Ρίζες, μπαρμπούνια, μαρινάτα. Τώρα δε σε νοιάζει που ξεχειμουνιάζει, κι άμα μας την πάτησε κανένας καμικάζει.

Καλώς σε βρήκα φίλε μου και αέρα στα πανιά σου. Δυο λόγια θέλω να σου πω και αδειάζω τη γωνιά σου. Ξεμείναμε από θαύματα, μα είναι ευχή δικιά σου. Αλήτες και παλιόπαιδα τα παιδικά όνειρά σου. Πρόσεχε τι εύχεσαι, γιατί μπορεί να γίνει. Η φύλακη που ελεύθερο νομίζεις πως αφήνει. Πρόσεχε τι εύχεσαι, η νύχτα όταν πέφτει.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

ιστορία του Σωματείου Ένωση των Εργαζομένων στο Αλουμίνιο της Ελλάδος. 1997. Απεργία που κρατά 10 ημέρες για το πρόβλημα που δημιουργήθηκε από το πρόγραμμα εξοικονόμησης που είχε εξαγγείλει η Διεύθυνση του Αλουμινίου μέσω ομαδικών αποχωρήσεων με προσύνταξη. Η προσύνταξη προέβλεπε τη μη αναπλήρωση των εργαζομένων που αποχωρούσαν και τη μείωση θέσεων εργασίας. Συγκεκριμένα, για κάθε 3 εργαζόμενους που αποχωρούσαν, προσλαμβάνονταν μόνο ένας. Από το 1998 μέχρι το 2008 ακολουθεί μια δεκαετία διοικητικής αστάθειας μέχρι τα χρόνια της κρίσης που θα σημούν έντονες ζυμώσεις και αλλαγές της εταιρείας. Η γαλλική Πεσινέ θα εξαγοραστεί από τον καναδικό όμιλο αλουμινίου Αλκάν και εν συνεχεία η Αλκάν θα πουλήσει το εργοστάσιο στον Έλληνα επιχειρηματία Μυτιλινέο. Η συνδικαλιστική κουλτούρα σταδιακά θα αλλάξει με τον όμιλο Μυτιλινέου να κινείται περισσότερο νεοφιλελεύθερα από ότι οι Γάλλοι που ακολουθούσαν μια πιο σοσιαλιστική λογική από τη δεκαετία του 80 επί Προέδρου Μιτεράν. Έτσι, οι εργαζόμενοι θα υποστούν μια σειρά από σταδιακές ήττες μέχρι το 2012, όπου θα οδηγηθούν στο ιστορικό Βατερλό του Σωματείου. Η παράταξη που είχε την αυτοδυναμία, εκτός από μια εκλογική αναμέτρηση, ήταν πάντοτε η ΑΣΚΕ του ΠΑΣΟΚ, με τη ΔΑΚΕ της Νέας Δημοκρατίας και την ΕΣΑΚ του ΚΚΕ να αποτελούν τις υπόλοιπες εκλεγμένες. Η κύληση του ΠΑΣΟΚ επισημείται σε περισσότερο νεοφιλελεύθερα νερά από σοσιαλιστικά, με τον έξυπνο όρο εξυγχρονισμός θα επηρεάσει την ΑΣΚΕ και έτσι το Σωματείο Ένωση θα μπει σε μια περίοδο αγωνιστικής ύφεσης και συνδικαλιστικής χαλάρωσης, δικαιολογώντας συνεχώς του σε επιχειρηματίες χάρη της ανάπτυξης που ελίσσονται οικονομικά για να σώσουν το εργοστάσιο από τα διοικητική αστάθεια. Ας σημειωθεί πως στη μέση της δεκαετίας του 2000 εμφανίζεται ως σοσιαλιστικότερη και η παράταξη των ανεξαρτήτων που είναι η πρώτη μη κομματική παράταξη με ένα προφίλ διαγώνιας συμπάθειας προς τον συνασπισμό που θα εξελιχθεί τελικά στον ΣΥΡΙΖΑ. 2003. Ιδιωτική ασφάλιση Αλίκο διαφοροποιείται στους νέους εργαζόμενους από τους παλιούς και ουσιαστικά πέφτει στο μισό από 8% συνεισφορά της εταιρείας επί του βασικού μισθού του εργαζομένου πριν στο 4% στους εργαζόμενους που θα προσλαμβάνονται από το 2003 και μετά. Αυτό ανταλλάχθηκε με ένα δραχμικό επίδομα που πήραν οι εργαζόμενοι της ηλεκτρόλυσης της τάξης των 30 ευρώ. Η εταιρεία κέρδισε 3 με 4 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο δίνοντας 800.000 ευρώ. 2012. Το κλίμα πολιτικής ιτοπάθειας και συνδικαλιστικής απάθειας οδηγεί στα χρόνια του Μνημονίου, όπου γράφεται η μελανότερη σελίδα στην ιστορία του Σωματείου Ένωση, ενώ το εργοστάσιο ανήκει στον όμιλο Μυτιλινέου. Σε αυτή τη σελίδα, για πρώτη φορά, με υπογραφή των συνδικαλιστών, δίνονται χωρίς αγώνες όλα σχεδόν τα κεκτημένα από τη δεκαετία του 70, πραγματοποιούνται ακραίες μειώσεις της τάξης των 12 εκατομμυρίων ευρώ για τους εργαζόμενους σε όλα τα επίπεδα. Το χρονικό της μεγαλύτερης ήττας του Σωματείου Ένωση. Ενώ ήταν σε ισχύ η τριετής διμερή συμφωνία που έλεγε το 2014 και οι εκλογές ήταν προγραμματισμένες για το Μάιο του 2012, για ασήμαντη αφορμή, η πλειοψηφία του Σωματείου ΑΣΚΕ ζήτησε να γίνουν εκλογές στις αρχές του Φλεβάρι του 2012. Τα γεγονότα του Σωματείου προϋπαντούσαν τα γεγονότα των μνημονιακών κυβερνήσεων. Ενώ το εγχείρημα είχε επισημανθεί από ορισμένους συνδικαλιστές του Σωματείου ότι ήταν τουλάχιστον ύποπτο, στις εκλογές που ακολούθησαν, η ΑΣΚΕ, σε συνεργασία για πρώτη φορά με τη ΔΑΚΕ, όπως πράττει μνημονιακά και το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία, παίρνει την απόλυτη πλειοψηφία. ΕΚΕ, Ένωση ΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ, 6 έδρες. Εκτός γραμμής, νέα ανεξάρτητη παράταξη, 3 έδρες. Ανεξάρτητη, 1 έδρα. ΕΣΑΚ, 1 έδρα. Ενώ ταυτόχρονα δημιουργείται μια νέα ανεξάρτητη παράταξη που ονομάζεται εκτός γραμμής από ακομματικούς και διαμαρτυρόμενους εργαζόμενους των χρόνων του πρώτου μνημονίου. Ψηφίζεται το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα από την τότε κυβέρνηση και η εταιρεία καταγγέλει την διμερή με τη δικαιολογία πως επιθυμεί να σώσει επιχειρηματικά το εργοστάσιο με το πρόγραμμα μειώσεων κόστους που ονομάζεται Μέλλον. Το Σωματείο, με πρόταση της αντιπολίτευσης, προχωρά σε ασφαλιστικά μέτρα κατά την απόφαση της εταιρείας. Με την καταγγελία της σύμβασης, η εταιρεία φέρνει ένα πακέτο μειώσεων της τάξης των 12 εκατομμυρίων ευρώ, 22% μειώσεις. Μειώσεις των επιδομάτων, πάγωμα των πολιετιών και ταυτόχρονη μείωση των υπάρχοντων, κατάργηση της ιδιωτικής ασφάλειας Αλίκο, επιστροφή του ποσοστού του εφάπαξ το νόμιμο, αύξηση ωρών στη βάρδια από 37,5 ώρες την εβδομάδα σε 40 ώρες, κόψιμο των αργιών Αγίου Πνεύματος και φώτων, κόψιμο μπόνους αδειών, μείωση στο βασικό μισθό των νέων εργαζομένων από τα 1.000 ευρώ στα 820 ευρώ. Πριν ακόμα εκδικαστούν τα ασφαλιστικά μέτρα που έκανε το Σωματείο στην εταιρεία
και σε Γενική Συνέλευση που έγινε τον Ιούνιο του ίδιου έτους, η πλειοψηφία σηκώθηκε στη Γενική Συνέλευση και υποστήριξε πως η εταιρεία περνάει δύσκολες ώρες και ότι είναι υπέρ των μειώσεων. Ο κόσμος καταψήφισε την πρόταση της πλειοψηφίας, με ποσοστό πάνω από 75%, την οποία και χλέβασε. Η πλειοψηφία δεν παραιτήθηκε, ούτε έγινε πρόταση μορφής από τη μειοψηφία και παρά την πρώτη νίκη του σωματείου έναντι της εταιρείας στο δικαστήριο για τα προσωρινά ασφαλιστικά μετά το Σεπτέμβριο, δεν γίνεται καμία συνδικαλιστική δράση και το Δεκέμβριο του 2012 το σωματείο χάνει το δικαστήριο για τα ασφαλιστικά μέτρα. Ταυτόχρονα, συνδικαλιστής κάνει 20 μέρες απεργίας πείνας χωρίς να αλλάξει η στάση της διεύθυνσης της εταιρείας. Τότε η πλειοψηφία βρίσκει την ευκαιρία και πηγαίνει σε Γενική Συνέλευση, φοβερίζοντας τους εργαζόμενους ότι η μετενέργεια είχε γίνει τρίμηνη από την κυβέρνηση, λίγη και θα εφαρμόσει διπλές μειώσεις η εταιρεία, καταφέροντας έτσι να υπερψηφιστούν οι μειώσεις από τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου που υπογράφει τις μειώσεις της τάξης των 12 εκατομμυρίων ευρώ. Με τους 3 από τους 6 συνδικαλιστές της πλειοψηφίας να κατηγορούνται από το πλήθος των εργαζομένων για χρηματισμό 2014. Οι αριστερές και ακομματικές παρατάξεις της μειοψηφίας, ένα μέρος δηλαδή των εκτός γραμμής, ένα μέρος της ΕΣΑΚ και ένα μέρος των ανεξαρτήτων, με ορισμένους διαμαρτυρόμενους δεξιούς και κεντρώους συνδικαλιστές από την ΑΣΚΕ και τη ΔΑΚΕ που δεν προσχωρούν στην ΕΚΕ, αποφασίζουν να ενωθούν ακομματικά για να κερδίσουν τις εκλογές. Ανεξάρτητη Αγωνιστική Συμμαχία 6 έδρες, ΕΚΕ 4 έδρες, εκτός γραμμής 1 έδρα. Το όνομα της νέας αντιμνημονιακής παράταξης είναι Ανεξάρτητη Αγωνιστική Συμμαχία, που υπήρξε η πρώτη ακομματική και διαπαραταξιακή διοίκηση στην ιστορία του Σωματείου. Η Συμμαχία καταφέρνει, στη διαπραγμάτευση που ακολουθεί το 2015, να πάρει κάποια από τα χαμένα του 2012, όπως αύξηση του βασικού μισθού των νεοπροσληφθέντων στα 870 ευρώ, μείωση ωραρίου στη βάρδια στις 37,5 ώρες αναβδομάδα, αφού είχε γίνει μείωση ωραρίου για τα τμήματα της ηλεκτρόλυσης εντός της ισχύουσας διμερούς, με συμφωνητικό που είχε κατατεθεί στην επιθεώρηση εργασίας και είχαν υπογράψει διεύθυνση και σωματείο. Κάρτα σύντησης 1.452 ευρώ ανά έτος για κάθε εργαζόμενο. Επαναφορά αρχείας Αγίου Πνεύματος, επαναφορά μπόνους αδειών, αυξήσεις τάξεως του 10%. Και όλα αυτά χωρίς να γίνουν απεργίες, χρησιμοποιώντας μέσα όπως το ραδιόφωνο του σωματείου, που εξαγγέλει τις θέσεις των εργαζομένων στο λεκανοπέδιο από την ΕΡΤ Open, τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που συσπηρώνουν τον κόσμο και τον ξαναφέρνουν κοντά στο σωματείο που έχει απαξιωθεί, το σταμάτημα των υπερωριών, χάσιμο παραγωγής, πορείες στην Αθήνα στον Όμιλο Μυτιλινέου και την εξαγγελία επαναλαμβανόμενων 48 απεργιών με πέταγμα του μετάλλου, ειδικά τα Σαββατοκύριακα που το 95% των εργαζομένων δεν θα έχαναν το ημερομίσθιο. Καθώς επίσης και από τις πιέσεις αντιμνημονιακού βουλευτή που εκλέγεται από το εργατικό δυναμικό του αλουμινίου και συγκεκριμένα εργαζόμενο στην προσβολή της αλουμίνας. Η ιστορία του Σωματείου Ένωση αποτελεί ένα περίτανο παράδειγμα της δύναμης του εγχώριου συνδικαλισμού στον ιδιωτικό τομέα. Αποδεικνύει πως όλα τα πλεονεκτήματα των εργαζομένων στο αλουμίνιο της Ελλάδος έχουν κερδιθεί ένα-ένα με αγώνες συνδικαλιστική επιμονή και δράση. Σε αυτό βοήθησε βέβαια και το κλίμα της σοσιαλιστικότερης πολιτικής κατάστασης τόσο της Ελλάδας για 2 δεκαετίες όσο και της Γαλλίας στην προκειμένη περίπτωση. Ταυτόχρονα αποδεικνύεται πως η συνδικαλιστική χαλάρωση και η αγωνιστική αδράνεια έφεραν πολύ γρήγορα τα αντίθετα αποτελέσματα, με την άμεση απώλεια αυτών των προνομίων, τόσο οικονομικών όσο και θεσμικών, σχεδόν εν μία νυχτή. Σε αυτό φυσικά αντιστοίχως συνέβαλε και η νεοφιλελευθερωποίηση της Ευρώπης και κατ' επέκταση της Ελλάδας, που αλλάζει τη συνδικαλιστική πολιτική της χρόνο με το χρόνο, αντιλαμβανόμενη τον άνθρωπο οντολογικά πια ως αριθμό, ποσόστοση και όχι ως φυσική οντότητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το 2012, όταν ο Όμιλος Μυτιλινέου επανέφερε τις απότομες μειώσεις των 12 εκατομμυρίων ευρώ από τους εργαζόμενους με τον όρο «εξορθολογισμός εργατικού κόστους». Έχει ενδιαφέρον ιστορικό, πολιτικό, κοινωνιολογικό και συνδικαλιστικό να παρατηρήσει ο ιστορικός του μέλλοντος την αντιστοιχία των πολιτικο-ιδεολογικών τάσεων των συνδικαλιστικών κινήσεων του Σωματείου Ένωση με αυτές των κυβερνήσεων της Ελλάδας, σε βαθμό που πολλές φορές προηγούνται οι συνδικαλιστικές και προαναγγέλουν τις πολιτικές τάσεις για συμμαχίες και διασπάσεις, σαν να είναι ένα επιτυχημένο στατιστικό δείγμα. Το μέλλον του Σωματείου Ένωση προβλέπεται μάλλον αβέβαιο συμπερασματικά. Όπως αβέβαιο παραμένει και ολόκληρου του συνδικαλισμού στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Οι κυβερνήσεις με τις κάθετες σοκαριστικές νομοθετήσεις που βασίζεται σε οδηγίες των Ευρωπαίων και των Αμερικανών προσπαθούν να σταματήσουν κάθε συνδικαλιστική δράση στο όνομα της ανάπτυξης και του άκρατου νεοφιλελευθερισμού.
Στη νέα εποχή της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, τα κυβερνητικά φερέφωνα και τα ΜΜΕ προσπαθούν να απαξιώσουν τα συνδικάτα, να τα δαιμονοποιήσουν, να ανακαλύψουν σκάνδαλα και να αναδείξουν όλες τις παθογένειες ώστε να τα καταργήσουν ή να τα ελέγξουν, αντιμετωπίζοντας τους ανθρώπους ως μηχανές στα πλαίσια της μηχανοποίησης, της αυτοματοποίησης και της ρομποτοποίησης της εργασίας. Τα συνδικάτα όμως πρέπει σήμερα να αποφασίσουν αν θα ακολουθήσουν το βουβό χαμό τους από το κάδο της ιστορίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή θα ταυτιστούν με το φυσικό τους ρόλο που είναι η υπεράσπιση του ανθρώπου με κάθε τίμημα αγωνιστικό, είτε θεωρητικό με νέους τρόπους έξυπνης διεκδίκησης, είτε πρακτικό στο όνομα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της εργασιακής ελευθερίας του μέλλοντος.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση Εργασίας.

στίχους και τη γραβγή σου στοιχιώσες σε νότες και σε στίχους. Ολότοφ και οδοφράγματα, κλούβες και ασθενοφόρες.

Yo. 2008. Μηδενιστής, yeah. Σοφία, είσαι εδώ. Είσαι μαζί μου. Σ' αναζητώ. Γεια σου, το νιώθουνε. Πάμε.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 7.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
2: 77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι για εγγύηση της εργασίας μας.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
9: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

το θέλεις. Πίσω από πόρτες κλειστές, μιλάς γι' αυτό, μιλάς γι' αυτό. Άλλοι το κάνουν, τι κάνουν, και το φωνάζουν και άλλοι πάλι. Το ξέρουν, δεν το ξέρουν, υποφέρουν.

0: θυμίσω ότι και συνταξιούχοι στις λαϊκές αγορές και στα καταστήματα μαναβικής προσπαθούν να τα φέρουν βόλτα.
1: Σε χάλι μαύρο.
2: Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που ό,τι και να πούμε είναι λίγο.

0: κάλυψη, κυρίες και κύριοι, έχει φτάσει η τιμή στα σουβλάκια που θεωρούνται το αγαπημένο γρήγορο φαγητό των Ελλήνων. Μάλιστα, όπως λένε επαγγελματίες του κλάδου, πρώτων πυλών είναι νέες ανατιμήσεις.
1: Αυτά συμβαίναν φέτος το Μάιο, πέρυσι το Σεπτέμβριο. Ο Μητσοτάκης σας έλεγε ότι οι τιμές παραμένουν σταθερές.

0: Και σας έλεγε επίσης αυτό που μόλις πριν λίγο σας μεταδώσαμε, ότι στα τρόφιμα τα πάμε καλύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσον όρο. Βάλ το πάλι να τα ακούσουμε. Μητσοτάκης πέρυσι στη ΔΕΘ.
1: Άμα δείτε, ας πούμε, επιμέρους τους τομείς που δαπανεί ένα νοικοκυριό ή ένας συνταξιούχος χρήματα, τα τρόφιμα πηγαίνουμε καλύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο τελευταία.
0: Στα τρόφιμα πάμε καλύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο τελευταία. Σας έλεγε πέρυσι το Σεπτέμβριο. Ακούστε λοιπόν, φέτος τον Ιούνιο.

0: Γάλα πρώτης βρεφικής ηλικίας, μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας, πωλείται στα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα προς 28,63 ευρώ το κιλό, στο Βέλγιο προς 16,86 ευρώ το κιλό και στη Ρουμανία προς 24,34 ευρώ το κιλό. Δηλαδή εμείς το πληρώνουμε από 17 έως 70% ακριβότερα, ενώ το κατακεφαλήνα ΕΠ στο Βέλγιο είναι 14% πάνω και στην Ελλάδα 32% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
1: Πώς σας φαίνεται? Κι όμως, κυρίες και κύριοι, κι όμως, ακροάτριες και ακροατές μας, όλοι εσείς που είστε συντονισμένοι πάλι από σήμερα, Δευτέρα είπαμε, τελευταία εργάσιμη μέρα αυτού του μήνα και πρώτη εργάσιμη μέρα αυτής της εβδομάδος. Πέρυσι όμως, ο Πρωθυπουργός, ανεβαίνοντας στη ΔΕΘ και μιλώντας, σας έλεγε ακριβώς το αντίθετο από αυτό που συμβαίνει.
2: Μια εξάδα βγάλει οι Έλληνες να την πληρώσουν 3,31 ευρώ, οι Ισπανοί 2,37 και οι Ιταλοί 2,51. Για ένα κιλό νοποκοτόπουλο στην Ελλάδα πρέπει να δώσουμε 4,22 ευρώ, ενώ στην Ισπανία 3,51 ευρώ το κιλό και 3,50 ευρώ στην Ιταλία.
1: Αυτά συμβαίνουν. Αυτά είναι η πραγματικότητα, όπως καταγράφεται σε ρεπορτάζ καλών συναδέλφων φέτος τον Ιούνιο, δηλαδή τον Ιούνιο του 2026. Το Σεπτέμβριο όμως του 2025, δηλαδή 9-10 μήνες νωρίτερα, ο Μητσοτάκης σας έλεγε αυτά.
3: Αν δείτε, ας πούμε, επιμέρους τους τομείς που δαπανεί ένα νοικοκύριο ή ένα συνταξιούχος χρήματα, τα τρόφιμα, πηγαίνουμε καλύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο τελευταία.

0: Πάντως ρε παιδί μου, τι να πει κανείς, αυτή η κατεμιά σου δεν παίζεται δηλαδή με τίποτα. Ανεβαίνεις πάνω στη Θεσσαλονίκη για να γενιάσεις το μετρό. Θετικό ότι φτάνει τώρα μέχρι την Καλαμαριά. Βεβαίως έχει κοστίσει 3-4 φορές παραπάνω. Και αν μεταδώσουμε τις ατάκες για το πόσες φορές είχες εξαγγείλει τη λειτουργία του, άντε και τώρα, άντε και μετά, άντε και ύστερα, τελικά πήγες, έκανες τα εγκαίνια, έκανες και τις περιοδίες στη Βόρεια Ελλάδα. Αν προσέξατε, όσοι από εσάς παρακολουθήσατε τα σχετικά βίντεο και τις μεταδόσεις των καλών συναδέλφων, όλα τα πλάνα ήταν κλειστά. Δηλαδή ρε παιδί μου, ένα πλάνο να ανοίξει λίγο η κάμερα, να δείξει πόσοι ήταν αυτοί που σε άκουγαν, εσύ και 3-4 άλλοι γύρω γύρω στο πλάνο, μαζί με αυτούς που σε φιλάν. Τέλος πάντων, ανεβαίνεις, αυτό το χιούμορ τι το θέλες.
1: Δεν έχουν όλοι τις ίδιες προτεραιότητες, διότι ερχόμενος να βρεθώ σήμερα εδώ και να σας μιλήσω και να κάνουμε στη συνέχεια την πολύ εκτενή συνάντηση με όλους τους φορείς της Βόρειου Ελλάδος, άκουσα τοπικό ραδιόφωνο και εμφανίστηκε νομίζω ένας νεαρός, ο οποίος είπε αρκετά έτσι θυμωμένος: ποιο μετρό, φέρτε μου πίσω τον Τέλεια. Λέω, εκεί δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα. Και αυτό. Όλοι έχουν τις προτεραιότητες τους σε κάθε περίπτωση. Εμείς, χωρίς να θέλω να επισέλθω στα οπαδικά, χαιρόμαστε πάντα όταν Έλληνες ποδοσφαιριστές διακρίνονται σε ομάδες της Ευρώπης.
0: Αυτό ρε για τον Κωνσταντέλια, τι το θέλες. Το πες και ύστερα από τρεις μέρες.
2: Δεν βγαίνει ο Κόμπελ, απομάκρυνε ο Ενμέτσα. Ο Γιάτα πιέστηκε από τον Κωνσταντέλια. Ο Μπάιερ, δεν πήγε ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος δείχνει να έχει ένα πρόβλημα. Το γόνατό του, πιάνει το αριστερό του γόνατο ο Κωνσταντέλιας. Εδώ. Εκεί στη μονομαχία με τον Γιάτα. Μοιάζει να γυρνάει το γόνατό του, δείχνει να πονάει πολύ. Ο οποίος θα φύγει μέσα σε χειροκρότημα και κουτσένοντας. Το χειροκρότημα είναι για την αποχώρησή του. Φεύγει κουτσένοντας. Και μένει να δούμε τι γίνεται.
0: Τι το θέλες και το πες.
1: Δεν έχουν όλοι τις ίδιες προτεραιότητες, διότι ερχόμενος να βρεθώ σήμερα εδώ και να σας μιλήσω και να κάνουμε στη συνέχεια την πολύ εκτενή συνάντηση με όλους τους φορείς της Βόρειου Ελλάδος, άκουσα τοπικό ραδιόφωνο και εμφανίστηκε νομίζω ένας νεαρός, ο οποίος είπε αρκετά έτσι θυμωμένος: ποιο μετρό, φέρτε μου πίσω τον Τέλεια. Λέω, εκεί δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα. Και αυτό. Όλοι έχουν τις προτεραιότητες τους σε κάθε περίπτωση. Εμείς, χωρίς να θέλω να επισέλθω στα οπαδικά, χαιρόμαστε πάντα όταν Έλληνες ποδοσφαιριστές διακρίνονται σε ομάδες της Ευρώπης. Αλλά...
0: τι το θέλες, άνθρωπε μου.
3: Φίλες και φίλοι, τα αθλητισμό Κωνσταντέλια Αγγελιακό, γεια σας, είμαι Αντώνης Βαρβάρης και πάμε να δούμε μια είδηση όσον αφορά τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Όλε Μπουκ, ο αθλητικός διευθυντής της Dortmund στο Sky Sports, ρωτήθηκε για τον Γιάννη Κωνσταντέλια και είπε ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με το τι θα επικοινωνήσουμε σήμερα, αλλά είμαστε σίγουρα ανήσυχοι για σοβαρό τραυματισμό. Ανήσυχοι, είπα έτσι. Όχι ότι θα είναι σοβαρό τραυματισμό, ανήσυχοι. Για τον άνθρωπο που ρωτήθηκε σχετίζεται με το χειραστό του Κωνσταντέλια, είπε ναι, αυτό είναι το θέμα, λέει, και περιμένουν τα αποτέλεσμα της μαγνητικής είτε Κυριακή, είτε Δευτέρα, για να μάθουν τι θα γίνει με τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ευχόμαστε τα καλύτερα στον Γιάννη Κωνσταντέλια και να ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα και να μην είναι τίποτα και να επιστρέψει κανονικά στις προπονήσεις της ομάδας του Dortmund. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ευχαριστώ.
0: Τέλος πάντων, περαστικά σαν άνθρωπο. Άστα ρε πρόεδρε τώρα. Τι το θέλεις για το παιδί, είπε εκεί που πήγε να χαρεί, τον έπιασε στο στόμα σου. Και την άλλη, στερα από 2-3 μέρες, διπλώθηκε στα 2 στο γήπεδο. Κατσικοπόδαρος. Διαλυματάκι στις 7.30.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

άλλο επίπεδο, γιατί το New York College το ίδιο έχει ιδρύσει πανεπιστήμια σε άλλες χώρες εκτός Ελλάδος. Αποκτήστε λοιπόν αναγνωρισμένο πτυχίο από κρατικά πανεπιστήμια της Αγγλίας και της Αμερικής, επαγγελματικά ισοδύναμα με το ελληνικό πανεπιστήμιο. Με πρίτανη στο New York College τον κορυφαίο καθηγητή, τον Δημήτρη Μπουραντά, τον πρώην πρόεδρο της ΑΣΟΕ. Κάλεστε λοιπόν τώρα στο 210-3225-961 ή μπείτε στο newyorkcollege.gr. Σπουδές με κύρος.

0: Λίγο πριν την προκήρυξη των εκλογών, σχεδιάζει σύμφωνα με πληροφορίες να ανακοινώσει το κόμμα του Αντώνη Σαμαράς. Σε συνέντευξή του, ο διευθυντής του γραφείου τύπου του κ. Σαμαρά, Νίκος Τσούσιας, εξαπέλυσε βέλη προς τη Νέα Δημοκρατία, λέγοντας πως πλέον είναι το σημαντικό Πασόκ με λίγο από το παλιό Λαός. Σχολιάζοντας, ο Άδωνος Γεωργιάδης επεσήμανε πως ο Αντώνης Σαμαράς ήταν εκείνος που τον έφερε από το λαό στη Νέα Δημοκρατία μαζί με τους Μάκη Βορύδη και Θάνο Πλεύρη.
1: Επειδή πολλοί τηλεφωνείτε και στο σταθμό μας ή στέλνετε μηνύματα ή εν πάση περιπτώσει επικοινωνείτε μαζί μας και ρωτάτε αν ξέρουμε κάτι παραπάνω για το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, να σας πούμε αυτό που τέλος πάντων είναι και ήδη γνωστό εδώ που τα λέμε, αλλά ακούστε το και με μία πληροφόρηση εκ των έσω. Είναι η λυμένη απόφαση και τα μηνύματα τα οποία έρχονται στους στενούς συνεργάτες του Προέδρου είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά. Από όλη την Ελλάδα, μεσαία στελέχη πυκνώνουν τις τάξεις του κόμματος Σαμαρά. Είναι όλοι αυτοί που έχουν αντιληφθεί ότι η Νέα Δημοκρατία με Κυριάκο Μητσοτάκη, εάν εξακολουθήσει να είναι στον κουβέρνο, χαΐρι δεν πρόκειται να δουν. Βεβαίως είναι αλήθεια, επειδή από αυτό το μικρόφωνο εμείς θέλουμε να τα λέμε όλα, ότι στο Μαξίμου, κυρίως εκεί δηλαδή, γιατί στην Πειραιώς, στα κομματικά γραφεία εκεί, η κατάσταση είναι άστα να πάνε. Στο Μαξίμου λοιπόν, όπου υπάρχει και το χρήμα, σχεδιάζουν διάφορα για να απαντήσουν στο κόμμα Σαμαρά, αλλά από ό,τι φαίνεται οι ασκήσεις δεν τους βγαίνουν. Βγήκε για χθες ο Νικόλας ο Τσούτσιας στον Sky, μάλιστα τα είπε χοντρά και έπεσε και ένας ψιλοπανικός στο Μέγαρο Μαξίμου, γιατί σου λέει τώρα πάμε σε ΔΕΘ, εμείς ετοιμαζόμαστε να εξαγγείλουμε μέτρα, μπας και τσιμπήσουμε καμιά μοναδούλα. Δύσκολο.

0: Καλό. Και όπου πάμε και όπου βρεθούμε και όπου σταθούμε, μας ρωτάν για το κόμμα Σαμάρα. Ο Μαρινάκης, ο Παύλος, ο Ψηλός, σκέπτεται τώρα, τα σχεδιάζουν, τα ξανασχεδιάζουν, τι θα γίνει με τη συνέντευξη τύπου. Γιατί όπως και να το κάνεις, όσο φιλοκυβερνητικά και να είναι τα μέσα, όσο και αν βάλεις 2-3 ερωτήσεις προκαθορισμένες σε κάποιους φίλους δημοσιογράφους, για τον Σαμαρά δεν μπορούν να μη ρωτήσουν. Καταλαβαίνετε τώρα τον εκνευρισμό του Κυριάκου. Σου λέει τώρα να είμαι εγώ στη Θεσσαλονίκη και να με ρωτάνε για τον Σαμαρά. Και εγώ να τους λέω για τα μέτρα τα οποία ερίστο εμπαρόδο, ό,τι και να εξαγγείλει, επειδή ακριβώς δεν πρόκειται να το δει άμεσα στην τσέπη του ο ψηφοφόρος, να μου το θυμηθείτε ότι όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, οι δημοσκοπήσεις θα δείξουν ότι όλα αυτά που θα εξαγγείλει ο Κυριάκος στη ΔΕΘ, δημοσκοπικά τουλάχιστον, είναι τζούφια. Τα είπε λοιπόν χοντρά ο Νικόλας χθες.
1: Θέμα χρόνου θα πρέπει να θεωρείται η ίδρυση κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, με τις δημοσκοπήσεις μάλιστα να καταγράφουν ανωδική τάση. Ο στενός του συνεργάτης Νίκος Τσούτσιας έριξε γέφυρες στον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας ότι ο πρώην Πρωθυπουργός κρατά ανοιχτή την πόρτα της παράταξης.
2: Ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει κλείσει καμία πόρτα με την παράταξη.
3: Τι εννοείται τώρα?
2: Υπάρχει το κόμμα του κ. Μητσοτάκη. Το κόμμα του κ. Μητσοτάκη είναι ένα σημειτικό Πασόκ, το παλιό σημειτικό Πασόκ, με ολίγων παλιό λαός και ανάλογα περίοδο τις δημοσκοπήσεις ρίχνουμε και δύο ατάκες.
1: Οι κινήσεις του κυρίου Σαμαρά βρίσκονται στο ραντάρ του Μεγάλου Μαξίμου, καθώς ο πρώην Πρωθυπουργός φαίνεται να διατηρεί ανοιχτούς διάβλους με στελέχη της παράταξης και πρώην υπουργούς και βουλευτές. Ο Αδώνης Γεωργιάδης έριξε φαρμακερά βέλη στον Μεσίνιο πολιτικό, θυμίζοντας ότι ήταν εκείνος που τον έφερε από το Λάος στη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα τον έκανε και υπουργό μαζί με τους Μάκη Βορύδη και Θάνο Πλεύρη.
4: Πάντα πίστευα ότι οι εμφύλοι πόλεμοι οδηγούν αναπόφευκτα σε έσχη και σε παραλογισμούς. Αλλά ομολογώ, από τον Αντώνη Σαμαρά περιμένω κάτι καλύτερο. Ελπίζω η συνέχεια των όποιων αποφάσεων του κύριου Σαμαρά να γίνουν με σεβασμό στους κοινούς μας αγώνες και όχι με συνεντεύξεις τόσο χαμηλού επίπεδου.
1: Πληροφορίες θέλουν το κόμμα Σαμαρά να είναι έτοιμο, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ανθρώπων που γνωρίζουν τη σκέψη του πρώην Πρωθυπουργού, το κόμμα θα το ανακοινώσει λίγο πριν την προκήρυξη των εκλογών από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Άγριο τηγάνισμα. Τώρα σύρε Άδωνη, αυτό που βγήκες και είπες, τέλος πάντων μετρημένη ήταν η δήλωση, ισορροπημένη και αξιοπρεπής, θα έλεγε κανείς, για να τα λέμε κιόλα δηλαδή. Αλλά τι ήθελες και βγήκες τώρα να μιλήσεις εσύ για το Σαμαρά? Τέλος πάντων, καλύτερα να μην ανοίξουμε κι άλλο το στόμα μας. Άρε πρόεδρε, πού να φανταζόσουν κάποιες φαϊνές που κι εσύ είχες εδώ που τα λέμε. Τέλος πάντων.

0: Με την ακρίβεια σε τρόφιμα, καύσιμα και ενέργεια να αποτελεί το βασικό πρόβλημα των οικοκυριών, το οικονομικό επιτελείο δίνει έμφαση στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Ειδικότερα το βλέμμα στρέφεται σε ελεύθερους επαγγελματίες, με μπόνους του συνεπείς και μείωση στην προκαταβολή φόρου από το 55 στο 50%, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με μείωση της προκαταβολής από το 80 στο 55% ή το 50%, μισθωτούς με μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το οικονομικό επιτελείο μελετά ακόμα την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 950 ευρώ, πρόσθετες φοροελαφρύνσεις σε οικογένειες με παιδιά, αυξήσεις των επιδομάτων έως 30%, καθώς και φοροελαφρύνσεις σε αγρότες.
1: Καλά οι αγρότες. Τον περιμένουνε με ανοιχτές αγκάλες.

0: Άρα και το ζήτημα του ρεύματος, πιστεύω ότι τα πράγματα σύν το χρόνο θα υπάρχουν διακυμάνσεις. Θα πηγαίνουν καλύτερα. Αλλά έχουμε μια οικονομία προσφοράς και ζήτησης.
1: Αυτά σας έλεγε πέρυσι για το ρεύμα.
0: Και γιατί καθώς χρόνο με το χρόνο θα μπαίνουν περισσότερες ανώσιμες πηγές ενέργειας, η τιμή της ενέργειας θα μειώνεται.
1: Αυτό σας έλεγε ότι η τιμή της ενέργειας θα μειώνεται.
2: Πρωταθλήτρια στο ακριβό ρεύμα αναδεικνύεται η Ελλάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύθηκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ότι θα συνεχιστούν οι επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος. Ωστόσο, οι καταναλωτές τις θεωρούν σταγόνα στον ωκεανό των συνεχών ανατιμήσεων.
3: Αυξήσεις φωτιά καταγράφει για ακόμα μία φορά η χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος, γεγονός που φέρνει και νέο πονοκέφαλο στους καταναλωτές.
4: Δεν το βάζω το air condition καθόλου να δουλέψει, γιατί δεν μπορώ να το υποστηρίξω οικονομικά.
3: Η νέα εβδομάδα ξεκίνησε με αυξήσεις της τάξης του 108% και την τιμή της μεγαβατόρας να διαμορφώνεται στα 163 ευρώ από 78 ευρώ χθες.
1: Αυτά φέτος το Μάρτιο. Και ο Μητσοτάκης το Σεπτέμβριο του 25 σας έλεγε αυτά.
0: Στην ενέργεια υπάρχει μια σημαντική μείωση των τιμών της ελληνικής ενέργειας.
1: Σημαντική μείωση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας.
3: Ώστε η τιμή της κιλοβατόρας να μην ξεπερνά τα 15 λεπτά. Πολλοί καταναλωτές όμως χαρακτηρίζουν την επιδότηση σταγόνα στον ωκεανό.
5: Εμένα μου ήρθε 73 ευρώ ο λογαριασμός. Και ήταν η επιδότηση 1,75.
6: Εγώ στο εξοχικό έχω το συναγερμό, τα φώτα έξω και το ψυγείο. Και μου ήρθε 335 και δεν έχω βάλει κλειδί.
3: Η επιδότηση που δίνει το κράτος.
6: Η επιδότηση. Έγραφα από κάτω 2,5 ευρώ έσχος.
3: Γιατί όμως η Ελλάδα κάνει πρωταθλητισμό ακρίβεια στο ρεύμα.
7: Όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης περνούν την ενέργειά τους από το χρηματιστήριο ενέργειας γύρω στο 20-30%. Η Ελλάδα περνάει την ενέργειά της 85-90%. Θα μπορούσε που 80-70% να συνάπτεται με προθεσμιακά συμβόλαια, με κλειδωμένες εννοώ τιμές για 2-3 χρόνια, κάτι το οποίο κάνει η υπόλοιπη Ευρώπη.
8: Εκεί που μπήκε στο χρηματιστήριο παίζονται παιχνίδια τέτοια κερδοσκοπικά που χτυπάνε τον κόσμο στην τσέπη.
3: Πολλοί μάλιστα αναρωτιούνται γιατί η Ελλάδα με τον άφθονο και δωρεάν ήλιο και άνεμο έχει τόσο υψηλές τιμές.
9: Εδώ 300 η μεγαβατόρα στην Ελλάδα, 18 στην Νορβηγία που δεν έχει ήλιο.
7: Δεν υπάρχουν αποθηκευτικά συστήματα καθόλου στην Ελλάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες του Βορρά.
3: Άρα όσοι πράσινη ενέργεια δεν καταναλώνεται, πετιέται αντί να αξιοποιείται και έτσι μπαίνουν σε λειτουργία οι ακριβές μονάδες φυσικού αερίου που εκτοξεύουν τις τιμές στα ύψη. Ο Πρωθυπουργός πάντως ετοιμάζεται να στείλει επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν ώστε να αναδείξει το θέμα των στρεβλώσεων στην αγορά ενέργειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
1: Για βάλε τώρα Μέγκα, να δεις τι λένε για την ενέργεια.
10: Πρώτο, επιστροφή της κρατικής επιδότησης, ένα μέτρο το οποίο το είδαμε και κατά την ενεργειακή κρίση όταν ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία με τη Ρωσία. Δεύτερο, ένα power pass, φυσικά θα χορηγηθεί βάσει κατανάλωσης και εισοδηματικών κριτηρίων. Και τρίτο, το οποίο είναι και το πιο δύσκολο, να δούμε την υποχρεωτική μεταφορά των καταναλωτών από τα κίτρινα και τα πράσινα τιμολόγια στα μπλε σταθερά, έτσι ώστε να μην είναι τόσο εκτεθειμένοι στον κίνδυνο των απότομων αυξήσεων. Απάνωτά λοιπόν τα μέτωπα τα οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν οι καταναλωτές και το ερώτημα είναι ένα μεγάλο και παραμένει εάν τελικά θα υπάρξουν και θα δούμε μέτρα τα οποία θα δώσουν πραγματική ανάσα σε όλους εμάς. Πάμε να το απαντήσουμε πίσω στο στούντιο με τον Ιορδάνη την Ανθή.
1: Για βάλε να δούμε τι λέει τώρα ο Ραυτόπουλος.
11: Και καλούς ελέγχους για εσάς.
12: Καλώς.
11: Ο πρόεδρος των Ερασμών Καταναλωτών Ελλάδος. Καλημέρα,
12: καλημέρα. Καλημέρα και από κοντά.
11: Λοιπόν, τώρα να ξεκινήσουμε. Καταρχήν τα προϊόντα πότε θα τα μάθουμε.
12: Ποια είναι συγκεκριμένα, γελάει ο κ. Ραυτόπουλος.
13: Γιατί γελάτε,
12: θα έπρεπε να τα ξέραμε.
14: Καλές ειδήσεις ξεκινάμε, ναι, αλλά θα έλεγα ότι σε περίπου από τώρα σε ένα τέταρτο θα πρέπει να ξέρουμε ποιοι είναι οι κωδικοί οι οποίοι ξεκινάει η εθνική εθελοντική πρωτοβουλία.
11: Ένα τέταρτο γιατί 8 η ώρα ανοίγουν τα
14: μάρκετ. Βεβαίως, ναι. Μέχρι στιγμής αυτό που είδαμε και στις πλατφόρμες των σούπερ μάρκετ αλλά και στην πλατφόρμα του Πόσο Κάνει, δεν υπάρχουν, δεν βρέθηκαν αυτά τα προϊόντα. Εκείνο το οποίο πρέπει να πω είναι ότι πλέον έγινε θεσμός. Το 2024 ήταν το ταμπελάκι με τη μόνιμη μείωση τιμής από 5% και πάνω. Το 2025 ήταν η πρωτοβουλία των 1000 κωδικών. Το 2026 το ταμπελάκι του 24 βαφτίστηκε αλλιώς. Εθνική εθελοντική πρωτοβουλία. Και λέω εθελοντική πρωτοβουλία γιατί δεν υπάρχει καμία επίπτωση, καμία κύρωση στις βιομηχανίες οι οποίες.
13: Δηλαδή, όποιος θέλει θα κάνει την έκπτωση για να καταλάβουμε.
14: Ακριβώς. Όποιος θέλει και όσο θέλει.
11: Καλά, υπάρχει συμφωνία κυρίων όμως.
14: Συμφωνία όμως.
11: Έχουν συμφωνήσει.
14: Όχι, η συμφωνία είναι εθελοντική. Δηλαδή, αν αύριο.
11: Από πήγε ο άλλος και είπε, ναι, εγώ θέλω να μετέχω σε αυτή την πρωτοβουλία.
14: Κοιτάξτε, κύριε Σαμπόπουλε, η συμφωνία.
11: Δεν είναι, ας πούμε,
13: να μην μπορεί όταν ένα χαμηλώνει τις τιμές.
10: 90 προμηθευτές είναι. 90 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, επειδή αυτό δεν το είπαμε, και 3 αλυσίδες σχολικών ειδών. Άρα δεν είναι
11: όλα. Έγινε μια προπαρασκευαστική σύσκεψη και συμφωνήσανε.
14: Η συμφωνία ήταν η εξής, στο Μέγαρο Μαξίμου. Ήτανε τα προϊόντα, τα επώνυμα, τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Σήμερα που μιλάμε και σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ναι, βλέπουμε ότι υπάρχουν 400 κωδικοί σε σχολικά είδη και άλλοι 400 κωδικοί, 465 σε ιδιωτικές ετικέτας. Αυτά δεν ήταν συμφωνία. Και προφανώς αυτό γίνεται γιατί δεν ανταποκρίθηκαν, θα έλεγα, οι βιομηχανίες, ιδίως τροφίμων και ελληνικές βιομηχανίες, σε αντίθεση με τις πολυεθνικές που είδαμε ότι υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον συμμετοχή σε αυτή την εθνική εθελοντική πρωτοβουλία. Και γι' αυτό το λόγο, για να υπάρχει αυτός ο όγκος, βάλανε μέσα και προϊόντα τα οποία δεν ήταν συμφωνία.
10: Λέμε πάνω από 1.600
14: κωδικούς.
10: Ναι. Σε ένα σούπερ μάρκετ πόσους μπορούμε να δούμε?
14: Σε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ είναι περίπου στους 50.000 οι κωδικοί. Σε ένα πολύ μεγάλο σούπερ μάρκετ, υπερ μάρκετ, είναι πάνω από 70.000 κωδικοί. Δηλαδή μιλάμε για το 1%.
13: Γιατί εκτός μιλάμε τώρα.
14: Αφού σας πω, κυρία Βουλή.
1: Αυτά και από τον Αποστόλη, για να καταλάβετε το χοντρό δούλεμα. Όσο αφορά στην ενέργεια, δηλαδή, ρε παιδί μου, να έχεις το ακριβότερο ρεύμα σε όλη την Ευρώπη, τουλάχιστον αν λάβεις υπόψη και την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων καταναλωτών, και να βγαίνει στη ΔΕΘ ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και να λέει, παιδιά, οι τιμές μειώνονται.

0: Άρα και για το ζήτημα του ρεύματος πιστεύω ότι τα πράγματα σύν το χρόνο θα υπάρχουν διακυμάνσεις. Θα πηγαίνουν καλύτερα. Αλλά έχουμε μια οικονομία προσφοράς και ζήτησης.
1: Παιδιά, προσφορά και ζήτηση. Και μετά η μείωση της ενέργειας.
0: Γιατί καθώς χρόνο με το χρόνο θα μπαίνουν περισσότερες ανώσιμες πηγές ενέργειας, η τιμή της ενέργειας θα μειώνεται.
1: Ρε Χριστιανέ μου, είσαι 6 χρόνια, 7 στον κουβέρνο. Σε αυτά τα 7 χρόνια γέμισε στην Ελλάδα ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά. Παντού, όποια να γυρίσει το μάτι σου, ανεμογεννήτριες. Και σε αυτά τα 7 χρόνια η τιμή της κιλοβατόρας πήγε 5-6 φορές επάνω. Δηλαδή, τι ας κάνουμε τις ανεμογεννήτριες όταν με τις ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά και όλα αυτά οι τιμές πάνε στο Θεό. Δηλαδή, τι πέτυχες με την πράσινη ενέργεια?
0: Στην ενέργεια υπάρχει μια σημαντική μείωση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας.
1: Να λες για μείωση το Σεπτέμβριο και μετά μες στην επόμενη χρονιά. Είπαμε και γύρω στο Μάρτιο.
2: Πρωταθλήτρια στο ακριβό ρεύμα αναδεικνύεται η Ελλάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύθηκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ότι θα συνεχιστούν οι επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος. Ωστόσο, οι καταναλωτές τις θεωρούν σταγόνα στον ωκεανό των συνεχών ανατιμήσεων.
3: Αυξήσεις φωτιά καταγράφει για ακόμα μία φορά η χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος, γεγονός που φέρνει και νέο πονοκέφαλο στους καταναλωτές.
4: Δεν το βάζω το air condition καθόλου να δουλέψει, γιατί δεν μπορώ να το υποστηρίξω οικονομικά.
1: Τόσο χοντρό δούλεμα και για την ενέργεια πέρυσι στη ΔΕΘ. Βγάλτε εσείς τα συμπεράσματα για φέτος. The golden kids are 9.43 Interwet & Sports. Πάμε για το διαλυματάκι μας στις 8 και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί σας.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπεία.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
0: Η ώρα είναι 8.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
8: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
9: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του Πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 1-0 του Αστέρα Άκτρου στην Τρίπολη και έκανε το 2-2 στο φετινό πρωτάθλημα. Τον γκολ για τους Ερυθρόλευκους σημείωσε ο Ζώντας Σίλβα στο 31. Ντεμπούτο πραγματοποίησαν ο Ελβετός Χαφ Ρέμο Φρόιλερ και ο Μεξικανός Φόρ Αρμάντο Γκονζάλες. Θα συνεχίσουν να έρχονται και να φεύγουν παίκτες. Ο Σίλβα πρέπει να βοηθάει περισσότερο στην άμυνα, τόνισε μετά την νίκη ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο αποκτητής Μεξικανός Φόρ Αρμάντο Γκονζάλες δήλωσε: «Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα βάλω πολλά γκολ. Αυτή είναι η δουλειά μου». Από την πλευρά του προπονητή του Αστέρα Άκτορ, Γιώργος Αντωνόπουλος, είπε: «Να κοιτάξαμε τον Ολυμπιακό στα μάτια, μας τύχησαν οι λεπτομέρειες». Με ήρωα τον Μπερνάντο στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων, η Κηφισιά απέσπασε ισοπαλία 1-1 από την ΑΕΚ στο Απόστολος Νικολαίδης. Η ένωση είχε προηγηθεί με τον Βάργα στο 63. Καταστροφική ατμόσφαιρα στο και το γήπεδο. Η Κηφισιά το άξιζε σε αυτό το πολύ άσχημο περιβάλλον, δήλωσε μετά την αναμέτρηση ο προπονητής των Κεντρινόμαυρων Μάρκο Νίκολιτς. Από την πλευρά του τεχνικός της Κηφισιάς Σεμπάστιαν Λέτο τόνισε ότι ο βαθμός είναι δίκαιος. Με βάση την εικόνα μας, βέβαια, αξίζαμε την νίκη. Θερμή αγκαλιά του Μάριου Λιόπουλου στο Γιώργο Βαρδινογιάννη στη Λεωφόρο. Ο ΠΑΟΚ ανέτρεψε την κατάσταση στο Περιστέρι, νίξε 2-1 τον Ατρόμητο. Τα γκολ για το δικέφαλο του Βορρά πέτυχαν ο Πέλκας στο 43 και στο 64. Οι Περιστεριώτες άνοιξαν το σκορ στο 19 με τον Νούνιες. Θα πρέπει να γίνουμε πιο επιθετικοί στο παιχνίδι μας. Είμαι πολύ χαρούμενος για το χαρακτήρα και την συνολική προσπάθεια των παικτών, ανέφερε ο κόουτς του δικεφάλου του Βορρά, Ιταλός Αλέσιο Λύση. Ο Άρης επιβλήθηκε 2-1 του Όφη στο Κλεάνθης Βικελίδης και έκανε το 2-2 στο πρωτάθλημα. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 3 με τον Εμάνου Γκαρθία, ενώ ο Κουαμέ έδωσε προβάδισμα 2 τερμάτων στους κριτικούς. Το γκολ της τιμής για τους κριτικούς πέτυχε ο Κόδρος στις καθυστερήσεις. Έχουμε αρκετά παιδιά με ποιότητα. Κάποια εξ αυτών μένουν και στον πάγκο. Το ομαδικό πνεύμα είναι αυτό που κυριαρχεί, γι' αυτό τους δίνω συγχαρητήρια, δήλωσε ο προπονητής της ομάδας Θεσσαλονίκης Μιχάλης Γρηγορίου. Ενώ ο τεχνικός των κριτικών Χρήστος Κόντης επεσήμανε ότι οι ομάδες δεν κουράζονται τον Αύγουστο. Το Φλεβάρι τι θα λέμε, ότι είμαστε παλέμαχοι. Οι Kings Kangua και η Imran Lusa συμπεριλήφθηκαν για πρώτη φορά στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι σήμερα εναντίον του Λεβαδιακού. Εκτός έμεινε ο τραυματίας Τσιριβέγια. Περίπου 800 φίλους θα έχει στη Λεβαδιά. Ο Τρίφιλ. Σύμφωνα με πληροφορίες του Παναθηναϊκού, υπάρχει αισιοδοξία ότι θα υπάρξει συμφωνία με τη διοίκηση της Τζιρόνα για τον μαροκινό μέσο Ουναχή. Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος ξεπέρασε το πρόβλημα στο γόνατό του και βρίσκεται στην 12η της Εθνικής Ελλάδας εν όψη του μάτς με την Ισπανία για τα προκριματικά του με τον μπάσκετ. Εκπληκτική η Εθνική Ελλάδα σε βόλεϊ απέναντι στην παντοδύναμη Γαλλία και με μια μυθική εμφάνιση επικράτησε 3-0 σετ και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Eurovolley 2026. Επιβεβαιώθηκαν οι χειρότεροι φόβοι για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός υπέστη ρήξη προς του ουσιαστού συνδέσμου και θα μείνει εκτός δράσης για τους επόμενους 6 μήνες. Στη δεύτερη στροφή της Σέρια, ο Τάνος Ντουβίκας έδωσε τη νίκη στην Κόμο και νίκησε 2-1 εκτός έδρας στην Νάπολη. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, Κάλιαρι Ίντερ 0-1, Λάτσιο Τζένο 1-0. Ο Όλις Γουότκινς μετά από 6 χρόνια στην Άστον Βίλα μετακινείται στην Αλ Χιλάλ, η οποία θα καταβάλει το ποσό των 58 εκατομμυρίων ευρώ. Ο διεθνής Άγγλος Φόρ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με το σύλλογο της Σαουδικής Αραβίας. Η Μπαρτσελόνα ήρθε σε συμφωνία με την Αρσενάλ για την απόκτηση του Γκαμπριέλ Ζεσούς με κανονική μεταγραφή, η οποία θα κοστίσει το ποσό των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Premier League, η Manchester United συνέτριψε 5-2 την Ipswich στο Old Trafford και σημείωσε την πρώτη της νίκη στο νέο πρωτάθλημα. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Lynch Bradford 1-1, Sunderland Fulham 1-0, Chelsea Brighton 4-3. Στην τρίτη στροφή της La Liga, το 3-3 έκανε η Real Madrid που συνέτριψε 4-0 την Μάλαγα. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, La Coruña Valencia 3-1, Celta Athletic Bilbao 0-2. Για την πρώτη αγωνιστική της Bundesliga, Freiburg Werder Bremen 4-1, Augsburg Schalke 3-0. Για την Ligue 1, Paris FC Nice 3-0, Rennes Le Mans 3-2, Monaco Marseille 2-0. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interbetten Ελλάδα Sports 94,3.

ανακαλύψτε τη γεύση του πιο παραδοσιακού και αυθεντικού αλαντικού που υπάρχει σήμερα σε όλη την Ελλάδα, σάρι. Καραμαλίδικα σουτζούκια και παστρουμάδες όπως τα έφτιαχνε το 1880 ο περίφημος παστρουματζής Ευστράτιος Σαρί Μπογιάς στο Αγιάς της Καπαδοκίας. Σάρι. Σήμερα λοιπόν στη Δράμα, με την επωνυμία Σάρι, μια υπερσύγχρονη μονάδα που έχει γίνει από την πέμπτη γενιά της οικογένειας Σαρί Μπογιά, η οποία συνεχίζει αυτή την καταπληκτική παράδοση των αυθεντικών αλαντικών της Ανατολίας, Σάρι. 17 κατηγορίες αλαντικών σε 120 διαφορετικές γεύσεις, ακόμα και στις πιο εξεζητημένες για γκουρμέ μερακλίδες, όπως η γαλοπούλα με μαύρη τρούφα και το κοτόπουλο με πορτσίνι. Αλλά και 10 μοναδικές σαλάτες, όπως η σαλάτα του Κέσαρα με φιλέτο γαλοπούλας και η ρώσικη σαλάτα του Τσάρου. Σάρι λοιπόν, με σχεδόν 1,5 αιώνα παράδοση στην παρασκευή αλαντικών, η γεύση συναντάει πραγματικά την ιστορία. Κάντε λοιπόν τώρα κάτι πολύ απλό όλοι εσείς που μας ακούτε σήμερα το πρωί, τελευταία ημέρα του Αυγούστου. Πληκτρολογήστε στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα σάρι, είτε ελληνικά είτε λατινικά, όπως θέλετε. Σάρι. Δεν θα χορταίνετε να βλέπετε μια τέλειωτη ποικιλία αλαντικών, αλλά και εκεί θα δείτε την συναρπαστική ιστορία της οικογένειας Σαρί Μπογιά, που παράγει τα αυθεντικά αλαντικά της Ανατολίας στην Ελλάδα από το 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Θα μάθετε και ιστορία. Σάρι λοιπόν σε επιλεγμένα καταστήματα ντελικατέσεν και σε παντοπολία με 4 γράμματα, είπαμε σάρι, θα μπείτε σε έναν μαγικό κόσμο γεύσεων που δεν τον φαντάζεστε. Στον κόσμο των αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρί Μπογιά.

0: Τυχερό μήνυμα στην Άγκυρα έστειλε το πρωί από τη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η Τουρκία αντιδρά επειδή η Ελλάδα υπερασπίζεται στο πεδίο τα κυριαρχικά της δικαιώματα, συνεχίζει να αυξάνει την ισχύ της και έχει προχωρήσει όλες τις διπλωματικές κινήσεις. Ήδη μάλιστα έχει αποσταλεί στην Τουρκία ρηματική διακοίνωση για τα θαλάσσια πάρκα. Οι προκλήσεις όμως από την Άγκυρα δεν έχουν τέλος. Το πρωί τουρκικό ντρόουν παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο βόρεια της Αμοθράκης, αλλά αναχαιτίστηκε από δύο ελληνικά F-16.
1: Νέα πρόκληση της Τουρκίας με ντρόουν τύπου Ακιντζή, το οποίο στο διάστημα 8 με 9 το πρωί παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο βόρεια της Αμοθράκης. Άμεση ήταν η απάντηση της πολεμικής αεροπορίας με δύο οπλισμένα F-16 που προχώρησαν στην αναχέτησή του.
2: Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης πρόκειται να ενημερώσει τους Ευρωπαίους συναδέλφους του για την τουρκική προκλητικότητα αλλά και για τα θαλάσσια πάρκα που ανακήρυξε η Άγκυρα στην άτυπη σύνοδο της Ιρλανδίας, διεθνοποιώντας ουσιαστικά την τουρκική παραβατικότητα. Η Μαρία Τσιλινίκου έχει όλες τις πληροφορίες.
3: Σταύρο, επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας, θα ενημερώσει αρμοδίως τους ομολόγους του στην Ιρλανδία την Τρίτη και την Τετάρτη για τις νέες προκλητικές κινήσεις της Άγκυρας. Οι προκλητικές κινήσεις της Τουρκίας βρίσκονται στο μικροσκόπιο της και της Κομισιόν παρακολουθούν στενά τις τελευταίες.
4: Θα αναφερθούμε αμέσως μετά, φίλες και φίλοι, όλοι γοντοί στα ελληνοτουρκικά και όλα όσα γίνανε αυτό το καλοκαίρι με τα θαλάσσια πάρκα. Αλλά πριν πάμε εκεί, βάλε λίγο ΕΡΤ.
5: Ψηφίζω, είμαι στην Αμαλιάδα, ας πούμε. Και έχω φύγει και έχω πάει φοιτητή στο εξωτερικό. Θα ψηφίσω επιστολικά για βουλευτή Ηλίας.
6: Όχι. Όπως έγινε και το 2023, οι συμπολίτες μας οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό θα ψηφίσουν το ψηφοδέλτιο συμβολικά επικρατείας. Θα ψηφίσουν μόνο κόμμα επί της ουσίας. Εκεί είχαμε την πρόταση και η οποία ψηφίστηκε αλλά θα ισχύσει πλέον μετά από 18 μήνες από τις εκλογές, να υπάρχει μια ξεχωριστή τριεδρική περιφέρεια του εξωτερικού, η οποία θα μπορούν οι Έλληνες που βρίσκονται στο εξωτερικό να ψηφίσουν, να επιλέξουν και τον βουλευτή που θα αντιπροσωπευτεί.
7: Αλλά αυτό δεν ισχύει από αυτές τις εκλογές.
6: Αυτό δεν ισχύει από αυτές τις εκλογές. Έχει την ειδική ρήτρα που ήθελε 200 ψήφους για να ισχύσει άμεσα. Δεν συγκεντρώθηκε αυτός ο αριθμός. Άρα θα ισχύσει στις εκλογές
5: για
6: 18 μήνες. Στο εξωτερικό κανονικά, χωρίς επιστολική ψήφο.
5: Δεν μπορώ επιστολική.
6: Γι' αυτό ήταν και μία από τις προτάσεις τη Νέα Δημοκρατία συνταγματική αναθεώρηση να μπορέσουμε να αλλάξουμε το Σύνταγμα ώστε να επιτραπεί η επιστολική ψήφο και στι εθνικέ εκλογέ για όσου ζουν στο εσωτερικό.
7: Και γι' αυτό θέλει 200. Πόσες θέλει.
6: Αυτό δεν θέλει 200 όταν θα έρθει η ώρα. Τέλειο. Είναι η διαδικασία αναθεώρηση συντάγματο, η οποία έχει την ειδική διαδικασία.
7: Μάλιστα, είναι στην αναθεώρηση.
6: Με τι δύο βουλέ, αυτή που βρίσκεται τώρα που θα γίνει η ψηφοφορία τη επόμενη μέρα, η δεύτερη ψηφοφορία, και αυτή που θα προκύψει μετά τι εκλογέ του 2027.
7: Εγώ ήθελα να ρωτήσω για να έχουμε μια τάξη μεγέθου, δηλαδή στι ευρωεκλογέ, πόση ήταν η συμμετοχή με βάση την επιστολική ψήφο και αν θεωρείτε ότι αυτό ο θα ξεπεραστεί επειδή είναι εθνικές εκλογές ή τέλος πάντων ποιες είναι οι προσδοκίες για τη συμμετοχή.
6: Από το εξωτερικό στις ευρωεκλογές φτάσαμε σε έναν αριθμό πάνω από 50.000 αιτήσεις εκλογέων. Γύρω στις 40.000 φάκελοι επιστράφησαν.
4: Σας τα βάζουμε αυτά και σας βάζουμε τον Λιβάνιο, φίλες και φίλοι, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι και σας μιλάμε τώρα από αυτό το μικρόφωνο με τα λόγου γνώσεως, αφού κάποτε είχαμε περάσει κι εμείς από τη θέση στην οποία βρίσκεται τώρα ο Θόδωρος. Για να βάλτε τον λίγο πάλι.
6: Δεν γνωρίζουν ιδίως στην Αμερική, στην Αυστραλία, τι είναι οι ευρωεκλογές, ακριβώς ποιος είναι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οπότε και το ενδιαφέρον.
4: Να ξέρετε ότι ο Λιβάνιος, επειδή δεν πολύ βγαίνει στις τηλεοράσεις, γνωρίζει τα της αυτοδιοίκησης, είναι αλήθεια. Εξοκοινοβουλευτικός είναι και χωρίς αυτός να έχει την πετρία να θέλει να πολιτευτεί και να διεκδικήσει ψήφο. Είναι από τους πιο εξαπορήτων του μεγάλου. Και εδώ που τα λέμε χωρίς να το πάρει χαμπάρι και πολλοί κόσμος, πέρασε ένα νόμο για την τοπική αυτοδιοίκηση, για την εκλογή δηλαδή δημάρχων και δημοτικών συμβούλων, ο οποίος είναι ένα πραγματικό τερατούργημα. Δεν έγινε πολύ στο όριβος όταν συνέβη αυτό, αλλά ο Λιβάνιος τι έκανε. κατάργησε στην ουσία τον δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών.
6: Είτε αφορά το σύστημα υγείας, είτε αφορά την παιδεία, είτε αφορά τα σώματα ασφαλείας.
4: Μιλάει τώρα στην ΕΡΤ, βεβαίως δεν πρόκειται ποτέ να τον ρωτήσουν κάτι τέτοιο. Κατάργησε λοιπόν τον δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών. Δηλαδή αυτό που ξέραμε 150-200 χρόνια τώρα, ότι οι δημοτικές εκλογές γίνονται σε δύο γύρους, αν κάποιος δεν πάρει το 50% στον πρώτο γύρο. Κάποιες φορές σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις, στην προηγούμενη και το 2006, το όριο είχε πέσει κάτω από το 50%, δηλαδή κάποιος έβγαινε δήμαρχος αν είχε πάρει στον πρώτο γύρο 43%, τώρα 42% το 2006. Αυτό, τέλος πάντων, είχε μια έννοια. Τώρα λοιπόν σου λέει σε ένα ψηφοδέλτιο και μόνον θα μπορείς να ψηφίσεις τη δημοτική παράταξη που εσύ θέλεις και μετά από κάτω θα μπορείς να ψηφίσεις και δεύτερη δημοτική παράταξη αν δεν βγει δήμαρχος από τον πρώτο γύρο, γιατί είναι με ποσοστό 43%.
7: Είναι ο δάσκαλος, είναι ο γιατρός.
4: Δηλαδή θα μπορείς να ψηφίζεις ένα δήμαρχο που πρόσχεται στη Νέα Δημοκρατία και από κάτω να λες αν αυτός ο οποίος πρόσχεται στη Νέα Δημοκρατία δεν βγει,
5: και ο τουρισμός έχει ανοίξει σαν χρόνο,
4: εγώ θέλω να βγει ένας άλλος. Ή θα μπορείς να ψηφίζεις ένα δήμαρχο που πρόσχεται στο ΚΚΕ και μετά να λες από κάτω σε ένα δεύτερο γύρο, αν δεν βγει ο δήμαρχος που πρόσχεται στο ΚΚΕ, εγώ θέλω να βγει ένας δήμαρχος που πρόσχεται στο ΠΑΣΟΚ, στη Νέα Δημοκρατία ή κάπου αλλού. Δηλαδή θα βγαίνουν νεοδημοκράτες δήμαρχοι με ψήφους του ΚΚΕ
5: για γιατρούς, δασκάλους, για,
4: και δεν θα ξέρουμε ένας δήμαρχος με τι ποσοστό βγήκε. Δηλαδή πες ότι είναι ένας δήμαρχος, ρε παιδί μου, ο οποίος κατεβαίνει με τη Νέα Δημοκρατία,
5: πολύ χαμηλό ενίκιο, αν θυμάμαι καλά, 50 ευρώ,
4: ώστε παίρνει ένα 25%, ένα 20%, ένα 15% στο πρώτο γύρο και τον μοναδικό. Θα μπορεί με αυτό το ποσοστό να βγαίνει δήμαρχος αν τον έχουν ψηφίσει εναλλακτικά οι κουκουέδες, οι πασόκοι, οι σιριζέοι. Ή αν δεν ψηφίσουν καθόλου ως εναλλακτική πρόταση, θα βγαίνει με αυτό το 15%, αφού δεν θα υπάρχει δεύτερος γύρος. Και εμείς που σας τα λέμε όλα αυτά, είμαστε σίγουροι ότι εσείς μπερδευτήκατε και δεν καταλάβατε τίποτα. Θα το δείτε στις δημοτικές εκλογές τι τερατούργημα είναι αυτό. Και δεν κουνήθηκε φίλο. Δηλαδή λες καμιά φορά, ρε παιδί μου, εντάξει, λέμε για το Μητσοτάκη και τι δεν λέμε. Αλλά ρε παιδί μου, άμα δεν υπάρχει αντιπολίτευση, αν δεν βγει και κάποιος να του πει μα τι είναι αυτό το τερατούργημα που κάνεις, είναι δυνατόν να βγαίνει κάποιος δήμαρχος χωρίς εκλογές δεύτερου γύρου αν δεν πάρει από τον πρώτο γύρο το 43 ή παλιότερα το 50? Και όμως από τα αστικά κέντρα δεν το πήρε χαμπάρι κανείς. Ούτε η Πασόκη, ούτε η Σιριζέ, καλά αυτοί τσακώνονται εκεί μεταξύ τους. Να ξέρετε ότι ο Λιβάνιος, εμείς δεν τον γνωρίζουμε από κοντά τον άνθρωπο,
5: με τον κώδικα της αυτοδίκησης για παράδειγμα,
4: να ξέρετε ότι είναι επικίνδυνος.
5: Την κάνουν πιο απλή, αν θέλετε, τη δυνατότητα να δίνει και ο ίδιος ο Δήμος ένα χρηματικό βοήθημα.
4: Και μια που
5: για πρώτη φορά μάλιστα
4: στις εκλογές τις βουλευτικές, ας έχουν ανοιχτά τα μάτια τους στην αντιπολίτευση, γιατί έχει φτιάξει το Υπουργείο Εσωτερικών ένα καθεστώς το οποίο περνάει κάτω από τα ραντάρ. Κανείς δεν το παίρνει χαμπάρι. Εμείς σας λέμε Προσέχτε τον. Και αν μας ακούτε κάποιοι από την αντιπολίτευση, που ξέρουμε ότι μας ακούτε πολύ, κοιμάστε τον ύπνο του δικαίου με τον Λιβάνιο Υπουργό Εσωτερικών. Παλιός Πασόκος, γραμματέας στον Δήμο Αθηναίων, αν δεν κάνουμε λάθος, επί Καμίνη, τρεχαγύρευε. Είπαμε, ο υπουργός ο οποίος κατάργησε εκλογική αναμέτρηση τον δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών και δεν κουνήθηκε φίλο. Αγορεύει τώρα στην ΕΡΤ εκ του ασφαλούς. Το ρωτάνε διάφορα, για βάλε λίγο.
5: Το παράπονο των παιδαγωγών που λέγανε ότι άλλοι μου έλεγε είμαι 10 χρόνια, 15, 18 χρόνια και κάθε χρόνο ανανεώνει τη συμβασή με ΕΣΠΑ, 10 μήνες, απολύω τον καλοκαίρι και ξαναπροσλαμβάνομαι τον Σεπτέμβριο. Και μου λέει αυτό δεν είναι συνθήκη να δουλεύω και είχε δίκιο, δεν είναι. Τι αλλάζει τώρα σε αυτό δηλαδή.
6: Επειδή το δημογραφικό είναι ένα από τα μεγάλα ζητήματα και χρειάζεται στήριξη η ελληνική οικογένεια, ιδίως για να έχουν τα παιδιά τους ποιοτική προσχολική εκπαίδευση, και πράγματι υπήρχε το φαινόμενο των συμβασιούχων, ιδίως στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης δίνουμε τη δυνατότητα για μόνιμες προσλήψεις.
4: Το ρωτάνε διάφορα διαδικαστικά. Το βασικό μούγκα στη Στρούγκα, γιατί προφανώς ούτε εκεί στην ΕΡΤ οι καλοί συνάδελφοι έχουν πάρει χαμπάρι τι γίνεται, γι' αυτό σας λέμε ακούστε 943. Και μια που είπε για το δημογραφικό και επειδή ετοιμάζουμε ένα σχετικό ρεπορτάζ για το δελτίο ειδήσεων του Open, όχι τώρα άμεσα, μια έρευνα δημοσιογραφική, ακούστε τι ανακαλύψαμε. Επί Μητσοτάκη, αυτά τα 7 χρόνια που κυβερνάει, οι γεννήσεις παιδιών, να γεννάνε οι Έλληνες παιδιά ρε παιδί μου, να γεννάει ο κόσμος τα μεευτήρια, μειώθηκαν από το 2019 μέχρι σήμερα κατά 18.162. Δηλαδή έχουμε το 2025 που υπάρχουν τα τελευταία στοιχεία, συνολικά από το 2019, σε σχέση δηλαδή, σε σύγκριση με το 2019, 18.162 λιγότερες γεννήσεις. Επί ΣΥΡΙΖΑ και μέσα στα μνημόνια, επί διακυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή από το 15 μέχρι το 19, οι μειώσεις μειώθηκαν κατά 8.091. Δηλαδή, για να το πούμε χοντρικά, επί Μητσοτάκη έχουμε 18.000 λιγότερες γεννήσεις στη διακυβέρνησή του. Επί Τσίπρα είχαμε 8.000 λιγότερες γεννήσεις. Και μετά σου μιλάει τώρα ο Λιβάνιος για το δημογραφικό. Διαλυματάκι στις 8.30.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκαμ.
1: Μείνε άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Αγαπάμε Ελλάδα.
7: Στηρίζουμε Ελλάδα.
6: Για όλους τους προορισμούς μας.
7: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
6: lanisadv.gr.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

να είναι συνεπής σε ό,τι λέει, σε ό,τι γράφει, σε κάθε συμβόλαιο που υπογράφετε εσείς με αυτήν. Η NP Ασφαλιστική λοιπόν, μια 100% ελληνική ασφαλιστική εταιρεία, είναι ακριβώς αυτό. Συνεπής σε ό,τι γράφει σε κάθε συμβόλαιο που υπογράφει με εσάς, δηλαδή με τους πελάτες της. Γι' αυτό λοιπόν και η NP Ασφαλιστική μέσα σε 20 χρόνια κέρδισε την εμπιστοσύνη σας και σήμερα έχει ένα δίκτυο πωλήσεων με 800 συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα. Ο ασφαλιστής της NP Ασφαλιστικής είναι ο δικός σας ασφαλιστής, ο δικός σας άνθρωπος που βρίσκεται πάντα δίπλα σας όταν τον χρειαστείτε. Η NP Ασφαλιστική λοιπόν σας προσφέρει μια πλήρη σειρά ασφαλιστικών προϊόντων. Αν ασφαλίσετε τώρα το αυτοκίνητό σας και ακούστε το καλά, όλοι εσείς που κυκλοφορείτε με ανασφάλιστο αυτοκίνητο, όχι επειδή είστε τίποτα μπαταχτσίδες, αλλά επειδή αυτά που είχατε βάλει στην άκρη για το ασφαλιστήριο του αυτοκίνητου πήγαν κάπου άλλου, σε κάνα σούπερ μάρκετ, σε κάνα φροντιστήριο για τα παιδιά, σε οτιδήποτε άλλο, σε καμιά δόση κανενός δανείου. Μην αφήνετε ανασφάλιστο το αυτοκίνητο, γιατί μπορείτε να μπλέξετε άγρια. Δεν ξέρεις τι σου έρχεται από ώρα σε ώρα. Γι' αυτό λοιπόν η NP Ασφαλιστική σας προσφέρει μία εκπτωσάρα 20%. Αν ασφαλίσετε σήμερα για παράδειγμα το αυτοκίνητό σας, η οποία, προσέξτε, αυτή η έκπτωση δεν θα είναι μόνο για ένα χρόνο όπως συνήθως, θα είναι για πάντα. Αν ασφαλίσετε τώρα το σπιτάκι σας, και αυτό πρέπει να το σκεφτείτε, στην NP Ασφαλιστική θα πληρώνετε ετήσιο ασφάλιστρο μόνον 1 ευρουδάκι και 20 λεπτά για κάθε τετραγωνικό του σπιτιού σας. Εμπιστευτείτε λοιπόν την NP Ασφαλιστική, μια αμιγώς ελληνική, ελληνικότατη ασφαλιστική εταιρεία, η οποία λειτουργεί με σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα και η οποία είναι συνεπής σε ό,τι

0: εξελίξεις όπως ενημερωνόμαστε. Από την πρώτη στιγμή η Αθήνα είχε ενημερώσει για τις νέες κινήσεις της Άγκυρας στις ευρωπαϊκές αρχές. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών συνεχίζουν να μελετούν όλες τις πτυχές και τις πιθανές επιπτώσεις της μονομερούς και παράνομης ανακήρυξης των θαλάσσιων πάρκων από την πλευρά της Άγκυρας. Είναι παράνομα, τονίζει η Τουρκία, γιατί εκτείνονται και η Ελλάδα, με συγχωρείτε, γιατί εκτείνονται και εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Είναι ενάντια στο διεθνές δίκαιο, είναι μια θέση την οποία την έχει υπογραμμίσει από την πρώτη στιγμή η Ελλάδα. Από το βήμα της Βουλής, ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι πρέπει να είναι ανοιχτή η διαβολή επικοινωνίας με την Άγκυρα, καθώς με αυτόν τον τρόπο απομειώνονται οι εντάσεις και δεν παράγονται κρίσεις. Για να μην παράγονται κρίσεις. Αυτό ήταν το μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών από τη Βουλή, ενώ υπενθυμίζεται ότι η Αθήνα έχει προχωρήσει ήδη σε ρηματική διακοίνωση προς την Άγκυρα για τις νέες προκλητικές κινήσεις.
1: Την ίδια ώρα, βεβαίως, η Τουρκία συνεχίζει τις προκλήσεις και επιχειρεί να επαναφέρει το παράνομο και ανυπόστατο αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας. Η Άγκυρα, μέσω του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών.
2: Στη διάρκεια αυτού του καλοκαιριού, είπαμε σήμερα, εκπνέει και ο ζεστός μήνας Αύγουστος. Με ένα φεγγάρι φέτος, μια πανσέλινο προχθές. Πέρασε λοιπόν και ο ζεστός μήνας Αύγουστος. Είχαμε καιρό να τα πούμε από αυτή εδώ τη ραδιοσυχνότητα, από τους 94,3 μεγάκυκλους. Στη διάρκεια λοιπόν αυτού του καλοκαιριού, τι είχαμε? Είχαμε την Τουρκία να κηρύσει τα θαλάσσια πάρκα μέσα

σε δυνητική ΑΟΣ κεφαλοκρηπίδα ελληνική. Στην ουσία, χωρίζοντας τη Λίμνο από τη Σαμοθράκη και απομονώνοντας το Καστελόριζο.

0: Δεν μπορεί και δεν πρέπει η διακήρυξη των Αθηνών περιφιλίας και καλής γειτονίας και η λογική των ήρεμων νερών να εμποδίζουν την ανάδειξη του νεοοθωμανικού, αναθεωρητικού και επιθετικού χαρακτήρα της Τουρκίας.
1: Δεν έχουμε ήρεμα νερά επειδή αυτοί δεν προκαλούν. Έχουμε ήρεμα νερά επειδή εμείς δεν αντιδρούμε.
2: Αυτά έλεγαν Καραμανλής και Σαμαράς πέρυσι τον Ιούνιο στο Πολεμικό Μουσείο.

0: Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Ταγίπ, τον Οκτώβριο του 1930 υπογράφηκε στην Άγκυρα το Σύμφωνο Φιλίας, Ουδετερότητας, Διαλλαγής και Διαιτησίας μεταξύ των χωρών μας. Τότε ο Ισμέ Τινονού είχε δηλώσει πως καμία διαφορά δεν μπορεί πια να χωρίσει τα δύο έθνη μέσα από την προσέγγιση να διαδραματίσουν ένα σπουδαίο ρόλο. Ενώ από την πλευρά του, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, πρωθυπουργός της Ελλάδος, είχε αναφερθεί. Ερχόμεθα να τίνομεν ειλικρινώς το χέρι και να δηλώσομεν ότι ο μακραίων ανταγωνισμός ετερματίστη οριστικώς. Δυστυχώς γεγονότα και ιστορικά πάθη εμπόδισαν τη θέληση των δύο ηγετών από το να γίνει αυτό πραγματικότητα. Η παρακαταθήκη τους όμως παραμένει ενεργή και σήμερα. Παραμένει, θα έλεγα, πιο επίκαιρη παρά ποτέ, λόγω των κοινών προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε. Ώστε σήμερα, 100 χρόνια μετά την υπογραφή της Συνθήκης της Λοζάνης, συνάπτεται διακήρυξη περισχέσεων φιλίας και καλής γειτονίας. Μια διακήρυξη που είχε οραματιστεί ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, όταν παρέλαβε το 1997 το Μεγάλο Βραβείο Ειρήνης και Φιλίας Αντίπεξη ως μέσο καλόπης του διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου. Διακήρυξη που υπογράψαμε πριν από λίγο, σεβόμενη απόλυτα τα δικαιώματα που απορρέουν από την κυριαρχία κάθε χώρας, επιβεβαιώνει τη σχέση φιλίας μεταξύ μας. Καθορίζει τις αρχές και τα ορόσημα του διαλόγου μας και αναδεικνύει τις δυνατότητες συνεργασία μας, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
1: Αυτά έλεγες και τα Αγίψ άκουγε σιωπηλός. Τώρα, τι ας σου πει κανείς.
2: Αυτή είναι η πρώτη χειραψία των κύριων Μητσοτάκη και Ερντογάν. Με το ένα χέρι πάνω στο άλλο, τόσο εγκάρδια. Συνολικά αντίλαξαν 6 χειραψίες.
1: Αντίλαξαν 6 χειραψίες. Και τι ωραία και τι καλά. Και βλέπετε που φτάσαμε. Και επειδή ένα αφήγημα από την πλευρά της κυβερνήσεως είναι ότι μα τι θέλετε, θέλετε πόλεμο, ή κατηγορούν Καραμανή και Σαμαρά, λένε μα τώρα κάθεστε και μας λέτε γιατί συναντάμε τον Ερντογάν. Μα και εσείς τον συναντήσατε, και ο ένας και ο άλλος. Και δεν βγαίνει κάποιος να τους πει, εντάξει ρε παιδιά, και ο Σαμαράς είδε τον Ερντογάν και ο Καραμανής τον είχε δει, αλλά μιλάμε για τον ίδιο Ερντογάν. Όταν είδε ο Σαμαράς τον Ερντογάν, υπήρχε η γαλάζια πατρίδα. Όταν είδε ο Σαμαράς ή παλιότερο Καραμανλής τον Ερντογάν, υπήρχαν αυτές οι διεκδικήσεις. Υπήρχε ο αναθεωρητισμός της Τουρκίας. Όχι βέβαια. Τον Ερντογάν και τον κάθε Ερντογάν, τον κάθε δηλαδή Τούρκο ηγέτη, κατά καιρούς τον έχουν δει όλοι οι Έλληνες πρωθυπουργοί. Και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής είχε δει και τον Ετζεβίτα ακόμα. Και όπως ακούσατε, και ο Βενιζέλος είχε δει τον Κεμάλ. Δεν είπαμε να μην γίνονται συναντήσεις, αλλά πώς είναι δυνατόν να κάνεις μια συνάντηση, να μιλάς για έρεμα νερά, για εκείνο το άλλο το παράλλο, όταν ο άλλος θέλει να σου πάρει το μισό Αιγαίο? Είναι το ίδιο πράγμα.

0: που μπαίνει στο Προεδρικό Ερντογάν, τον καλωσορίζει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Το στιγμιότυπο σχολιάστηκε εντόνως, καθώς κάποιοι το είδαν ως υπόκληση. Όμως συνεργάτες του Υπουργού λένε ότι ο κύριος Γεραπετρίτης έκανε απλώς ένα νεύμα.
1: Εγώ θα αποδίδω πάντοτε τον δέοντα σεβασμό στην αρχηγό του κράτους. Όπως το έπραξα και το Σάββατο που την είδα, θα το έπραξα και σήμερα και θα το πράττω πάντα.

0: Κυπριακός Πρόεδρος με την Ελληνίδα που υποδέχεται η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Το στιγμιότυπο με τη χειραψία. Είναι η πρώτη του συνάντηση, λέγαμε, Νίκο. Έτσι κι αλλιώς. Ο κύριος Γεραπετρίτης είναι στο εσωτερικό.
1: Αυτή η υπόκληση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών κατά την είσοδο στο Προεδρικό Μέγαρο προκάλεσε σωρία σχολείων στο διαδίκτυο, με κύκλους του Υπουργείου να επισημαίνουν ότι ο κ. Γεραπετρίτης έκανε μια κίνηση ευγενίας προς το πρόσωπο της Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου και όχι προς τον Ερντογάν, τον οποίο νωρίτερα αποδέχθηκε στο αεροδρόμιο.
2: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τον άνδρα. Αξιοπρεπής είναι, ξύπνιος είναι, οικονομημένος είναι και απολαμβάνει τώρα τα ταξιδάκια του, την γλαμουριά, τις επαφές, χωρίς βεβαίως ποτέ να είχε οποιαδήποτε σχέση και με τη Νέα Δημοκρατία ή χωρίς ποτέ να έχει πάει, ρε παιδί μου, σε μια συγκέντρωση, σε ένα καφενείο, να έχει μιλήσει με ένα ψηφοφόρο. Να έχει μιλήσει με το λαό, ρε παιδί μου. Να έχει πάει σε μια κριτική περιοχή, παρά το γεγονός ότι άνθρωπος Καρπάθιος είναι, Δωδεκανήσιος. Χωρίς ποτέ λοιπόν να έχει βαπτιστεί στη λαϊκή ετιμιγορία. Το πολιτικό κόστος για αυτόν είναι μια άγνωστη λέξη. Και βεβαίως, όταν τον διώξει ο Μητσοτάκης, κανείς δεν θα τον θυμάται ως πολιτικό πρόσωπο. Μια χαρά λοιπόν ο κύριος, είπαμε. Είναι ευγενής, είναι κύριος, αυτό είναι αλήθεια. Και διαχειτικός με όποιον συναντάει. Δεν υπάρχει περίπτωση να δει τον Φιντάν και να μην αγκαλιαστούν. Όποιον και να βρει τον αγκαλιάζει και δείχνει ότι είναι πολύ χαρούμενος. Γιατί εδώ που τα λέμε, πριν από μερικά χρόνια, όταν μέχρι και ο Γιώργος Παπανδρέου τον είχε κάνει πέρα, δεν φανταζόταν ποτέ ότι θα τον μάζευε ο Μητσοτάκης. Ούτε που φανταζόταν θα γίνει υπουργός εξωτερικών. Τώρα ταξιδάρες, Learjet, όλα αυτά πληρωμένα από εσάς, τα μεγάλα κορόιδα. Όλα λοιπόν ωραία και καλά για να ασκεί εξωτερική πολιτική, που βεβαίως κάνει ό,τι του πει ο μεγάλος. Είναι his master's voice. Δυστυχώς.

0: όπως παραδείγματος χάρη στο χρηματιστήριο ενέργειας, παρεμβαίνεις με ρυθμιστικό τρόπο και ουσιαστικά δημιουργείς συνθήκες ανταγωνισμού. Και ελεγκτικά έρχεσαι εκ των υστέρων και βλέπεις ότι υπάρχει καρτέλ. Πέφτει ο πέλεκης βαρύς. Ελεκτικά, ρυθμιστικά, δημοσιονομικά.
1: Όπως τα περιγράψατε, δεν είναι μαγικό ραβδί. Όπως τα περιγράψατε, λέω προφανώς, είναι ένα πλέγμα μέτρων το οποίο θέλει χρόνο να αποδώσει.
0: Αυτή είναι και η αποστολή της κυβέρνησης και της εκάστοτε κυβέρνησης και της πολιτείας και κυρίως μιας κυβέρνησης που έχει 7 χρόνια διακυβερνήσει τον τόπο.
2: Άρε Φαραντούρη, τώρα μιλάς. Δηλαδή το ωραίο είναι. Τι κάνετε κύριε Φαραντούρη όταν τον υποδέχονται, να τον ρωτάνε σύζυγος, τι γίνεται. Ξέρετε, κατάφερε, διόρισε τη γυναίκα του νόμιμα. Κάπου σε μια ευρωπαϊκή θεσάρα, δημόσια υπάλληλος είναι η γυναίκα του. Νομικός, δικαστικός, κάτι τέτοιο. Επί Νέας Δημοκρατίας, αντικειμενικά, τη διόρισε σε μια θεσάρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να παίρνει, δεν ξέρω κι εγώ, πόσα χιλιάρικα το μήνα. Δηλαδή, ρε παιδί μου, και μετά λες Πασόκ και κάνεις αντιπολίτευση. Και σου έχουν διορίσει τη γυναίκα σε θεσάρα. Θα μου πεις τώρα, άλλο η γυναίκα, άλλο είναι, βεβαίως. Και σεβαστή η κυρία, μπορεί να είναι εξαιρετική, δεν την ξέρουμε. Μια φορά που σε κάτι φωτογραφίες, αξιοπρεπέστατη. Αλλά, πώς γίνεται, ρε Φαραντούρη. Και η πίτα και ο σκύλος και η γάτα και το καναρίνι. Και θα κλείσουμε, δεν μπορούσε να είναι διαφορετικά με έναν αγαπημένο αυτής της εκπομπής. Βάλε Φλωρίδαρο.
3: Ο Τσίπρας λέει: εγώ θέλω να επανέλθω, ότι διέβαλα μυαλό και θέλω να κυβερνήσω καλύτερα.
4: Ναι.
3: Ο κύριος Ανδρουλάκης λέει ότι πρέπει να πάρω τις εκλογές με μία ψήφο διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία και να αλλάξει η χώρα διακυβέρνηση κτλ.
4: Μάλιστα.
3: Όλοι έχουν στο μυαλό τους τη χώρα και κάτι που λένε για αυτήν. Και ο κόσμος κρίνει. Κόμμα που να δημιουργεί κάποιος που έφυγε από ένα κόμμα, δηλαδή παλιότερα έριξε την κυβέρνηση του κόμματος αυτού, μετά τον μάζεψαν, τον διορίσανε ευρωβουλευτή, μετά τον πήραν, τον κάνανε πρόεδρο, τον κάνανε πρωθυπουργό. Και τώρα λέει, θα φεύγω και θα κάνω ένα κόμμα για να πλήξω την κυβέρνηση αυτή.
4: Για να ξαναρίξει την κυβέρνηση, η ουσία αυτή είναι.
3: Εν πάση περιπτώσει, να αποτρέψει, ας πούμε, την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, διότι εκεί παίζεται το ρόλο.
4: Μπορεί να το κάνει αυτό.
3: Εγώ θεωρώ πως όχι. Κόμμα ας κάνει. Αλλά κόμμα που δημιουργείται με στόχευση αποκλειστική να πλήξει το κόμμα από το οποίο προέρχεσαι, το οποίο σε έκανε πρωθυπουργό.
5: Μα είχε βασική διαφωνία όμως.
3: Ορίστε.
5: Είχε βασική διαφωνία.
3: Ναι, τώρα.
5: Αν η για βασική την εξωτερική πολιτική, βασικότατη διαφωνία.
3: Αν η βασική διαφωνία είναι αυτή που ακούσαμε από τον διευθυντή του.
5: Τον κύριο Σκορδά, λέτε.
3: Ναι, όχι, όχι.
4: Τον κύριο Τσούσιο.
3: Από τον κύριο Τσούσιο, εδώ ήταν, στο μέσο
4: σχολείο.
3: Που λέει ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πάρει Πασόκ και Λάος. Λοιπόν, θέλω απλώς να θυμίσω, και το είπε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης εχθές, παιδιά. Στη Νέα Δημοκρατία, λέει, μας από το λαό, ο κύριος Σαμαράς μας πήρε.
4: Έτσι.
3: Αυτός μας φώναξε, αυτός μας κάλεσε και μας έκανε και υπουργούς. Και δεύτερον, ο κύριος Σαμαράς με τη Νέα Δημοκρατία δεν πήρε κάποια στελέχη από το Πασόκ. Όλο το Πασόκ πήρε για να κυβερνήσει. Όλο, ως κόμμα. Και μαζί με το
4: Πασόκ. Και καλά το έκανε.
2: Άρε Φλωρίδη, τι να σου πει κανείς. Όταν ο Σαμαράς πήρε τον Άδωνη, τον Βορύδη και τον Πλεύρη και τους είχε υπουργούς, δεν κάναν αυτά που κάναν τώρα, γιατί είχαν τον Σαμαρά πρωθυπουργό. Εν πάση περιπτώσει, τώρα να βγαίνεις εσύ ως ημιτάνθρωπος και δεν σου λένε και τίποτα, ρε παιδί μου, ας πούμε. Δηλαδή, εσύ που υπηρέτησες τον Σιμίτη, εσύ ο γνήσιος Πασόκος, και να είσαι τώρα υπουργός δικαιοσύνης σε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, λες και δεν υπάρχει κανείς άλλος νεοδημοκράτης ο οποίος να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του Υπουργού Δικαιοσύνης, του πόστου, και να βγαίνεις εσύ τώρα. Βεβαίως σε φωνάξαν στο Sky και λες, μα νομίζω εδώ ήταν ο Τσούτσιας. Μα σε φωνάξαν ακριβώς επειδή ως γενίτσαρος είσαι αυτός που θα πεις όλα αυτά που είπες τώρα. Και δεν καταλαβαίνουν Δηλαδή πόσο έχουν χάσει την μπάλα στο Μαξίμου, ότι να βγαίνει τώρα ο Φλωρίδης και να μιλάει εναντίον του Σαμαρά, ξέρεις, στον σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Όλο αυτό είναι εξοργιστικό, δηλαδή είναι σαν να τους λέει παιδιά ψηφίστε Σαμαρά. Αλλά τώρα λέει και για τον Τσίπρα και από ό,τι μαθαίνουμε θέλει να κατέβει και για υποψήφιος βουλευτής στην Α' Θεσσαλονίκης με το Μητσοτάκη. Τι να πει κανείς. ...943 Intervention Sports. Σας ευχαριστούμε αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Να ευχηθούμε να έχουμε μια καλή ημέρα. Δευτέρα σήμερα, επιστροφή. Αυτό που ήθεστε να λέγετε, τα κεφάλια μέσα. Σας ευχαριστούμε λοιπόν που μας παρακολουθήσατε σήμερα και σας δίνουμε πρώτα Θεός ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7. Καλή σας ημέρα.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
3: Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον 943 Ελλάδα News. Στο μικρόφωνο Πάνος Πουρνάρας. Βαλιστική επίθεση εξαπέλυσε το Ιράν σε δύο αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία σε αντίπεινα για τα πλήγματα στο νησί Λαράκ στα στενά του Ορμούς χθες βράδυ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι επιθέσεις κατέστρεψαν τις τεχνικές υποδομές καθώς και τις θέσεις ανάπτυξης των μαχητικών αεροσκαφών, προκαλώντας, όπως υποστηρίζει η Ιρανική πλευρά, σημαντικές ζημίες. Εν τω μεταξύ, άνοδο σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στα 89,18 δολάρια το βαρέλι, διαμορφώθηκε το Brent. Υπογράφεται σήμερα στο Τελ Αβίβ μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ συμφωνία για την ανάπτυξη του νέου αντιεροπορικού θόλου. Πρόκειται για τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας προηγμένης τεχνολογίας που αναμένεται να ενισχύσει τις αμυντικές δυνατότητες των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Συμμετέχουν πάνω από 1.600 κωδικοί, με τη μέση μείωση τιμών να διαμορφώνεται περίπου στο 7%. Περιλαμβάνονται αλεύρι, γάλα και κρεατικά, σαμπουάν, απορριπαντικά, βρεφικές πάνες και σχολικά είδη. Για χειροπιαστή ανακούφιση, κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σοκ με το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ένας 43χρονος Έλληνας με την 28χρονη Γερμανίδα σύζυγό του. Τρία ανήλικα, μια 15χρονη και δύο γη τους 12 και 9 ετών, καθώς και ένας 26χρονος Αφγανός που δήλωνε σύντροφος του 15χρονης. Μέσα σε μια βαλίτσα οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα δοχείο μέσα στο οποίο ήταν τοποθετημένο ένα νεκρό και κατεψυγμένο βρέφος. Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας εν ώψη της παρουσίασης του οικονομικού προγράμματος της Ελλάς την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Σήμερα θα πραγματοποιήσει σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς στις 12 το μεσημέρι σε αίθουσα του ξενοδοχείου, όπου θα πραγματοποιηθεί και η ομιλία της Τετάρτης. Συναγερμός στις αρχές έπειτα από καταγγελία 46χρονου για ένοπλη επίθεση και απόπειρα αρπαγή στην Αργυρούπολη. Ένας άνδρας ηλικίας 46 ετών με καταγωγή από χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης διακομίστηκε με δικό του όχημα σε νοσοκομείο, φέροντας διαμπερές τραύμα από σφαίρα στον νόμο. Υποστήριξε πως 4 άγνωστοι τον προσέγγισαν και επιχείρησαν να τον επιβιβάσουν παρά τη θέλησή του σε γιοταχή αυτοκίνητο. Ένας εξ αυτών έβγαλε όπλο και τον πυροβόλησε. Τουλάχιστον 8 νεκροί και 17 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από το ναυάγιο του καταμαράν ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας. Το καταμαράν μετέφερε 267 άτομα, επιβάτες και πλήρωμα. Το πλοίο φέρεται να ανετράπει όταν νερό άρχισε να εισέρχεται εντός του. Στον καιρό, έθριος ο καιρός με νεφώσεις στα επιρροτικά και τοπικές μπόρες. Βόρειοι άνε μέχρι 7 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 27, στην Πάτρα στους 28, στα Ιωάννα στους 23 και στην Καλαμάτα στους 26 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα News. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Δημόσιος είναι παρόντες σήμερα για να ανακοινώσουμε προσπάθειες που θα κρατήσουν ζωντανή την περιοχή και τα παιδιά μας εδώ.

0: ΔΕΗ και θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτό πολύ περισσότερο τους επόμενους μήνες. Θα δημιουργήσει πολλές θέσεις απασχόλησης εδώ πέρα στην Δυτική Μακεδονία, οι οποίες θα βγουν να προσθεθούν στις πολύ σημαντικές επενδύσεις, οι οποίες ήδη δρομολογούνται στην ευρύτερη περιοχή. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι σε λίγα χρόνια από τώρα το ισοζύγιο απασχόλησης συνολικά στη Δυτική Μακεδονία θα είναι θετικό. Θα έχουν δημιουργηθεί πολύ περισσότερες και πιο καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας από αυτές οι οποίες χάθηκαν ως αποτέλεσμα της μετάβασης μακριά από τον λιγνίτη σε μια καινούργια καθαρή μορφή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σας κύριε Πρωινερά, γεια σας σε όλες και σε όλους. Οι φύλακες της Αναστάσεως μετά του προϊσταμένου ανέβηκαν.
2: Ναι.
1: Οπότε αφού ανέβηκαν με τον προϊστάμενο, δεν θα κρατήσουν μόνο τα παιδιά. Θα δημιουργήσουν όχι μόνο θέσεις εργασίας, θα είναι ο παράδεισος της Ελλάδας, αν μας ψηφίσετε.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, σε όπου και αν είστε, από όπου και αν μας ακούτε. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο Γεωργιάδη. Οι φύλακες της Αναστάσεως, ναι.
1: Ναι, οι φύλακες της Αναστάσεως ανέβηκαν μετά του προϊσταμένου. Αν δεν ανέβουν μόνο οι φύλακες της Αναστάσεως, και αν να πάρουν και το αφεντικό μαζί.
2: Αλήθεια είναι αυτό. Ο οποίος Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για πολλές θέσεις εργασίας. Στην απολιγνητοποίηση της εποχής.
1: Ναι, εγώ θέλω να ρωτήσω.
2: Ναι.
1: Χτύπησε το τηλέφωνο εκεί της τοπικής αυτοδιοίκησης δημαρχείων.
2: Ναι.
1: Οι δημάρχοι δημαρχείων.
2: Ναι.
1: Και τους πρότειναν ακριβώς αυτό που πρότειναν και στη Μεγαλόπολη να κάνουν φυλακές.
2: Δεν το γνωρίζω.
1: Εγώ το ρωτώ.
2: Ναι.
1: Και λέω, αν οι θέσεις εργασίες όπως στη Μεγαλόπολη, έτσι και στην Πτολεμαΐδα, στην Φλόρινα, στο Αμίντεο, είναι φυλακές.
2: Ναι.
1: Βέβαια, μέχρι να χτιστούν θα δουλέψει ο κόσμος.
2: Σωστό είναι.
1: Άμα χτιστούν θα λειτουργούν να πάρουμε κανένα παιδί από εδώ.
2: Σωστό είναι αυτό, αλλά δεν ξέρω αν αναφέρεται σε τέτοιου είδους θέσεις εργασίας.
1: Εγώ ρωτάω, χτύπησε το τηλέφωνο και των δημαρχείων και τους κάναν αυτή την πρόταση.
2: Μάλιστα.
1: Όπως και έναν στη Μεγαλόπολη και πέρασε.
2: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Την καλημέρα μας. 7 λεπτάκια μετά τις 9. Σήμερα είναι 31 Αυγούστου, η τελευταία μέρα και του φετινού καλοκαιριού. Του καλοκαιριού για το 2026, κύριε Γεωργιάδη. Είστε σωστά συντονισμένοι στον Ελλάδα 94,3. Είναι η εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα. Στο ένα μικρόφωνο απέναντί μου είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
1: Ο κύριος Πάνος Πουρνεράς είναι στο άλλο μικρόφωνο. Με κίνηση λιγάκι. Δηλαδή, ναι. Όχι αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους ήρωες των Κηφισού. Αλλά έχει επιστροφή, έχει κίνηση. Χθες είχαν και τα λιμάνια και σήμερα έχουν, ναι. Και
2: δεν έχουν επιστρέψει ακόμα όλοι οι εκδρομείς.
1: Αυτό το γυρίσατε,
2: ναι.
1: Ήταν για μετά τις διακοπές, γι' αυτό το είχε πει Καρέζη,
2: ναι.
1: Γυρίσατε τις διακοπές,
2: ναι.
1: Αστείευαν φυσικά. Σιγά σιγά.
2: Τι σιγά σιγά, 31 πιο μήνες.
1: Εντάξει, κάποιοι είχαν.
2: Τα κεφάλια μέσα, λένε κάποιοι. Πολύ είναι αστεία έκφραση αυτή, αλλά λέγεται τα κεφάλια μέσα.
1: Πρώτη του μηνού για αυτούς που βγάλαν τα κεφάλια έξω.
2: Ναι.
1: Γιατί δεν τα βγάλαν όλοι τα κεφάλια έξω. Δεν πήγαν όλοι διακοπές.
2: Καλά, προφανώς.
1: Ένα μεγάλο μέρος, και γι' αυτό θέλω να πω ότι ήταν μια πολύ καλή συμβουλή, την ακούσαν την κυρία Βούλτευση. Τα χωριά ήταν γεμάτα.
2: Και αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, όμως. Πολύ ωραία να πηγαίνουν.
1: Για καλό το λέω. Τα χωριά ήταν γεμάτα. Mm. Έγινε μια κίνηση. Φιλοξένησα και το φίλο μου στο σπίτι που έχω στο χωριό.
2: Και υπάρχει και τοπικός τουρισμός σε χωριά που είναι πολύ καλό να τον ενθαρρύνουμε, γιατί και καφέ, παραλίες, μαγαζιά είναι πολύ καλό να λειτουργούν.
1: Καλά, αν έχουν και δεν είναι το χωριό στο βουνό και δεν είναι το χωριό στη μέση του πουθενά, αλλά ακόμα και στη μέση του πουθενά είναι διακοπές και βεβαίως άμα κάνεις βόλτα στα χωράφια μαυρίζεις.
2: Αλήθεια είναι αυτό, το έχει πει ο κύριος Γεωργιάδης, όχι εσύ, ο Άδωνης.
1: Γι' αυτό και γυρίσαμε και λίγο μαυρισμένοι, κάναμε βόλτα στα χωράφια.
2: Ναι. Συμμετέχετε στην εκπομπή 69-39-943-943. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Μας βλέπετε κιόλας, μπαίνετε στο tvelada.gr και βλέπετε εδώ κυρίως τον κύριο Γεωργιάδη που είναι και φρέσκο ξυρισμένος.
1: Διάβασε ανάρτηση πρωθυπουργού.
2: Διάβασα πολλά, ναι.
1: Διάβασε πολλά.
2: Ναι, μπορώ να σου πω και την ατζέντα της ημέρας, αλλά ήταν πολύ μεγάλη αυτή η ανάρτηση. Πάλι για ακόμα μία φορά δεν κατάφερα να την ολοκληρώσω. Στα μισά της διαδρομής βαρέθηκα. Βασικά δεν βαρέθηκα, την προσπέρναγα και κάποια κομμάτια τα πέρναγα, γιατί καταλάβαινα το ύφος της δεν αυτού που θέλει να πει.
1: Δεν τον έχουν, μα ένα συνάδελφο δεν έχει το γραφείο τύπου να μην γράφει πιλάφια.
2: Ναι, να γράφει με bullets, πράγμα, με πιο κωδικοποιημένα.
1: Πιλάφια να μην γράφει ένα
2: συνάδελφο. Εμείς το λέμε σεντόνια. Παλιά το λέγατε πιλάφια.
1: Ένα εφημεριδά, ναι, τα πιλάφια αυτά. Έναν εφημεριδά δεν πήρα στο γραφείο τύπου. Εφημεριδά τώρα, στο ψηφιακό επιτελικό κράτος των Αρίστων, να πάρω εφημεριδά. Έχω πάρει.
2: Και τι δεν έχω πάρει.
1: Νέα Υόρκη από αυτό. Έχω πάρει τώρα από
2: επικοινωνιολόγους.
1: Τα παιδιά του εκεί δεν έχουν βιβλίο, ας πούμε, και δεν ξέρουν να κάνουν το όνομά του γιατί με μολύβι. Δεν το ξέρω, γιατί δεν χρειάζεται. Έχουν τάμπλετ, ηλεκτρονικού. Είπα ηλεκτρονικού πίνακε.
2: Ναι, γιατί.
1: Πού είναι οι δικοί μα αυτού που πληρώσαμε, κύριε Κεραμέως?
2: Στα σχολεία.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχουν ψηφιακοί πίνακε.
1: Αφού εμεί του πληρώσαμε.
2: Ναι, δεν έχουν μπει στη σχολεία.
1: Δεν του βλέπω εγώ. Και μάλλον δεν του βλέπουν ούτε μαθητέ.
2: Ένα, άμα δεν του βλέπει εσύ, πώ του δουν μαθητέ.
1: Μπορεί να του βλέπουν οι μαθητέ και να του βλέπω εγώ.
2: Αυτό είναι πιο εύκολο.
1: Και μεγάλο άνθρωπο εγώ. Αλλά από εκεί και πέρα, πού είναι, του πληρώσαμε.
2: Ναι. Ήταν να εγκατασταθούν μονομιά σε όλα.
1: Σε αρκετά σχολεία. Όχι σε όλα, φυσικά, σε αρκετά
2: Μήπως σχολεία. Μήπω αυτού που έχει δει εσύ ήταν τα σχολεία που δεν έχουν εγκατασταθεί. Εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Ναι, ούτε οι μαθητέ έχουν δει στα άλλα σχολεία που δεν είδα εγώ.
2: Μπορούμε να ρωτήσουμε κάποια σχολεία να κάνουμε τη σχετική
1: ρεπορτάζ. Για λέγε πρωθυπουργό, για πες έτσι μια σύναψη.
2: Μια σύναψη.
1: Εκτός από τα συγχαρητήρια που έδωσε και την συμπαράστασή του. Στους παίχτες που πηγαίνουν εκτός Ελλάδας και δεν μπορούσαν να κάνει κάτι για τον Τέλεια.
2: Ναι.
1: Εκτός από αυτά.
2: Ναι.
1: Μία που χτύπησε το παιδί, περαστικά να το πούμε.
2: Περαστικά, ναι.
1: Τώρα, άμα τον μπει κάποιος καντέμι, θα φταίει.
2: Κοίτα, ήταν μία διαβολική σύμπτωση. Γιατί κάτι είχε αναφερθεί ο πρωθυπουργός. Ναι, δεν θυμάμαι τι είχε πει ακριβώς.
1: Ότι
2: αλλά...
1: δεν μπορώ, μου είπανε για τον Τέλεια, εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Θα σας κάνω εγώ στη Θεσσαλονίκη, θα σας αλλάξω. Θα σας φέρω μετρό. Ναι. Θα φέρω το αεροδρόμιο στο μετρό. Θα σας φτιάξω δρόμους. Θα σας φτιάξω ποτάμια. Θα σας κάνω παιδιά.
2: Θα σας κάνω παιδιά.
1: Και σχολεία μαζί, χωρίς πίνακες. Ναι. Ηλεκτρονικούς. Όλα τα είπε και την ώρα που του είπανε φέρουμε στον Τέλεια, για τον Τέλεια λέει δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Καλή επιτυχία το παιδί εκεί που πήγε.
2: Ναι.
1: Μία που το είπε, μία που χτύπησε.
2: Μάλιστα.
1: Αν τον πει καντέμι, φταίς.
2: Δεν φταίς, τώρα έχεις και εσύ τα δίκια σου.
1: Για πες τώρα, τι άλλο είπε.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε την ατζέντα της ημέρας καταρχάς.
1: Να ακούσουμε πρώτα πρωθυπουργό και μετά ατζέντα.
2: Και πρωθυπουργό, συνδυάζεται αυτό. Γιατί,
1: άμα το συνδυάσει, έτσι
2: γιατί,
1: το βάζω.
2: Γιατί σήμερα τίθεται σε εφαρμογή η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση Τιμών. Το λέω εκλεπτισμένα.
1: Άστο αυτό. Έχουμε γι' αυτό.
2: Εκεί μπαίνει και ο πρωθυπουργός, γιατί έκανε λόγο για χειροπιαστή ανακούφιση.
1: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Τα άλλα.
2: Ποια είναι τα άλλα?
1: Τους δρόμους. Δεν είπε για δρόμους.
2: Είπε για δρόμους, ναι.
1: Μάλιστα. Την Εγλαντία εδώ την είπε. Μία λωρίδα που διαμαρτύρεται όλος ο κόσμος που κάναμε ρεπορτάζ επάνω και διαμαρτύρεται τόσο ο κόσμος γιατί με μία λωρίδα πληρώνουμε διόδια.
2: Ναι.
1: Και όταν εγώ απάντησα σε αυτό που μου το είπε τη τοπική αυτοδιοίκηση, αντιδήμαρχο. Μα δεν είναι δυνατόν να είναι μία λωρίδα, λέει, γιατί δεν είναι έτοιμη, δεν είναι φτιαγμένη και εμείς να πληρώνουμε κανονικά διόδια. Εγώ του είπα, ξέρεις πόσα χρόνια πληρώναμε διόδια Κόρινθο Πάτρα με κόνους στη μέση και μία λωρίδα από τη μία και μία λωρίδα από την άλλη. Και δεν πλήρωναν μόνο οι Ιταλοί φορτηγατζίδες γιατί λέγανε ότι δεν μπορεί να πληρώνεις διόδια σε δρόμο που δεν είναι εθνική οδό. Και σηκώναν τις μπάρες και περνάγανε αυτοί. Εμείς πληρώναμε διόδια. Ξέρεις πόσα χρόνια του λέω και επειδή το κάνετε εσείς, λοιπόν, το κάνουμε κι εμείς. Ήταν η απάντηση. Τι άλλο είπε ο πρωθυπουργός, τι καλά μας είπε.
2: Για την ανάπλαση της ΔΕΘ.
1: Ποια ΔΕΘ?
2: Τι ΔΕΘ?
1: Αυτή εδώ.
2: Ναι.
1: Δηλαδή τι θα κάνει μεγαλύτερη εξέδρα για να μιλάνε η πολιτική αρχηγή.
2: Δεν ξέρω. Λες να γίνει αυτό.
1: Γιατί ξέρει κανένας πολιτικός αρχηγός τι πουλάει η ΔΕΘ.
2: Εντάξει, αυτό δεν έχει σημασία όμως.
1: Πώς δεν έχει σημασία όταν η ανάπλαση της ΔΕΘ που ξέρω.
2: Έχει ταυτιστεί ως προεκλογική
1: συνομιλία. Άρα λοιπόν θα κάνει μεγαλύτερη εξέδρα, θα βάλει περισσότερα μικρόφωνα, περισσότερα ηχεία και θα βάλει και φώτα.
2: Ναι.
1: Θα βάλει τίποτα εκεί πέρα φωτορυθμικά, τέτοια καπνούς για να βγαίνει.
2: Θα μπουν διάφορα, ναι.
1: Ναι, αυτό θεωρεί, φαντάζομαι.
2: Ναι, όταν λέει για ανάπλαση ΔΕΘ θα εννοεί κάτι τέτοιο.
1: Έχεις ακούσει πουθενά τι κάνει.
2: Τα περίπτερα.
1: Τι κάνουν εκεί, ποια περίπτερα.
2: Δεν έχω ακούσει, όχι, αλλά έχω ακούσει πότε θα μιλήσει ο κάθε πολιτικός αρχηγός.
1: Άρα λοιπόν τα λέει, αν θα κάνω ανάπλαση σε αυτό, θα το φτιάξω αυτό, σημαίνει ότι θα κάνει καλύτερο state.
2: Ναι. Στην αναρτησή του μίλησε επίσης με αυτό το ηχητικό το οποίο ξεκινήσαμε για την Δυτική Μακεδονία και την απολιγνητοποίηση της περιοχής.
1: Ο Πρωθυπουργός δεν είχε κάνει δήλωση το 19, πριν το 19, ότι ο Λιγνίτης θα πρέπει να λειτουργήσει και θα πρέπει να το φτιάξει και θα αυτό και θα συνεχίσει να λειτουργεί και εγώ έχω ξανάρθει στην Κοζάνη και δεν έρχομαι πρώτη φορά και όταν θα ξανάρθω θα πω τα ίδια. Ναι. Το 19 δεν ήταν αυτό.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Από το 19 να μου πεις έχουν περάσει πολλά χρόνια. Αλλά η ήπια μετάβαση που λέει, πώς είναι? Πάμε και το γκρεμίζουμε. Και πουλάμε στους γείτονες ή χαρίζουμε στους γείτονες ό,τι έχουμε.
2: Εντάξει, από το 19 όμως έχουν πέρασει κάποια χρόνια.
1: Έχουν περάσει
2: δηλαδή,
1: κάποια χρόνια.
2: Δηλαδή, κάποια στιγμή, πρέπει να γίνει κάποια στιγμή. Από τη στιγμή που το θέλει η κυβέρνηση, λέω έτσι.
1: Ναι, αυτά που μας είπε λοιπόν. Ναι. Και τα ακούσαμε. Και μας είπε ότι θα έρθουν νέες θέσεις εργασίας. Και εγώ είπα, μήπως πήραμε τηλέφωνο και είπαμε να σας κάνουμε φυλακές. Και εκεί, όπως στη Μεγαλόπολη. Εγώ το είπα, το ρώτησα. Αν έχει κάποιος να μου απαντήσει, θα μου απαντήσει. Αν μας ακούει κάποιος από εκεί, θα μας πει. Λοιπόν, αυτή η ήπια. Δηλαδή, αυτοί που τώρα απολύθηκαν, αυτοί που τώρα έμειναν χωρίς δουλειά, αυτές οι χιλιάδες, οι 9.000 μόνο σε μία πόλη, σε ένα δήμο. Έτσι. Ναι. Δεν έπρεπε να έχουν δημιουργηθεί αυτές οι θέσεις του μέλλοντος που θα απορροφήσουν το κοινό μετά από 7,5-8 χρόνια κυβέρνησης.
2: Ναι.
1: Με στόχο αυτόν.
2: Θεμητό.
1: Δεν θα έπρεπε να έχει γίνει
2: θα
1: κάτι.
2: Θα έπρεπε να.
1: Α, πρώτα γκρεμίζουμε δηλαδή και μετά λέμε για την ήπια. Πώς είναι η ήπια μετάβαση λοιπόν?
2: Δεν είναι η βία η μετάβαση, είναι η ήπια μετάβαση.
1: Ήπια, ναι. Μετάβαση, πώς είναι η ήπια η μετάβαση?
2: Δεν ξέρω τον τρόπο, τώρα είναι η ήπια μετάβαση.
1: Δηλαδή σε απολύω τώρα,
2: ναι.
1: Μην είναι κανένα 2, 3, 4, 5, 10 χρόνια ναι. άνεργος. Και μετά από 10 χρόνια που θα πιάσουν δουλειά τα παιδιά σου ή τα εγγόνια σου, θα έχουμε κάνει τη μετάβαση.
2: Είπε επίσης για το Ταμείο Ανάκαμψης. Ότι ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Το που πήγαν τα λεφτά.
2: Ελλάδα 2.0.
1: Το που πήγαν τα λεφτά.
2: Αυτό εντάξει, θα το γράφει. Γράφει κάποια στατιστικά. Τώρα τα θυμάμαι απ' έξω, να μπω να τα δω. Αλλά είπε ότι ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης. Βέβαια, αυτό είναι εύλογο ερώτημα. Και κατ' εμέ θα έπρεπε να το σηκώνει και η αντιπολίτευση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που ακριβώς έχουν απορροφηθεί τα χρήματα αυτά. Εντάξει, και παραπάνω το έχουν σηκώσει.
1: Τώρα. Έχουν κάτσει κάτω από την μπάρα τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
2: Δυσκολευτήκαν.
1: Και τώρα που λέμε κόμματα της αντιπολίτευσης, πάμε με το δημοσκοπικά δεύτερο.
2: Δημοσκοπικά δεύτερο. Ναι, ναι.
1: Εγκρίθηκε, λέει, στο συμβούλιο που κάνανε αυτά που είπε ο Τσίπρας.
2: Ναι, εντάξει, δεν μπορούσαν να μην εγκριθούν.
1: Εγώ το διάβασα, είχα ξαναδεί τα γέλια.
2: Εντάξει, δεν θα μπορούσαν να μην εγκριθούν.
1: Στο πρώτο συμβούλιο τους μάθησαν και τους μάθανε πώς να μιλάνε.
2: Ναι.
1: Τι θα λένε και τι δεν θα λένε.
2: Μα καταρχάς τα όργανα τα οποία έχουν. Τα προσωρινά όργανα είναι τα όργανα που έχει ορίσει από μόνος του Τσίπρας. Δεν είναι. Από μόνος του. Θα είναι εσύ και θα είσαι εκεί, θα είσαι εκεί, θα είσαι εκεί. Από μόνος το έχει κάνει. Δεν είναι ότι να εγκριθεί από κάπου.
1: Και θα τους κάνει, δηλαδή θα τους πει θα κάνουμε αυτά και θα βρεθεί κάποιος να πει όχι, δεν τα κάνουμε.
2: Αποκλείεται.
1: Απλά το εγκρίθηκαν και σήμερα λέει το μεσημέρι, μόλις τελειώσει η εκπομπή, για να μας δώσει τροφή για αύριο.
2: Ναι.
1: Θα μαζευτούν, λέει, και θα οργανωθούν για το τι θα γίνει μεθαύριο.
2: Ναι. Σήμερα πηγαίνει, μιας και πήγαμε τώρα
1: στο
2: κόμμα Ελλάς, για να πάμε και στα της σημερινής επικαιρότητας, στην ατζέντα. Σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας μεταβαίνει στην Θεσσαλονίκη. Θα έχει μια συνάντηση με παραγωγικούς φορείς σε ένα ξενοδοχείο. Είναι το ξενοδοχείο στο οποίο μεθαύριο, την Τετάρτη, θα παρουσιάσει και το οικονομικό πρόβλημα. Το οικονομικό. Εντάξει.
1: Γλώσσα
2: ήμουνα στο κλίμα είμαι. Το οικονομικό πρόγραμμα της χώρας. Την Τετάρτη θα γίνει αυτό. Έχουμε επίσης στο Πασόκ την Πέμπτη. Θα πάει όλο το Πασόκ στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Αυτό που ετοιμάζουν εκεί θέλουν να είναι κάτι πανηγυρικό με αυτοκινητοποίηση, με Άκια Πασόκ και πολύ Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Συγγνώμη.
2: Ναι.
1: Ναι. Όταν κάνουμε δημοσιογραφική δουλειά,
2: ναι.
1: θα την κάνουμε και δεν θα λέμε ψέματα.
2: Αν
1: είμαστε πολιτικοί, κύριε Πουρναρά.
2: Σωστό.
1: Λοιπόν, αυτό είναι μομφή.
2: Πού ήταν το ψέμα?
1: Θα πάει το ό,τι απέμεινε. Αν πάει όλο το Πασόκ, θα ξεκινήσουμε από το Πασόκ του Σιμίτη, θα φτάσουμε στο Πασόκ του Τσίπρα.
2: Αν πω όλο το ανδρουλακικό Πασόκ, είμαι στο κλίμα.
1: Άρα είδες ότι λες ψέματα.
2: Δεν λέω ψέματα, είπα και τη μισή αλήθεια.
1: Λοιπόν, δεν θα πάει όλο το Πασόκ, θα πάει ό,τι απέμεινε.
2: Το
1: Πασόκ του Μητσοτάκη θα πάει στην Κρήτη.
2: Όχι.
1: Το Πασόκ του Τσίπρα θα πάει στην Κρήτη.
2: Όχι, θα πάει.
1: Άρα δεν θα πάει όλο το Πασόκ.
2: Θα πάει αυτό που έμεινε στο Ναδουλάκι.
1: Είδατε, παιδιά, που είναι σα λέει ψέματα και ευτυχώ που είμαι και εγώ και το. Ανακαλύπτω το ψέμα και το καταθέτω.
2: Την Παρασκευή, μία μέρα μετά το Πασόκ στην Κρήτη, την Παρασκευή θα πάει στη Θεσσαλονίκη για την ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αξίζει να πω ότι την Τετάρτη έχουμε και την ψηφοφορία στην Βουλή για την Έλληνα Κρήτα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κάνει πίσω. Η Έλληνα Κρήτα θα είναι η επιλογή του. Η Νέα Δημοκρατία δεν θα ψηφίσει. Την προηγούμενη εβδομάδα, όταν είχε βγει το θέμα, είχα πει ότι είναι λίγο unfair. Όχι λίγο, κατά με είναι unfair να μην ψηφίσει η κυβερνητική πλειοψηφία αντιπρόεδρο που προτείνει ένα κόμμα. Βέβαια αυτό θα το χρησιμοποιήσει, το είδαμε και τώρα, επικοινωνιακά η Νέα Δημοκρατία κατά του Πασόκ. Γιατί έρχεται και λέει τώρα ότι ορίστε, συμμερίζεστε τα της αριστεράς, δεν ψηφίζετε Στουρνάρα, ψηφίζετε ακρίτα, είστε και επίσημα ο πράσινος ΣΥΡΙΖΑ. Επικοινωνιακά λέω, το χρησιμοποιεί η Νέα Δημοκρατία.
1: Εντάξει, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Αυτό που λένε διάφοροι βουλευτές και υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, ότι λέει ο αντιπρόεδρος,
2: πέμπτος αντιπρόεδρος.
1: Ο πέμπτος αντιπρόεδρος της Βουλής πρέπει να είναι ενωτικός, να μην διχάζει, να είναι θεσμικός. Πολλά δεν είπαν ότι πρέπει να είναι.
2: Ναι.
1: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που βγάλατε μόνο σας, κύριε Πρωθυπουργέ, έναν που η μισή του κόμματός σας δεν τον θέλουν. Όχι η μισή Έλληνες, η μισή είναι δημοκράτες δεν τον θέλουν. Είναι θεσμικός, είναι ενωτικός. Πώς τον βγάλατε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας? Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ο πρώτος και μοναδικός, δεν είναι ο πέμπτος.
2: Είναι ο πρώτος πολίτης της χώρας.
1: Είναι αυτός δηλαδή που δίνει αύξηση όταν είναι πρόεδρος της Βουλής στα παιδιά της Βουλής.
2: Ναι.
1: Και όταν γίνεται πρόεδρος της Δημοκρατίας δίνει αύξηση στα παιδιά της Προεδρίας.
2: Αλήθεια αυτό. Και ενίοτε
1: και
2: μπερδεύει και τις επαναστάσεις του Ανδρέου Παπανδρέου με.
1: Έλα τώρα, επαναστάσεις του Ανδρέου Παπανδρέου τώρα. Σε παρακαλώ, είχε φάει μια πετριά το 1981 που του ξέφυγε. Μα σε παρακαλώ.
2: Είχαμε επίσης και την συνέντευξη χθες του Διευθυντή του Γραφείου του Αντώνη Σαμαρά, του κύριου Τσούτσια, ο οποίος, εντάξει, προφανώς είπε ο άνθρωπος ότι ναι, υπάρχει κόμμα και ετοιμάζεται. Εντάξει, αυτό είναι κάτι.
1: Το είπε ο κ. Τζαβάρας, εδώ
2: πρώτα. Ναι, το είπε ο κ. Τζαβάρας, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι
1: έτοιμο. Έτοιμο τα στελέχη, έτοιμο, όλα έτοιμα είναι. Περιμένει ο πρόεδρος πότε θα θεωρήσει ότι είναι η κατάλληλη στιγμή.
2: Είπε κάτι το οποίο το ρώτησα και εγώ τον κ. Τζαβάρα. Και μας απάντησε ο κ. Τζαβάρας με τον ίδιο τρόπο που παζεί και ο κ. Τσούτσιας, ότι δηλαδή το νέο κόμμα Σαμαρά δεν θα απευθύνεται μόνο στους απογοητευμένους νεοδημοκράτες, απευθύνεται γενικότερα σε ανθρώπους.
1: Πρώην πρωθυπουργός
2: είναι.
1: Στην Ελλάδα απευθύνομαι, ναι.
2: Και αυτό που έτσι έκανε και λίγο ντόρο και μάλιστα έφερε και την αντίδραση του υπουργού, του κ. Γεωργιάδη, είναι ότι. Ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το σημειωτικό Πασόκ, ότι πλέον είναι σημειωτικό Πασόκ και ο λίγων από λαός. Έτσι το χαρακτήριζε ο κύριος Τσούτσιας. Και μάλιστα είχαμε την αντίδραση από τον υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, όπου ο άνθρωπος είπε και την αλήθεια βέβαια, ότι Σαμαράς και λαός ήταν μαζί και ότι Βορύδη, Πλεύρη, Γεωργιάδη, ο Σαμαράς τους πήγε στην Νέα Δημοκρατία.
1: Και μάλιστα μας έδωσε και καλές θέσεις.
2: Ναι.
1: Αλλά δεν λες τα καλά όμως εσύ.
2: Ποια είναι τα καλά, όλα αυτά καλά είναι που λέω.
1: Όχι, το καλό είναι που είπε ο πρόεδρος, ο βουλευτής όλων, ο υπουργός μόνο, πες το, Σαρδάν, πρωί-πρωί που δεν έχω πιει καλό καφέ. Λοιπόν, όλων των χαρτοφυλακίων είπε ότι εγώ πάντα όμως με σεβασμό απέναντι στον Σαμαρά, τον πρώην πρωθυπουργό. Έτσι κι αλλιώς κάποτε έχουν τόσα βίντεο έχουμε δει που είσαι το καραφό.
2: Ο Άδωνης το είπε αυτό.
1: Ναι.
2: Το έχει πει και άλλες φορές ότι τον σέβεται και δεν μπορεί να μπει σε πολιτική αντιπαράθεση μαζί του. Το έχει πει πιο παλιά αυτό.
1: Τόσες κραυγές που έχει κάνει από κάτω σε ομιλίες του Σαμαρά, νομίζω δεν έχει κάνει ούτε ο ίδιος ο Σαμαρά.
2: Ναι, υπάρχει και ένα βιντεάκι πολύ ωραίο που λέει Αντώνη, υποδεχόμαστε το πρόεδρε, λέει κάτι τέτοιο. Είναι ένα χαρακτηριστικό.
1: Από αυτά έτσι τα ξεσηκωτικά βίντεο, ναι, που μου έχουν μείνει για το πώς πανηγυρίζουμε και το πώς έναν αρχηγό τον πάμε ψηλά είναι δύο.
2: Για πέστα μου.
1: Το ένα είναι αυτό,
2: ναι,
1: και το άλλο είναι με φορά.
2: Πρόεδρε,
1: αυτά τα δύο μου
2: πρόεδρε έλα με φορά. Ναι, είναι.
1: Αυτά τα δύο μου έχουν μείνει πόσο πρέπει να εξυψώσουμε τον αρχηγό, ναι, μας, να δείξουμε ότι είμαστε μαζί του.
2: Η οποία έλα με φόρα, από ό,τι έχω μάθει, θα είναι και ξανά υποψηφία με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Αφού ήρθε με φόρα.
2: Προς Θεσσαλονίκη πλευρά, ήρθε πάλι με φόρα. Δηλαδή.
1: Αυτό εννοούσε τότε, βρε.
2: Α.
1: Ότι φύγε τώρα και έλα με φόρα.
2: Α, κάνε λίγο πίσω για να πάρεις φόρα που λέμε.
1: Αυτό
2: μάλιστα, δεν το έχω καταλάβει.
1: Γι' αυτό σου προσπαθώ να τα εξηγήσω.
2: Την καλημέρα μας στον Δημήτρη, στον Βασίλη, είναι πολλά τα μηνύματα, στον Μπίλι, την καλημέρα μας στον Γιάννη, την καλημέρα μας στον Κώστα, ο οποίος λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή, την καλημέρα μας στον Πάμφωτο, μισό λεπτό Πάμφωτο να μου ανοίξει γιατί δεν ανοίγει. Κάτσε να ξεκολλήσει λίγο
1: μέχρι
2: το Viber. Ναι,
1: μέχρι να ξεκολλήσει. Λοιπόν, παιδιά, να πούμε ότι έχουμε μεγανήσει, έτσι.
2: Ναι.
1: Τέσσερις μέρες, τρεις διανυκτερεύσεις. Δηλαδή, πραγματικά θα περάσετε πανέμορφα με τα φαγητού. Με τα φαγητού. Είναι καταπληκτικό κατάλημα για το μεγανήσει. Το μεγανήσει είναι πανέμορφο. Λοιπόν, 69-39-943-943 και για το Μεγανήσι για να πάτε στις Εσπερίδες. Σωστά, κύριε Προυναρά.
2: Πολύ σωστά, ναι.
1: Επειδή εσύ το ξεχνάς. Και ξέρετε γιατί το ξεχνάει.
2: Γιατί θέλω να πάω εγώ.
1: Όχι μόνο γι' αυτό. Διότι όλα τα άλλα τα. Όλα τα άλλα τα ταξίδια τα έδωσε μόνος του για να βοηθήσει την κυβέρνηση.
2: Αλήθεια είναι αυτό, είμαι κυβερνητικός.
1: Και έδωσα εγώ και ένα Μεγανήσι που θέλει, και όχι μόνο θέλει να πάει ο ίδιος, αλλά θέλει και να μην το λέμε για να μην φαίνεται ότι έδωσα εγώ ένα Μεγανήσι.
2: Όχι, τώρα θα καθαρίσω το όνομά μου. Στέλνετε Μεγανήσι.
1: Μπορεί να στέλνει και Σπερίδες.
2: Ωραία, εντάξει, το λέω τώρα. Μεγανήσι, μία λέξη για να είναι πιο εύκολο, μην μπερδεύονται με δύο. Μεγανήσι, τη λέξη. Ναι, τη λέξη Μεγανήσι και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 6939-943-943 τον αριθμό Viber σταθμού και αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση. Η οποία κλήρωση, κύριε Γεωργιάδη, πότε θα γίνει?
1: Θα είναι το σημαντικό γεγονός στις 2 του μήνα.
2: Ναι, το άλλο, το δεύτερο θα είναι η παρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα. Το πρώτο θα είναι το Μεγανήσι.
1: Καλά, τώρα η παρουσίαση.
2: Εντάξει, ξέρουμε θα πει περίπου.
1: Απόλυτα ξέρουμε. Ναι. Επίσης, το τι θα πει ο Τσίπρας το ξέρουν και τα στελέχη του, διότι έχουν πάρει το χαρτάκι.
2: Εντάξει, τα ξέρουμε και εμείς τα πει.
1: Και εμείς από τα στελέχη του πήραμε το χαρτάκι.
2: Και εγώ χαρτάκι παίρνω.
1: Όχι, συγγνώμη, από τα στελέχη του πήραμε το χαρτάκι.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Δεν το κλέψαμε, μόλις μας το δώσανε.
2: Την καλημέρα στον Ηλία. Καλημέρα, παιδιά. Λέει επιστροφή σήμερα, καλό χειμώνα. Επιστροφή για σένα ή για μας, Ηλία. Εννοείς, εμείς έχουμε επιστρέψει στο ραδιόφωνο από την προηγούμενη Δευτέρα. Αν επέστρεψες εσύ. Καλώς ήρθες. Το καλό χειμώνα μου φαίνεται πολύ έτσι. Καλό χειμώνα 31 Αυγούστου. Εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Καλοκαιράκι είναι ακόμα. 36 βαθμούς.
1: Καλοκαίρι.
2: Εντάξει, χειμώνα τώρα αργεί ακόμα.
1: Κάποιοι θα πάνε διακοπές στη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι. Να σχολιάσει ο
1: Πρωθυπουργός. Κάποιοι πήγανε στη Δυτική Ελλάδα, πήγαν και στο Ξινόνερο στο Αμίντεο.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Πήγαν εκεί και είδαν αυτή την επιχείρηση την οποία την έχει στηρίξει η κυβέρνηση. Πρέπει να σου το πω.
2: Ναι.
1: Την έχει στηρίξει, την πήραν από αυτό που την είχε, την κατεβάσανε κάτω, την δώσαν σε έναν άλλο δικό μας παιδί και την πήγανε λίγο πιο ψηλά και τώρα τη στηρίζουμε.
2: Μάλιστα.
1: Έχω πολλά να πω για το ξύλινο νερό, αλλά θα τα πω τώρα.
2: Ωραία, να διαβάσω 2-3 μηνύματα και πάμε στις διαφημίσεις. Ο Ηλίας συνεχίζει να σχολιάσει ο Πρωθυπουργός το ναυάγιο της επένδυσης της Sunlight για το εργοστάσιο μπαταρίων λιθίου στην Κοζάνη και το εργοστάσιο τελικά η εταιρεία αποφάσισε να το κάνει στη Γαλλία έπειτα από την γραφειοκρατία του κράτους, όπως είπε ο CEO της Sunlight πριν 2-3 χρόνια. Ο Πάμφωτο, καλημέρα στους πολίτες που νομίζουν ότι είναι ελεύθεροι, ενώ η πλειοψηφία μας δεν έχει λεφτά για βενζίνη. Μετά τις 15 του μηνός, ο Πρωθυπουργός στη μονάδα Σιθεία της Πτολεμαίδας έφτασε με αυτοκινητοομπή γύρω στους 40 οχήματα. Σωστό είναι αυτό.
1: Γιατί
2: το μήνυμα που στέλνει ο κάθε Πρωθυπουργός είναι πολύ σημαντικό στην κοινωνία. Και αυτό είναι ένα λανθασμένο μήνυμα το να πηγαίνεις αυτοκινητοομπή για να πας κάπου μια επίσκεψη ο Πρωθυπουργός.
1: Νομίζεις ότι. Συγγνώμη. Ναι. Πάμε σε διάλειμμα και
2: πάμε
1: θα σου αποδείξω μετά,
2: ναι,
1: ότι κάνεις λάθος, ναι, και ότι είσαι εκτός.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
4: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
5: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, υπόστες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
8: ντύστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
3: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα, κύριε Πουρναρά. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όσους ήταν μαζί μας μέχρι τώρα και σε όσους μπήκαν τώρα και μας ακούνε.
1: Και σε όσους μπήκαν, άκουσαν το πρώτο ημίωρο, δεν άντεξαν και απεχώρησαν.
0: Ναι, σε αυτούς και σε αυτούς καλημέρα. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Πουρναρά και στον Πάμφωτο.
1: Να διαβάσω ξανά το Πάμφωτο για να έχουμε ροή. Να
0: μην άντε, διαβάσω κάποιος... το πάλι. Άντε,
1: λοιπόν,
0: άντε,
1: λέει, άντε. Λέει ο Πάμφωτο, καλημέρα, λέει στους πολίτες που νομίζουν ότι είναι ελεύθεροι. Ενώ η πλειοψηφία μας δεν έχει λεφτά για βενζίνη, μετά τις 15 του μηνός, ο Πρωθυπουργός στην μονάδα Σιθεία της Πτολεμαίδας έφτασε με αυτοκινητομπή γύρω στα 40 οχήματα. Πριν λοιπόν διαλέξει σπίτι, διάλεξε γείτονα, ευχαριστώ. Και το μήνυμα σχόλιο που έκανα εγώ πριν το διάλειμμα ήταν ότι ο κάθε Πρωθυπουργός πρέπει να στέλνει και το σωστό μήνυμα.
0: Πρώτο.
1: Και ότι η αυτοκινητομπή σε μία επίσκεψη δεν είναι ποτέ το σωστό μήνυμα.
0: Ναι, πρώτο. Ναι. Ο Πρωθυπουργός δεν είχε αυτή την πομπή.
1: Ναι.
0: Μαζεύτηκαν όλα τα βουλευτάκια, τα αυτά,
1: τα γύρω-γύρω,
0: αυτά που είναι, αυτά που θέλουν.
1: Και ακολούθησαν τον ηγέτη.
0: Και πήραν τον ηγέτη και πήγαν από πίσω και μετά, αν τους είδες, ήταν όλοι. Πώς θα βγάλουμε καμιά φωτογραφία ότι ήμασταν εδώ.
1: Καλά, αυτό είναι πάγιο.
0: Ναι.
1: Εδώ άρα, λοιπόν, ξέρω, πάω να κάνω μια παρένθεση αυτό. Υπάρχει βουλευτής ο οποίος πήγε τις προάλλες, αν δεν κάνω λάθος, στην Επίδαυρο. Για μία φωτογραφία και μπροστά και πήγε και με το που είπαν το όνομά του έφυγε κατευθείαν. Δεν την είδα την παράσταση, απλά πήγε τη φωτογραφία.
0: Λοιπόν, άρα δεν ήταν πομπή του Πρωθυπουργού. Δηλαδή δεν θέλω να λαϊκίζω, δεν ήταν η πομπή του Πρωθυπουργού. Μπορείτε όποιος δει το βίντεο που το έχουν αναρτήσει σε πάρα πολλά social να καταλάβετε ότι τα αυτοκίνητα που ήταν από πίσω δεν ήταν της πομπής. Ήταν

0: αυτό, ναι. Άρα είχαν φουλάρι.
1: Αυτό είναι το μήνυμα.
0: Μάλιστα.
1: Σοβαρά όμως, δεν ήταν εκπομπή του Πρωθυπουργού, δεν θέλω να λαϊκίζω. Ήταν αυτοί που μαζεύονται πάντα, όπου γάμος, όπως είπε και ο Μπρουνάρας, και γιορτή.
0: Ωραία, και πηγαίνουν πίσω από τον Πρωθυπουργό. Ναι.
1: Τα νυν ή τα εκολαπτώμενα βουλευτάκια μέσα.
0: Ωραία. Ο Θάνος λέει καλημέρα και καλή εβδομάδα. Μεγανήσει, μπας και πάμε πουθενά εκτός Αθηνών. Γεια σου, Θάνο. Εύχομαι να είσαι ο τυχερός που θα πας. Ιβάνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μεγανήσει, λέει και η Ιβάνα. Την καλημέρα μας σε όλους. Έχουμε και άλλα μηνύματα. Θα τα διαβάσουμε στην συνέχεια της εκπομπής. Σήμερα να πω ότι έχουμε και την υπογραφή στο Τελ Αβίβ μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ του νέου αντιεροπορικού θόλου. Είναι αυτή η λεγόμενη ασπίδα του Αχιλλέα και αν μη τι άλλο είναι μια θετική εξέλιξη κατ' εμέ. Αναβαθμίζει τις δυνατότητες των ελληνικών όπλων δυνάμεων.
1: Τη φτέρνα να προσέξω.
0: Εντάξει, ναι, γιατί είναι ευάλωτη η φτέρνα.
1: Είναι ευάλωτη.
0: Στον Αχιλλέα.
1: Αυτό θέλω να το καταθέσω, ότι δημοτικό γάρο όταν πήγαινα εγώ τότε,
0: ναι,
1: έβαλα τα κλάματα και δεν ήθελα να πάω σχολείο όταν πέθανε ο Αχιλλέας. Δεν είναι δυνατόν, και γιατί πώς για τη φτέρνα και γιατί δεν την είχαν φτιάξει και αυτό, ναι, και ο Αχιλλέας.
0: Και γιατί να μην είναι άτρωτος παντού και να έχει βάλω το σημείο.
1: Όλα αυτά ένα παιδί δημοτικού, όταν φτάσαμε σε αυτό το κεφάλαιο, ναι, δεν ήθελα να πάω σχολείο την άλλη μέρα, μάλιστα, διότι πέθανε ο Αχιλλέας. Λοιπόν, να προσέχουν λοιπόν τη φτέρνα του Αχιλλέα. Επίσης σήμερα έχουμε εποχιακούς πυροσβέστες στους, ναι, δρόμους. Τους ήρωες του καλοκαιριού.
0: Τους οποίους τον χειμώνα.
1: Δεν είναι ακριβώς χειμώνα. Είναι, ναι, κάποιοι μήνες που δεν δουλεύουν. Είναι λίγοι.
0: Ναι. Βέβαια αυτό, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι, η εποχή που οι πυροσβέστες το γνωρίζουν. Αυτή είναι η σύμβασή τους.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή το ότι μετά θα βγουν κάποιοι και θα ζητήσουν τον μόνιμο διορισμό. Και θα βγαίνει ο αρμόδιος υπουργός και σου λέει: ρε παιδιά, αυτό υπογράψαμε όμως. Είστε εποχικοί.
1: Είναι αυτό που βάζουμε μέσον για να πάμε σε μια δουλειά του δημοσίου για λίγο. Και μόλις τελειώσει το λίγο, θέλουμε να γίνουμε μονίμοι.
0: Ναι.
1: Και έχουμε μαζί μας τους μονίμους, οι οποίοι θέλουν να πάρουν εμάς που είμαστε για λίγο να δουλεύουμε για να κάθονται αυτοί.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Επίσης, δεν μπορούμε να πάρουμε 100.000 πυροσβέστες. Σας έχουμε προβλήματα, σας έχουμε φωτιές. Παρ' όλα αυτά, εγώ δηλώνω ότι σήμερα είναι στους δρόμους. Οι αγρότες θα κάνουν ντου στη Βρεπονήρη στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Θα μαζευτούν, λέει, στη Θεσσαλονίκη για να διαμαρτυρηθούν και δεν έχουν πάρει λεφτά.
0: Ναι.
1: Και δεν έχουν πάρει.
0: Και είναι και μεγάλο πρόβλημα τώρα που για τους αγρότες. Έχουμε πρόβλημα με τους αγρότες στην Λέσβο.
1: Με τους κτηνοτρόφους.
0: Με τους κτηνοτρόφους. Μεγάλο πρόβλημα. Είναι πάνω από 80.000, γιατί τα ψάχνα τώρα το Σαββατοκύριακο, πάνω από 80.000 εγωπρόβατα τα οποία έχουν θανατωθεί.
1: Θα έχουμε. Λέσβο ή Μυτιλίνη θες?
0: Η Λέσβο ή Μυτιλίνη, εγώ δεν έχω πρόβλημα, σε όλα τα νησιά.
1: Σε όλα τα νησιά. Λοιπόν, θα πάμε αύριο. Θα έχουμε, ναι, αύριο. Μιλήσαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο, έγινε ρεπορτάζ. Το θέμα είναι το ότι όλοι φωνάζουν. Η Κύπρος δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Είναι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ωραία. Δεν έχει το ίδιο πρόβλημα.
0: Το έχει.
1: Γιατί το έλυσε και κάνουν εξαγωγές και λειτουργούν κανονικά? Πώς το έλυσαν?
0: Εδώ τι δεν έχει γίνει? Σε επίπεδο πρόληψης δεν έχει γίνει κάτι?
1: Όχι.
0: Σε επίπεδο εμβολιασμού?
1: Όλο αυτό είναι ένα θέμα που θα το δούμε αύριο, ναι, για να έχουμε τους κατάλληλους ανθρώπους να μας απαντήσουν.
0: Οι κτηνοτρόφοι πάντως αυτό λένε, ότι δεν έχει γίνει κάτι σε επίπεδο πρόληψης και αναγκαζόμαστε τώρα μας αναγκάζουν να θανατώσουμε τα ζώα μας, τα οποία ζώα πρόσεχε. Και δεν είναι μόνο το στοιχείο του ζήν, το ότι είναι η δουλειά τους. Όταν οι άνθρωποι αυτοί είναι κτηνοτρόφοι και έχουν ζώα και είναι
1: πουλάνε
0: μαζί
1: γάλα,
0: τους,
1: πουλάνε φέτα, ναι, και κάνουν όλα
0: υπάρχει,
1: αυτά.
0: Υπάρχει και το συναισθηματικό κομμάτι που αυτό άστω μπορεί αυτό να είναι παραπίσω, παραέξω, αλλά υπάρχει και αυτό, έτσι.
1: Εντάξει, άστο αυτό, πάμε στο αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός. Ότι πρέπει τα χωριά μας να γίνουν εκτινοτρόφοι. Το είπε σε συνέντευξη. Κανονικά, να γίνουν.
0: Πώς θα γίνουν εκτινοτρόφοι?
1: Με αυτόν τον τρόπο που λειτουργήσε στη Λέσβο.
0: Πώς θα γίνει, δηλαδή, όταν βλέπει κάποιος αυτό, πώς θα έχει. Πώς έχει τη θέληση να γίνει κτηνοτρόφος?
1: Με το ότι δεν δίνει λεφτά, γιατί η ΑΔΕ δεν έχει μάθει ακόμα, λέει, και δεν μπορεί να δώσει λεφτά, γιατί δεν έχει το know-how.
0: Ναι, δεν έχει το know-how, αλλά αυτοί που εργάζονταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν πάει στην ΑΔΕ, άρα πώς δεν έχουν
1: όχι
0: το know-how.
1: Όχι οι καλοί, οι άλλοι.
0: Ποιοι?
1: Αυτοί που δεν ξέρανε.
0: Αυτοί που δεν ξέρανε,
1: αυτοί που ξέρανε φύγανε, του διώξαμε, γιατί μάλιστα ξέρανε πολλά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, υπάρχουν καταγγελίες, πολλές καταγγελίες, και είναι ένα θέμα που θα πρέπει να το ξαναδούμε, γιατί έχει πάει και έτσι μια κόντρα. Ποιος έχει κρατήσει τον νόμο Κατσέλη, ποιος δεν τον έχει κρατήσει. Ότι τα φαντς καθυστερούν εσκεμμένα όλες τις επικοινωνίες, πολλές από τις επικοινωνίες που γίνονται για να πάνε σε κατασχέσεις.
0: Ναι.
1: Και είναι πάρα πολλές οι καταγγελίες. Ότι ναι, εγώ θέλω, παίρνω τηλέφωνο να βρω μια λύση και με καθυστερούν στην απάντηση.
0: Ναι.
1: Είναι

0: ένα θέμα. Όπως και άλλο ένα θέμα που ήταν σε ρεπορτάζ του Open που είδαμε περισσότεροι, φαντάζομαι. Τι γίνεται, πλατφόρμα ελέγχου πολιτών. Όπως λένε, σαν την Κίνα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, άμα είσαι
1: υπάρχει, αυτό πήγα να πω, υπάρχει στην Κίνα αυτό.
0: Ναι, ωραία. Γίναμε και Κινέζοι.
1: Καλά, εντάξει.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι Κινέζο. Αυτό λένε Κινέζο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και άμα είσαι καλό παιδί, δηλαδή θα μπορεί να λειτουργήσει και να. Άμα δεν είσαι καλό παιδί, καλοπληρωτή δηλαδή. Αυτό είναι ο καλό παιδί. Αν δεν είσαι καλό παιδί, δεν είσαι καλοπληρωτή, δεν θα μπορεί να λειτουργήσει. Στην Κίνα είναι και σε βασικά αγαθά.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε σκοπό να το φτάσουμε μέχρι εκεί, γιατί το είδα στο ρεπορτάζ του Open. Δεν το έχω ακούσει επίσημα από το στόμα κάποιου της κυβέρνησης του αρμόδιου.
1: Ναι, δεν ξέρω αν έχει υποθεί επίσημα, και εγώ πάντως το διάβασα σε άρθρο.
0: Εγώ το άκουσα στον Όπεν.
1: Ναι.
0: Δεν έχω ακούσει κάτι επίσημα. Το κρατάω ως υποσημείωση και περιμένω να δω, θα μας το πούν επίσημα, δεν θα μας το πούν. Και αν είναι να το πούν, θα παρακαλούσα να το πούν πριν το Σάββατο.
1: Πριν το Σάββατο?
0: Πριν τις υποσχέσεις.
1: Πριν την ΔΕΘ του Πρωθυπουργού, εννοείς.
0: Πριν την παρουσίαση. Ναι. Δηλαδή να το πούνε ότι ξέρετε, μέσα στα. Είναι το πιο πρωθυπουργό. Ότι μέσα σε αυτά που θα κάνουμε για το καλό σας είναι και αυτό.
1: Βέβαια, ο κύριος Τσούτσιας, δεν ξέρω αν την είδε στην συνέντευξη. Είπε, και μου το θύμισε τώρα, που είπε τώρα για το, να το πει πριν τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Ο κύριος Τσούτσιας χθες είπε ότι η κυβέρνηση έκανε πράγματα τα οποία δεν είχε πει. Και δεν έκανε πράγματα τα οποία είχε πει. Και έφερε και 2-3 παραδείγματα.
0: Καλά, και το Πασόκ λέει ότι έχω 100. Ο κ. Χριστίδης το είπε: έχω 100 πράγματα.
1: Ναι.
0: 100 και αριθμός που τα κατέθεσε και στην Βουλή. Ότι 100 πράγματα που είπατε δεν τα κάνατε. Αυτό το είπαμε και το κάναμε είναι ότι μπορούμε. Ότι μπορούμε να κάνουμε.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Γιατί τώρα νομίζεις ότι ο Πρωθυπουργός, όσο θα πει στη ΔΕΘ, θα γίνουν όλα άμεσα?
1: Άμεσα αποκλείεται.
0: Ναι.
1: Σε βάθος τετραετίας όμως.
0: Στην περίπτωση
1: σε, σε βάθος 12 ετίας δηλαδή.
0: Άστα αυτά, πάντα πρώτα χρόνια. Πρώτα χρόνια ήταν η αρχή να πάρουμε το κακό κράτος.
1: Ήταν,
0: να το
1: ήταν
0: κάνουμε
1: η μίση. Μήπως ήταν η μίση τα πρώτα χρόνια, να καταλάβεις πού είσαι δηλαδή.
0: Δεν γίνεται, δεν μπορεί.
1: Τι
0: γιατί
1: δεν μπορεί.
0: Ο πρωθυπουργός που έχουμε τώρα δεν έχει δηλώσει ποτέ ότι δεν γνώριζα. Όπως ήταν ο προηγούμενος πρωθυπουργός, δεν ήξερα τότε.
1: Δεν έχει πει ο πρωθυπουργός δεν γνώριζα και δεν οφείλει να γνωρίζω.
0: Δεν γνώριζα το πώς γίνεται η δουλειά. Δεν γνώρισα διάφορα πράγματα, ναι.
1: Α, έχει πει δεν οφείλω να γνωρίζω.
0: Η δουλειά την ήξερα, έχει πει.
1: Μάλιστα.
0: Ξέρω τη δουλειά.
1: Μάλιστα.
0: Ο πρώην Πρωθυπουργός είπε ότι δεν ήξερα, έμαθα στο κεφάλι σας και τώρα έρχομαι.
1: Ναι, τώρα έχει μάθει όμως και τώρα. Σου λέει τώρα ξέρω, είμαι έμπειρος τώρα. Ξέρω.
0: Στο κεφάλι σας, του κασίδι το κεφάλι.
1: Εντάξει.
0: Ο συγκεκριμένος όμως Πρωθυπουργός που είπε τη δουλειά την ήξερα.
1: Από πού την ήξερα, είχε διατελέσει Πρωθυπουργός?
0: Όχι, ήταν γιος Πρωθυπουργού.
1: Άρα είναι το σπίτι.
0: Μέσα στο σπίτι.
1: Τι μαθαίνει τη δουλειά.
0: Μέσα στο σπίτι. Άμα είσαι γιος Μαραγκούνο Μίτζε, ξέρει να κόβει ξύλα.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, σε ένα τελευταίο μήνυμα και μετά πάμε στις εφημερίδες. Ο Δημήτρης λέει καλημέρα, δεν μας είπατε την παράσταση στην Επίδαυρο, είναι σημαντικό, ενώ για την αποχώρηση μετά τη φωτογραφία, ωραία και μεγανήσει.
0: Πάντως, πηγαίνοντας στους καλούς συναδέλφους και στα μανταλάκια που θα διαβάσουμε τώρα, έχει γίνει κακός χαμός στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Ως προς τι?
0: Η κυβέρνηση στέλνει ό,τι καλύτερο έχει.
1: Εντάξει, το είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα, η κυβέρνηση παίζει δυνατό χαρτί στην Βόρεια Ελλάδα λόγω των ποσοστών.
0: Αυτό σου λέω, δεν είναι.
1: Αυτό. Τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας είναι σχετικά χαμηλά και μάλιστα είναι και υψηλά. Οι ιδεολογικοί ανταγωνιστές της που είναι το κόμμα Σαμαρά και το κόμμα Βελόπουλο, η Ελληνική Λύση.
0: Άρα λοιπόν, για να καταλάβω και να τελειώνουμε με αυτό, να δούμε τι λένε οι συνάδελφοι, έτσι, για να δούμε αν συμφωνούν ή διαφωνούν μαζί μας. Αν συμφωνούμε ή διαφωνούν μαζί τους. Λοιπόν, αστείευομαι γι' αυτό. Το Ηράκλειο πάνω το πάρει την Κρήτη, πάνω την πάρει ο Ανδρουλάτσης. Με ό,τι απέμεινε.
1: Και στα Χανιά, νομίζω. Στα Χανιά, νομίζω είναι
0: δημοσκοπήσεις. Δεν πάμε στα Χανιά, πάμε στο Ηράκλειο.
1: Θα καταλήξω. Δεν πάνε μόνο στο Ηράκλειο. Κάνουν ένα τρίμερο, τετραήμερο tour και τους έχει χωρίσει να δουλάει και σε διάδες, τριάδες και κάνουν περιοδίες. Δηλαδή, ο Μάτζιος με άλλον έναν θα μιλήσουν κάπου στα Χανιά.
0: Μα μιλάνε κιόλας.
1: Ναι, σε κάτι εκδηλώσεις πηγαίνουν.
0: Ναι.
1: Και σε έναν ομό, νομίζω στα Χανιά, δημοσκοπικά είναι πρώτο Πασόκ. Και επιδιώκουν με αυτό το τετραήμερο tour που τους έχει σκορπίσει να μιλήσουν παντού, αν δουλάξει, ότι να κάνει όλη την Κρήτη πράσινη. Αυτό είναι το σκεπτικό. Και είναι, ναι, για να κλείσω και με αυτό, είναι και το τελευταίο χαρτί πριν τις επόμενες δημοσκοπήσεις, αυτό το κλίμα που θέλει να δημιουργήσει ο Ανδρουλάκης, στο να προσπαθήσει να μειώσει την διαφορά από την δεύτερη Ελλάς. Γιατί τρίτο κόμμα και εκλογές είναι καταστροφικό για τον Ανδρουλάκη.
0: Λοιπόν, πάμε και λέμε τώρα ότι Βόρεια τρέχει ο Πρωθυπουργός διότι πάει Σαμαράς. Πελοπόννησο τρέχει ο Πρωθυπουργός διότι πάει Σαμαράς.
1: Πάει παλιό Σαμαράς.
0: Στην Κρήτη τρέχει ο Ανδρουλάκης, εκεί δεν πάει Σαμαράς ακόμα. Εγώ πάντως δήλωσε ότι πάει.
1: Εγώ στη Μεσσηνία πάντως του Σαμαρά δεν τον είδα που ήμουν τώρα τον Αύγουστο. Δεν τον είδα.
0: Δεν τον πέτυχε.
1: Όχι, πήλαιο εκεί, δεν τον είδα.
0: Ήσουν και ήταν διακοπές γι' αυτό.
1: Ναι, μπορεί.
0: Λοιπόν, για πάμε στους συναδέλφους.
1: Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα να δούμε τι γράφουν. Η εφημερίδα σήμερα, Δευτέρα, 31 Αυγούστου. Ξεκινάω με την εφημερίδα Τα Νέα. Η Ελλάδα παραμένει ακριβή. Βενζίνη, ντίζελ, κάναμε crash test σε 150 χώρες. Πρεμιέρα σήμερα, χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ. Και ιός του Δυτικού Νείλου. Τι να προσέχουμε, 10 ερωτήσεις απαντήσεις για όσους κινδυνεύουν περισσότερο για το πώς πρέπει να προφυλαχτούμε, για ό,τι πρέπει να κάνουμε όταν διαπιστώσουμε ότι έχουμε μολυνθεί. Είχαμε φιλοξενήσει εμείς παιδίατρο την προηγούμενη εβδομάδα για τον ιό του Δυτικού Νείλου και τι ακριβώς πρέπει να προσέχουμε στα παιδιά. Ενώ όσον αφορά τα προϊόντα, σήμερα έχουμε την μείωση τιμών σε πάνω από 1.600 κωδικούς. Και είναι η μείωση γύρω στο 7%. Εφημερίδα, απογευματινή μειώση τιμών, αυξήσεις μισθών, ανάσα στο εισόδημα των οικοκυριών με τριπλή παρέμβαση, φτηνότερα έως και 30% θα πωλούνται από σήμερα 1.725 κωδικοί προϊόντων, παρατείνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης στα 970 ευρώ εκατοστός από τον Απρίλιο. Η εφημερίδα των συντακτών, 36 δις ευρώ για να καταρρεύσουν οι επενδύσεις, άνθρακες ο θησαυρός του Ταμείου Ανάκαμψης, παρένθεση που κλείνει η αύξηση των επενδύσεων χάρη στα 36 δις ευρώ. Και βουτιά για τους ρυθμούς ανάπτυξης και κατάρρευση των ρυθμών αύξησης του παγίου κεφαλαίου μετά το 2026. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, τα 7 κλειδιά που αυξάνουν τις συντάξεις έως και 338 ευρώ, τι ισχύει για χαμένα ένσημα, αξιοποίηση της πολλαπλής παράλληλης διαδοχικής ασφάλισης και προσυνταξιοδοτική βεβαίωση. Και από κάτω πληθαίνουν οι τηλεφωνικές απάτες της Συμβουλίου Αστυνομία. Είναι σημαντικό αυτό με τις απάτες. Είναι καθημερινά τα γεγονότα που θα πάρουν κάποιοι επιτίδη και μπορεί να πούνε το οτιδήποτε. Και μάλιστα υπάρχουν ακόμα άνθρωποι οι οποίοι πέφτουν στην παγίδα.
0: Καλά, τώρα με την τεχνολογία και με το. Μπορεί να ακούσει τη φωνή του παιδιού στο τηλέφωνο.
1: Δεν αντιλέγω.
0: Δηλαδή, αν σε
1: δεν
0: ξέρουν και σε έχουν παρακολουθήσει, μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο και να είναι η φωνή του παιδιού σου.
1: Ναι. Η εφημερίδα Μανιφέστο, σιδηρού στόλος πάνω από το Αιγαίο, ώρα υπογραφών για την ασπίδα του Αχιλλέα, αντιεροπορική θωράκιση της χώρας, αναχέτηση πυράβλων και drones με το ελληνικό Iron Dome, συμφωνία με τον Νίκο Δένδια, το νέο σύστημα προτεροποιεί και προτείνει απαντήσεις εναντί κάθε απειλής. Πάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο, άσπρο πάτο από το πανηγύρι στη Λαμία σε χικ κούρσα στο κέντρο της Αθήνας. Συνελήφθη μεθυσμένος ο βιρτουόζος του κλαρίνου. Η εφημερίδα Κόντρα λέει: ο Σαμαράς πιέζει το Μαξίμου πριν ακόμα κατέβει στο γήπεδο. Ψυχρολουσία για την κυβέρνηση. Τα πρώτα δείγματα των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων. Ξέσπασε πόλεμος ανάμεσα στον Άδωνη και τον εκπρόσωπο τύπου του πρώην πρωθυπουργού. Πάμε στην εφημερίδα Εστία. Πώς χάνεται η ταυτότητα ενός έθνους. Δίνουμε την εικόνα μιας εξουθενωμένης κοινωνίας που δεν έχει τις δυνάμεις να δώσει μάχη για οτιδήποτε. Τα εθνικά θέματα ακουμπούν την καθημερινότητά μας πλέον. Πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Έχει πρωτοσέλιδο η σύμβαση που περέφερε τα μνημόνια και θα μας βάλει σε πόλεμο με την Τουρκία. Όλα έχουν προγραμματιστεί διαχειρός ΗΠΑ από το 1940. Η εφημερίδα Πολίτικα, λακωνίζουν όπλα για την μεγάλη μάχη της ΔΕΘ. Το σχέδιο Μητσοτάκη, η Σφίνα Τσίπρα, ο Δημέτωπος Ανδουλάκη και το crash test της Καριστιανού. Τι θα πούν οι πολιτικοί αρχηγοί από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης. Η εφημερίδα Δημοκρατία έστησαν παγίδα σε χιλιάδες δανειολήπτες. Έβγαλαν μέσα στον Αύγουστο και με ασφυκτικές προθεσμίες την υπουργική απόφαση για τον επαναπροσδιορισμό των εκκρεμών ανακοπών για πληστηριασμούς. Χωρίς αίτηση καταργείται αυτοδικαίως κάθε δικαστική προστασία. Προσοχή, ποιοι κινδυνεύουν να τα χάσουν όλα, ρυθμίσεις και περιουσίες.

0: μας. Και ολοκληρώνουμε με την εφημερίδα Star, η τραγουδίστρια και ο γιατρός της Κόκας, πώς έκαψε τη γνωστή τραγουδίστρια ο κοριός της Ελλάς. Αυτά ήταν τα σημερινά πρωτοσέλιδα. Την καλημέρα μας στον Δημήτρη, την καλημέρα μας στον Τζόρτζ. Ο Πρωθυπουργός είπε τέλος στο Λιγνίτη, αλλά δεν μας είπε ότι τον Λιγνίτη τον εξάγουμε στην Βόρεια Μακεδονία. Ιδού τι γίνεται στο τελωνείο της Νίκης καθημερινά. Καλά, μάλιστα, μας στέλνει μια φωτογραφία εδώ.
1: Την είδα. Η αλήθεια είναι ότι με τον Λιγνίτη, για να πάμε και στο θέμα της Εθνικής Συμφωνίας Κυρίων. Η αλήθεια είναι με το Λιγνίτη, βέβαια, παιδιά, ότι ο Πρωθυπουργός λέει την αλήθεια. Όποιος μιλάει τώρα για Λιγνίτη, λέει ψέματα. Εγώ τον γκρέμισα. Μέχρι να τον ξαναχτίσει.
0: Αλήθεια.
1: Δεν γίνεται, παιδιά, να τον ξαναχτίσει. Θέλει χρόνια. Mm. Άρα, αν μιλάς τώρα για Λιγνίτη, λες ψέματα. Δεν έχει δίκιο ο Πρωθυπουργός, δεν λέει την αλήθεια.
0: Αυτό είναι σωστό. Από τη στιγμή που δηλαδή έχει φύγαμε από αυτό, δεν μπορεί να έρθει κάποιο να σου πει: εγώ θα ξαναγυρίσω άμεσα.
1: Αφού εγώ τον γκρέμισα, ναι, τον ξαναχτίσει.
0: Δεν υπάρχει. Ναι.
1: Άρα δεν υπάρχει. Όποιο σα λέει για Λιγνίτη είναι ψεύτη. Έχει δίκιο ο Πρωθυπουργός. Τον γκρέμισαμε το ρημάδι. Λοιπόν, Εθνική Συμφωνία Κυρίων. Μακάρι να λένε αλήθεια. Κάπου στο 9% λέει θα είναι οι εκπτώσεις. 8 με 9%, 9 μάλλον θα κάτσει μπίλια.
0: Ναι. Εντάξει, ανάλογα και
1: σήμερα
0: το,
1: θεωρητικά,
0: το προϊόν.
1: Κανονικά θα έπρεπε να ξέρουμε ποια είναι τα προϊόντα ήδη. Δεν τα ξέρουμε. Θα τα μάθουμε, φαντάζομαι, σήμερα. Μία λίστα ποια είναι. Μέχρι χτες εγώ έψαξα και στο πόσο κάνει δεν τη βρήκα. Τη βρήκε, σα είπα.
0: Μπαίνει ακόμα στο πόσο κάνει.
1: Οπότε μπορώ. Λοιπόν, την αφήσαμε την ταμπελίτσα εκεί πέρα, το Εθνική Συμφωνία Κυρίων κτλ. Μειώσεις θα τις βλέπουμε, λέει, πάνω σε κάθε προϊόν. Προϊόντα τα οποία μπορεί να έχει και καπουροδαγκάνες, μπορεί να έχει και τυρί, μπορεί να έχει και κρέας, μπορεί να έχει και γιαούρτι. Όλα πάμε με καλή διάθεση.
0: Δηλαδή θα πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και θα ξέρεις, θα βλέποντας τα προϊόντα, θα ξέρεις ότι αν υπάγεται ο κωδικός αυτός στην Συμφωνία των Κυρίων ή όχι.
1: Ναι, αν έμπαινε στο πόσο κάνει, θα το έχεις δει. Δεν μπαίνει στο
0: δεν
1: πόσο κάνει.
0: Δεν μπαίνω στο πόσο κάνει.
1: Είδες, άμα είσαι, δεν ακούς τον πρωθυπουργό σου.
0: Ακούω τον πρωθυπουργό.
1: Αλλά... Δεν τον ακούς, δεν μπαίνει στο πόσο κάνει.
0: Τον εμπιστεύομαι, γιατί είδα την ακρίβεια και σου λέει: θα κάνω την εφαρμογή, να τη βλέπετε κι εσύ. Αλλά κι εσείς. Αλλά από τη στιγμή που την είδα, ο πρωθυπουργός, εγώ είμαι καλυμμένος.
1: Πάμε με καλή διάθεση και παιδιά, όχι μόνο με καλή διάθεση. Πάμε με την ελπίδα πάνω. Με την ελπίδα να
0: λέει. Η ελπίδα έρχεται.
1: Να λέει αλήθεια. Ότι θα πάμε δηλαδή σήμερα και αύριο στο σούπερ μάρκετ. Και θα μας μείνει κάτι στην τσέπη από αυτά τα ίδια πράγματα που παίρνουμε. Γιατί αν ερωτήσεις, που εγώ έκανα ένα μικρό ρεπορτάζ στους 20-30 ανθρώπους, όχι πολύ, το τηλέφωνο τους έπαιρνα. Κάθε εβδομάδα λέει περίπου τα ίδια παίρνουμε. Συν πάνω κάτι καινούριο. Αν λοιπόν πάρεις πάλι αυτή τη εβδομάδα τα ίδια στο σούπερ μάρκετ και σου περισσέψει κάτι σε σχέση με την προηγούμενη,
0: είναι θετικό.
1: Είναι θετικό και πάμε με καλή διάθεση να το δεχτούμε. Αυτό που εγώ ρωτώ είναι. Και αυτή είναι εμένα η απορία μου. Οι σούπερ μαρκετάδες, γιατί θυμήθηκαν τώρα, πριν τη ΔΕΘ και για 4 μήνες, δηλαδή μέχρι λίγο πριν τις εκλογές, να κάνουν αυτές τις μειώσεις.
0: Είσαι προβοκάτορα.
1: Και γιατί δεν τις έκαναν πιο νωρίς,
0: ναι.
1: Και για να τις κάνουν τώρα, τι θα πάρουν.
0: Είσαι προβοκάτορας. Δηλαδή δεν μειώνουμε τιμές, γκρινιάζεις. Μειώνουμε τιμές, πάλι γκρινιάζεις.
1: Έλα, παιδιά, τι να κάνουμε. Καλά κάνουμε. Γιατί τώρα και τι
0: πώς
1: παίρνω.
0: Πώς να δώσω και ο Μητσοτάκης.
1: Και τι παίρνω τώρα για να το κάνω.
0: Ποιο είναι το αντάλλαγμα.
1: Βέβαια, χωρίς αντάλλαγμα δεν το κάνω.
0: Ανοιχτές τα ανοιχτά τα σούπερ μάρκετ την Κυριακή.
1: Γιατί δηλαδή, τι θα γίνει να μην ανοίξουν τα σούπερ μάρκετ την Κυριακή. Επειδή θα κλείσουν κάτι μικρομεσαία μπακαλικάκια τα οποία έτσι κι αλλιώς είναι διαχρονικό πρόβλημα. Επειδή θα κλείσουμε που κλείνουν ήδη τα περίπτερα γιατί είναι διαχρονικό πρόβλημα.
0: Αυτό το ανοιχτά τα σούπερ μάρκετ την Κυριακή, βέβαια, για να είμαστε απολύτως θεσμικοί, γιατί είμαστε, δεν έχει υποθεί από την κυβέρνηση.
1: Εγώ ρωτάω.
0: Ναι, πάνω στην ερώτηση το είπαμε πάνω στην κουβέντα μας. Δεν έχει υποθεί από την κυβέρνηση.
1: Όχι.
0: Αυτό.
1: Αλλά εγώ, για να φτάσω πριν τη ΔΕΘ, προεκλογικά, να είναι ακριβώς προεκλογικά. Δηλαδή να είναι μία εβδομάδα πριν μιλήσει ο Πρωθυπουργός. Και θα δεις ότι ο Πρωθυπουργός θα ανέβει επάνω και ένα από τα πράγματα που θα πει. Είναι αυτό. Ότι ρίξαμε τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Το αυτό που δεν είχα σκεφτεί, ποιο είναι.
0: Παρακαλώ.
1: Μήπως σήμερα ρίχνουν τις τιμές στα σούπερ μάρκετ για να έρθει ο Τσίπρας στις 2 του μήνα και να πει με το που με είδανε, φοβήθηκαν και ρίξαν τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Πριν έρθω εγώ δεν τις ρίχνανε.
0: Και τι, γιατί θα αβαντάρουνε τον Τσίπρα στην κυβέρνηση όπου και
1: φοβήθηκαν.
0: Φοβήθηκαν.
1: Ότι θα έρθω εγώ τώρα και τις ρίξανε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν το είχα σκεφτεί αυτό.
0: Ούτε εγώ το είχα σκεφτεί.
1: 69-39-943-943. Μακάρι, και φαντάζομαι συμφωνείτε όλοι, να πάμε και να ψωνίσουμε φτηνότερα και όσοι έχουν παιδιά, για το κομμάτι και των σχολικών.
0: Ναι, είναι και τα σχολικά, είναι και απορρυπαντικά, είναι διάφορα μέσα.
1: Που είναι μέσα. Ναι. Βεβαίως, όπως μας είπε και ο πρόεδρος των εμπόρων προχτές, αυτό αποκλείει όλους τους μικρούς. Διότι την έκπτωση την κάνουν μόνο οι μεγάλοι.
0: Ναι, και μας είπε βέβαια κάτι το στο οποίο χαμογελάσαμε εδώ στο στούντιο, χαμογελάσαμε αμήχανα, γιατί είπε μία αλήθεια, ότι είναι σαν να σου κλείνει και το μάτι η κυβέρνηση, ότι κοιτάξτε ποιοι κάνουν εκπτώσεις, άρα εκεί πρέπει να πάτε. Είναι σαν να κατευθύνει δηλαδή τους καταναλωτές στο που θα πάνε.
1: Όλα αυτά λοιπόν αν έχουν ένα αποτέλεσμα, και μακάρι να έχουνε, μακάρι να έχουνε, και επιτέλους να πάμε και να δούμε κάτι φτηνότερο και να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε, να βγει ο μήνας. Αν και ο κ. Γεωργιάδης είπε, δεν είναι μάθηκε την καταστροφή, μια χαρά βγαίνει ο μήνας.
0: Ναι, έτσι κι αλλιώς ανοίγει το παράθυρο, έχει ήλιο, η θάλασσα είναι κοντά, το έχει πει, τα έχει πει ο Άδωνης.
1: Πας κάνεις να μπάνεις στο Φάλιρο.
0: Ναι, μαυρίζεις κιόλας και γυρνάς και είσαι και από διακοπές.
1: Εδώ λοιπόν λέμε, μακάρι να είναι αλήθεια και να το δούμε σήμερα. Η ένστασή μου είναι η πρώτη, δεν θα έπρεπε από χτες να έχουμε τη λίστα εμείς για να την πούμε στον κόσμο, να έχουμε τη λίστα στα χέρια μας, να έχουμε μπει στο πόσο κάνει, να λέει ότι είναι αυτά τα προϊόντα και να μπορεί κάποιος να τα δει, είτε μόνος είτε να τα ακούσει από τα media, να τα διαβάσει σε εφημερίδες ή οτιδήποτε, σαν social, ό,τι θέλετε. Το δεύτερο που ρωτώ είναι σύμπτωση ότι μία εβδομάδα πριν μιλήσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Και σας λέω από τώρα, ένα από αυτά που θα πει θα είναι αυτό. Ότι εμείς ρίξαμε τις τιμές. Και τον χρόνο, τον προεκλογικό, πλησιάζοντας για 4 μήνες, πόσο θα κρατήσει τις εκλογές, οι σούπερ μαρκετάδες γίνανε καλοί άνθρωποι. Και γίνανε καλοί άνθρωποι, άντε να το πάρω, ότι γίνανε και καλοί άνθρωποι. Μετά ήρθαν οι φύλακες της Αναστάσεως, τους δώσαν τη θεία φώτιση και μείωσαν τις τιμές. Φύλακες Αναστάσεως είναι οι άνθρωποι. Να μην μπορούν να δώσουν μια θεία φώτιση.
0: Αυτός είναι και ο ρόλος άλλωστε.
1: Τι θεία φώτιση, φύλακες της Αναστάσεως, αυτή τη δουλειά.
0: Αυτός είναι ο ρόλος. Αυτή δουλειά κάνουν.
1: Γι' αυτό πληρώνονται. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα πάρουν κάτι. Και αν ναι, τι είναι αυτό.
0: Έχουμε ένα λεπτάκι να πάμε και στο δεύτερο διαφημιστικό. Σήμερα ολοκληρώνονται και οι εκπτώσεις, οι θερινές εκπτώσεις, είναι η τελευταία μέρα.
1: Ό,τι προλάβετε. Ό,τι και προλάβετε. Να πω ότι επαγγελματικό επιμελητήριο. Μετά θα έχουμε τον κύριο Χατζηδοσίου να κάνουμε όλες αυτές τις ερωτήσεις.
0: Ναι, ο πρόεδρος του επαγγελματικού επιμελητήριου Αθηνών. Αμέσως μετά και στο τελευταίο ημίωρο.
1: Στο τελευταίο ημίωρο. Καταρχάς, στο κλείσιμο θα πάμε και Καλαμάτα.
0: Αλίμονο, ναι.
1: Στο κλείσιμο θα πάμε και Καλαμάτα.
0: Αλίμονο.
1: Οπότε το άλλο θα το πούμε έκπληξη.
0: Εντάξει.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Goal!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 10.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Αλλά και ο Μάστορες κανονική.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
9: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
10: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
11: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν

0: Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, master classes σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 1-0 του Αστεράκτορ στην Τρίπολη και έκανε το 2-2 στο φετινό πρωτάθλημα. Το γκολ για τους Ερυθρόλευκους σημείωσε ο Ζώτα Σίλβα στο 31. Ντεμπού το πραγματοποίησαν ο Ελβετός Χαφ Ρέμο Φρόιλερ και ο Μεξικανός Φορ Αρμάντο Γκονζάλες. Θα συνεχίσουν να έρχονται και να φεύγουν παίκτες. Ο Σίλβα πρέπει να βοηθάει περισσότερο στην άμυνα, τόνισε μετά την νίκη ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο αναποκτής Μεξικανός Φορ Αρμάντο Γκονζάλες δήλωσε ότι δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα βάλω πολλά γκολ. Αυτή είναι η δουλειά μου. Από την πλευρά του προπονητής του Αστεράκτορ, Γιώργος Αντωνόπουλος, είπε: Κοιτάξαμε τον Ολυμπιακό στα μάτια, μας τύχησαν οι λεπτομέρειες. Με ήρωα τον Μπερνάντο στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων, η Κηφισιά απέσπασε ισοπαλία 1-1 από την ΑΕΚ στο Απόστολος Νικολαίδης. Η ένωση είχε προηγηθεί με τον Βάργα στο 63. Καταστροφική ατμόσφαιρα και το γήπεδο, η Κηφισιά το άκυζε. Σε αυτό το πολύ άσχημο περιβάλλον, δήλωσε μετά την αναμέτρηση ο Μάρκο Νίκολιτς. Από την πλευρά του, τεχνικός της Κηφισιάς Σεμπάστιαν Λέτο τόνισε: Ο βαθμός είναι δίκαιος. Με βάση την εικόνα μας, βέβαια, αξίζαμε την νίκη. Θερμή αγκαλιά του Μάριου Ηλιόπουλου στο Γιώργο Βαρδινογιάννη στη Λεωφόρο. Ο ΠΑΟΚ ανέτρεψε την κατάσταση στο Περιστέρι. Νίκησε 2-1 τον Ατρόμητο. Τα γκόλ για το δικέφαλο του Βορρά πέτυχε ο Πέλκας στο 43 και στο 64. Οι Περιστεριώτες άνοιξαν το σκορ στο 19 με τον Νούνιες. Θα πρέπει να γίνουμε πιο επιθετικοί στο παιχνίδι μας. Είμαι πολύ χαρούμενος για το χαρακτήρα και τη συνολική προσπάθεια των παικτών, ανέφερε ο κόουτς του δικεφάλου του Βορρά, Αλέσιο Λύση. Ο Άρης επιβλήθηκε 2-1 του Όφη στο Κλεάνθης Βικελίδης και έκανε το 2-2 στο πρωτάθλημα. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 3 με τον Μάνου Γκαρθία, ενώ ο Κουαμέ έδωσε προβάδισμα 2 τερμάτων στους κίτρινους. Το γκολ της τιμής για τους κριτικούς πέτυχε ο Κόδρος στις καθυστερήσεις. Έχουμε αρκετά παιδιά με ποιότητα, κάποια εξ αυτών μένουν και στον πάγκο. Το ομαδικό πνεύμα είναι αυτό που κυριαρχεί. Γι' αυτό τους δίνω συγχαρητήρια, δήλωσε ο προπονητής της ομάδας Θεσσαλονίκης Μιχάλης Γρηγορίου. Ενώ ο τεχνικός των κριτικών Χρήστος Κόντης επεσήμανε: Οι ομάδες δεν κουράζουν τον Αύγουστο, τον Φλεβάρι τι θα λέμε, ότι είμαστε παλέμαχοι. Οι Kings Kagwa και η Ibrahim Luza συμπεριλήφθηκαν για πρώτη φορά στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι σήμερα αντίον του Λεβαδιακού. Εκτός έμεινε ο τραυματίας Τσιριβέγια. Περίπου 800 φίλους θα έχει στη Λεβαδιά το τριφύλι. Σύμφωνα με πληροφορίες των Παναθηναϊκού, υπάρχει αισιοδοξία ότι θα υπάρξει συμφωνία με την διοίκηση της Τζιρόνα για τον μαροκινό μέσο Ουναχή. Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος ξεπέρασε το πρόβλημα στο γόνατό του και βρίσκεται στο 10 της Εθνικής Ελλάδας εν ώψη του μάτς με την Ισπανία για τα προκριματικά του μοντομπάσκετ. Εκπληκτική η Εθνική Ελλάδα σε βόλεϊ απέναντι στην επαντοδύναμη Γαλλία και με μια μυθική εμφάνιση επικράτησε 3-0 σετ και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Eurovolley 2026. Επιβεβαιώθηκαν οι χειρότεροι φόβοι για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός είπε στηρίξει προς του χιαστού συνδέσμου και θα μείνει εκτός δράση για τους επόμενους 6 μήνες. Στη δεύτερη στροφή της Serie A, ο Τάσος Δουβίκας έδωσε την νίκη στην Κόμο, που νίκησε 2-1 εκτός έδρας σε την Νάπολη. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, Κάλιαρη Ίντερ 0-1, Λάτσιο Τζένο 1-0. Ο Όλι Γουότκινς μετά από 6 χρόνια στην Άστον Βίλα μετακινείται στην Αλ Χιλάλ, η οποία θα καταβάλει το ποσό των 58 εκατομμυρίων ευρώ. Ο διεθνής Άγγλος Φόρ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με το σύλλογο της Σαουδικής Αραβίας. Η Μπαρτσελόνα ήρθε σε συμφωνία με την Άρσεναλ για την απόκτηση του Γκαμπριέλ Ζεσούς με κανονική μεταγραφή, η οποία θα κοστίσει το ποσό των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Premier League, η Manchester United συνέτριψε 5-2 την Ipswich στο Old Trafford και σημείωσε την πρώτη της νίκη στο νέο πρωτάθλημα. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Lynch, Bradford 1-1, Sunderland, Fulham 1-0, Chelsea, Brighton 4-3. Στην τρίτη στροφή της La Liga, το 3-3 έκανε η Real Madrid που συνέτριψε 4-0 τη Μάλαγα. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, La Coruña, Valencia 3-1, Celta Athletic Bilbao 0-2. Για την πρώτη αγωνιστική της Bundesliga, Freiburg Werder Bremen 4-1, Augsburg Schalke 3-0. Για τη Ligue 1, Paris FC Nice 3-0, Rennes Le Mans 3-2, Monaco Marseille 2-0. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δεύτερο ημιχρόνιο, κύριε Πουρναρά. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δεύτερο ημιχρόνιο. Ένα μέρα και είμαστε στον Ιντερνετ.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Εδώ είμαστε.
0: Εδώ είμαστε. Ναι, ναι. Γιατί πήγαμε πουθενά.
1: Εσύ βγήκες έξω. Εγώ έχω πει την καρέκλα μου, δεν την αφήνω ούτε στα διαλύματα. Εσύ την αφήνεις την καρέκλα σου και η οποία, όταν ξέρεις όταν αφήνεις την καρέκλα σου, είναι διαθέσιμη για άλλους. Εγώ δεν την αφήνω και εδώ στο διάλειμμα κάθομαι εδώ, ούτε σηκώνομαι ούτε πάω πουθενά. Εσύ βγαίνει, πίνει τα καφεδάκια σου απ' έξω, ξαναμπαίνει.
0: Εκτός αν έχει φάει σφαίρες.
1: Ναι, εντάξει.
0: Άμα έχει φάει σφαίρες, δεν παίζει, δεν κουνιέται η καρέκλα σου.
1: Αυτό. Εκτός αν είσαι ανταυτού. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δεύτερο μέρος της εκπομπής, η δεύτερη και τελευταία ώρα. Είστε σωστά συντονισμένοι στον 943. Είναι η εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα. Γιώργος Γεωργιάδης απέναντί μου.
0: Ο κύριος Πουρναράς είναι στο απέναντι. Απέναντι, γιατί και είμαστε στην ίδια θέση, οπότε είμαστε εργοστασιακές ρυθμίσεις.
1: Ναι. Καθόμαστε απέναντι.
0: Παίζουμε κανονικά. Λοιπόν, μείναμε στην εθνική.
1: Στη Συμμονία Κυρίων.
0: Κυρίων.
1: Ναι.
0: Ναι. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να είναι μέτρο που θα το επικαλεστεί ο Πρωθυπουργός το Σάββατο. Έγινε σήμερα και το Σάββατο μιλάει ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι.
0: Και θα το πει ότι εμείς τις ρίξαμε τις τιμές.
1: Ναι.
0: Επίσης, θα πάει και το pass, τα bonus για τη βενζίνη θα συνεχιστούν.
1: Θα έχουμε πάλι pass.
0: Μπορεί να έχουμε και pass. Πάντως, τα bonus θα συνεχιστούν. Ναι. Επίσης, κατά πάσα πιθανότητα θα ακούσουμε ότι έχουμε και pass για το ρεύμα.
1: Μισό λεπτό. Δηλαδή, θα συνεχιστεί η επιδοματική πολιτική, δηλαδή αυτό μου λες με λίγα λόγια.
0: Δεν είναι τέτοια πολιτική εσύ που τη
1: λες. Τι είναι, επιδοματική πολιτική είναι αυτό, το οποίο κατήγγειλε ο Πρωθυπουργός ο ίδιος όταν ήταν αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης την τότε την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει.
1: Ναι, έχουν περάσει 7-8 χρόνια.
0: Ξέρεις τι λέει, παραδείγματος χάρη, ο Τσίπρας. Μιλάτε μετά τι? Από 7 χρόνια το τι γινόταν τότε.
1: Ναι.
0: Έχουν περάσει 7 χρόνια από την κυβέρνηση. Και εσύ τώρα θυμάσαι τι έλεγε ο Πρωθυπουργός. Εδώ είναι το θέμα το ίδιο.
1: Και πρέπει να ξεχνάμε δηλαδή τις εξαγγελίες.
0: Και τι θες να κάνει, δηλαδή
1: και τις καταγγελίες.
0: Τώρα που το ρεύμα είναι πάλι στο Θεό και θα πάει και ακόμα χειρότερα στο Θεό, να μην δώσουμε βοήθεια στον κόσμο.
1: Ναι, εντάξει, βοήθεια προφανώς και να δώσουμε. Α. Αλλά η βοήθεια την η οποία προτείνεται με αλφαγιώτα από διάφορους στον χώρο ή από κόμμα της αντιπολίτευσης δεν είναι αυτή. Δεν είναι η επιδοματική πολιτική. Για άλλα πράγματα μιλούν.
0: Τι μιλούν.
1: Ορίστε.
0: Γιατί μιλάνε.
1: Μιλάνε για την ακρίβεια γενικότερα, μιλάνε για μείωση
0: ΦΠΑ.
1: Για ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, μιλάνε για αποκαρτελοποίηση στην ενέργεια. Αυτά είναι που βάζουν στο τραπέζι. Δεν μιλάνε εδώ σε ένα pass και είμαστε OK.
0: Ποιος τα λέει αυτά.
1: Οι έντιμες φωνές αυτής της χώρας.
0: Οι έντιμες φωνές της αντιπολίτευσης.
1: Της αντιπολιτεύσεως.
0: Καλά. Σύμφωνα με την κυρία Παπαδοπούλου από την Ελλάς, καρτέλ δεν υπήρχαν πριν το Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Το είπε τηλεοπτικά, το είδα.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: το είδα.
0: Δεν υπήρχαν καρτέλ πριν. Επί ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή, επί Τσίπρα δεν υπήρχαν καρτέλ.
1: Ναι.
0: Όπως δεν υπήρχαν και φαντς πρώτο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Πρώτο Τσίπρα δεν υπήρχαν φαντς. Τα φαντς όμως, ξαναλέω, εδώ υπάρχουν πολλές καταγγελίες και πάμε να το ψάξουμε πάνω. Υπάρχουν πολλές καταγγελίες για καθυστερήσεις με σκοπό, στόχο, όπως λένε οι καταγγελίες που είχαμε όλο το Σαββατοκύριακο και ευχαριστούμε που τις δίνετε και σε εμάς για να βγουν προς τα έξω. Έλεος, δηλαδή κάθε πολίτης πρέπει να κάνει καταγγελία σε ένα μέσο για να βρει το δίκαιο του. Εδώ έχουμε φτάσει. Ότι υπάρχουν καθυστερήσεις με σκοπό να προχωρήσουν σε κατασχέσεις. Εσκεμμένες καθυστερήσεις, λένε οι καταγγελίες.
1: Λοιπόν, να πάμε στην συζήτησή μας, την πρώτη συζήτηση για σήμερα.
0: Να διαβάσω πρώτα το μήνυμα του Μανώλη.
1: Παρακαλώ.
0: Μανώλη. Λοιπόν, καλημέρα, καλή
1: εβδομάδα. Μπορεί να το διαβάσεις.
0: Περίπου. Θα απαντήσω.
1: Καλημέρα,
0: καλή εβδομάδα. Όταν είπα ότι δεν θέλω να λαϊκίσω, βεβαίως είδαμε και μετρήσαμε 40 αυτοκίνητα που ήταν πίσω από τον Πρωθυπουργό. Αυτό δεν ήταν η πομπή του Πρωθυπουργού. Αυτό ήταν όλοι οι παρατρεχάμενοι που πάνε, όπως είπε στην Επίδαυρο, να βγάλουν μια φωτογραφία και δεν βλέπουν την παράσταση και φεύγουν. Είναι όλοι οι παρατρεχάμενοι που πάνε πίσω από τον Πρωθυπουργό, γιατί έρχονται εκλογές και θέλουν να βγάλουν μια φωτογραφία να δείξουν ότι είναι μαζί με τον αρχηγό.
1: Χωρίς να τους καλεί δηλαδή ο αρχηγός.
0: Όχι, δεν τους έχει καλεί.
1: Ελάτε μόνοι σας.
0: Τους στέλνει ο Κυρανάκης μετά συγκεκριμένα.
1: Περίμενε λίγο. Μην λες όνομα Κυρανάκης, γιατί αναγκαστικά πρέπει να σηκωθούμε να χειροκροτήσουμε τώρα.
0: Άλλο αυτό.
1: Σηκωθείτε λοιπόν, να χειροκροτήσετε τον κύριο Κυρανάκη.
0: Τους στέλνει ο Κυρανάκης συγκεκριμένα μετά. Αυτή το ότι ακολουθούμε τον Πρωθυπουργό ή τον αρχηγό, τον κάθε αρχηγό, θα δείτε ότι γύρω-γύρω όποτε πάει ο αρχηγός πάνε και όλοι που θέλουν να κατέβουν τις εκλογές για να βγουν.
1: Αλήθεια.
0: Μία αγκαλιά, μία φωτογραφία είναι μπόνους.
1: Αλήθεια.
0: Δεν ήταν δηλαδή η πομπή
1: Μία selfie όπως τα περνάει εκεί ο αρχηγός.
0: Πια γρήγορα, γρήγορα.
1: Γρήγορα, γρήγορα. Κάτσε εδώ μία selfie.
0: Κάνε και να μου δες ότι σου μίλησε, ότι σου χαμογελάει, σου κρατάει και το χέρι.
1: Ναι. Καλά, αυτό συμβαίνει
0: αυτό
1: και,
0: είπαμε,
1: και κάποτε ο
0: Μανώλη. Και αυτό που γράφεις φυσικά δεν μπορώ να το διαβάσω και πάλι, αλλά αυτή είναι η απάντηση. Και αυτό είπα εγώ. Δεν λαϊκίζω λέγοντας ότι έχει 40 αυτοκίνητα ο Πρωθυπουργός. Και 40 και 50 να ήταν. Δεν ήταν η πομπή η πρωθυπουργική. Ήταν οι παρατραχάμενοι που τρέχουν από πίσω.
1: Πάμε στην συζήτησή μας. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ο κύριος Γιάννης Χατζηθεοδοσίου. Κύριε Χατζηθεοδοσίου, την καλημέρα μας.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, κύριε Γεωργιάρη, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, θέλουμε να ξεκινήσουμε, επειδή πλησιάζουμε στη ΔΕΘ. Μεθαύριο ξεκινάει ο κύριος Τσίπρας με όλες τις φωνές που υπάρχουν. Αυτό είναι άλλο θέμα. Το Σάββατο είναι ο Πρωθυπουργός. Θέλω πραγματικά να μου πείτε. Σε πρώτη φάση, εσείς που στην προηγούμενη ΔΕΘ δεν υπήρχατε, το έχουμε πει πολλές φορές αυτή την εκπομπή, είστε αισιόδοξοι καταρχάς ότι θα υπάρξετε?
2: Βέβαια, είμαστε, είναι χρονιά εκλογών, πληστηριασμός θα γίνει εκεί, κύριε Γεωργιάδη. Περιμένουμε ότι θα ανακοινώσει μέτρα, βέβαια τα μέτρα που έχει ανακοινώσει μέχρι τώρα είναι για του χρόνου. Δηλαδή όλες οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τη μείωση φορολογίας, για το επιδεύματος, τα οποία βεβαίως θα θέλουμε έτσι και θα φωνάζουμε, αφορούν την περίοδο την οικονομική χρήση του 2027. Για να είμαστε και, δηλαδή, μέτρο που να έχει ισχύ και να αφορά τους μικρομεσαίους από αύριο το πρωί, ακόμα δεν ακούσαμε, αλλά περιμένουμε να ακούσουμε. Έχει ακουστεί, όπως ξέρετε, το είχα πει σε μια προηγούμενη εκπομπή σας, ότι είχε πει ο Παπαθανάσης ότι συζητάει αυτό που δεν συζητούσε στο παρελθόν, από τα αρέστα του Ταμείου Ανάκαμψης να δοθούν χαμηλότερα δάνεια σε μικρομεσαίους. Αυτό τελευταία δεν ακούγεται πολύ, παρότι βγήκε επίσημα και το είπε. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, είναι σίγουρο ότι η κυβέρνηση ξέρει, και να μιλάμε με όρους που καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας, ότι από το 2011, ξέρετε, τις εκλογές στην Ελλάδα πάντα τις ορίζουν οι μικρομεσαίοι. Οι μικρομεσαίοι σήμερα είναι στα κάγκελα. Άρα σίγουρα πρέπει να βρει πράγματα τα οποία θα ακουστούν έβηχα στα αυτιά τους για να μπορέσει να πάρει αυτούς τους ψήφους. Γιατί με τη σημερινή εικόνα, όλοι καταλαβαίνουν ότι όταν λέμε ότι έχουμε 330.000 επιχειρήσεις που δεν ξέρουμε αν έχουν αύριο, όταν αυτή τη στιγμή το κόστος λειτουργίας έχει αυξηθεί, σας λέω για παράδειγμα, στις 40%. Γιατί το πρόβλημα σε τρία μεγάλα θέματα που έχουμε, πέρα από την μικρομεσαίωση, είναι ακρίβεια, ενέργεια, στέγη. Αυτά τα τρία θέματα είναι τεράστια σε μια επιχείρηση, γιατί αυξάνουν το κόστος λειτουργίας, την ίδια στιγμή δεν μπορούν να αυξήσουν ανάλογα τις τιμές. Έχουμε ακρίβεια που σημαίνει μείωση των τζίρων και όλα αυτά αποτελούν ένα κοκτέιλ πάρα πολύ σκληρό για τον τρόπο που μπορούν να λειτουργήσουν. Για παράδειγμα, λέει ρυθμίσεις χρεών. Και άκουγα την κουβέντα σας προηγουμένως για τις τιμές στα ράφια που δεν θα το σχολιάσω, εγώ θα σας πω το εξής. Το ερώτημα είναι, και είναι ένα ωραίο ερώτημα να κάνετε, τι αγοράζεις με 650 ευρώ και τι αγοράζεις με 920 ευρώ. Αυτό είναι πολύ βασικό, δηλαδή τι παίζει ρόλο η αγοραστική αξία. Το ίδιο για τις επιχειρήσεις. Το θέμα είναι τι του περισσεύει ώστε να καλύψει καταρχήν τις δαπάνες διαβίωσης του, της οικογένειάς του, το κόστος λειτουργίας της επιχείρησης και να πληρώσει χρέη. Αυτή η άσκηση είναι πολύ σημαντική. Γιατί ό,τι και αν κάνεις, αν αυτός αυτή τη στιγμή η επιχείρηση δεν έχει έσοδα ή δεν έχει κέρδη, πώς θα μπορεί να αποπληρώσει όλα αυτά? Αυτό είναι βασικό στοιχείο αναφοράς ό,τι συζητάμε. Είναι αυτό που πολλές φορές ακούμε, το χρέος είναι διαχειρίσιμο. Το ερώτημα είναι για τους μικρομεσαίους, το χρέος είναι διαχειρίσιμο? Δηλαδή μπορούν να το πληρώσουν με βάση τα έσοδά τους? Και ολοκληρώνω αυτή τη σκέψη μου λέγοντας ότι φέτος είχαμε πάρα πολύ τουρισμό, όπως ξέρετε, παντού. Το πρώτο θέμα όμως είναι ότι οι τουρίστες στην Ελλάδα, ξένοι και Έλληνες, η μέση κατανάλωσή τους έπεσε πάρα πολύ. Και τα αποτελέσματα που δεν ήταν τα αναμενόμενα των εσόδων θα τα δούμε κατά τον Οκτώβριο-Νοέμβριο, όπου όλες αυτές οι επιχειρήσεις, ειδικά εποχιακές, θα βγάλουν όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίσανε ανάλογα με τα κέρδη. Γιατί τότε περιμένουν να ρεφάρουν, να μπορέσουν να βγάλουν το κόστος λειτουργίας και να μπορέσουν να πληρώσουν πιθανά χρέη του παρελθόντος.
0: Λοιπόν, κύριε Χατζηθεοδοσίου, σε σχέση με και το ρεπορτάζ που κάναμε και μέσα στο Σαββατοκύριακο, γνωρίζοντας ότι θα είστε μαζί μας, μιλήσαμε με πολλούς επιχειρηματίες και αυτά που μας είπαν, πείτε μας αν είναι μόνο αυτά που εμείς συμπληρώσαμε ή υπάρχει και κάτι άλλο. Προκαταβολή φόρου, τεκμαρτό, δόσεις, όλοι είπαν για τα ασφαλιστικά, τις πληρωμές των ασφαλιστικών. Και αυτό που είπατε και εσείς πριν, δεν μπορούμε να πάρουμε, λέει, δάνεια από τράπεζες, γιατί ακόμα και όταν έχουμε μπει στον εξοδικαστικό για να ρυθμίσουμε, μας κρατούν οι κακούς κακοπληρωτές.
2: κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν ένα μέτρο αποδεικνύεται πόσο καλό είναι ανάλογα με την αφομοίωση που έχει. Όχι ο δικαστικός του, είμαι για την πρόεδρος του ΒΜΕΔ, είμαι υπερασπιστής του. Στην πραγματικότητα με τις κόφτες που βάζει, ας δούμε πόσοι μπήκαν. Δυνητικά θυμίζω τις δηλώσεις τότε της κυβέρνησης, πρέπει να πούμε 500.000. 40 μπήκαν. Αυτό σημαίνει κάτι. Δηλαδή σημαίνει ότι το μέτρο δεν απέδωσε εξαιτίας από τις προϋποθέσεις που βάζει για να μπει στο εξοδικαστικό. Ένα δεύτερο παράδειγμα στο εξοδικαστικό, το οποίο είναι και επίκαιρο, είναι. Λέμε εξοδικαστικός που σημαίνει ότι πρέπει να συζητήσουμε εμείς, για παράδειγμα, με την τράπεζα ή με τα fund, με τους services. Ναι, αλλά αυτοί δεν έρχονται στο τραπέζι, δεν υποχρεούνται να έρθουν. Αυτά είναι θέματα τα οποία όποιος δεν θέλει να
0: τα. Για τα funds υπάρχουν πολλές καταγγελίες και εδώ σε αυτή την εκπομπή, στον Ελλάδα και στην εκπομπή μας, για σκεμμένες καθυστερήσεις στο να βρεθεί η λύση με στόχο να γίνει πληστηριασμός.
2: Ναι, εκεί και είναι η σκέψη τους. Γιατί νομίζω, ναι, αν το ακίνητο είναι όπως λέμε φιλέτο, ή αν θέλετε, αν μπορεί να πουληθεί, δεν έρχεται στο τραπέζι. Αν το ακίνητο δεν μπορεί να πουληθεί, έρχεται στο τραπέζι. Αυτή είναι περίπου η λογική που έχουν τα φαν, το οποίο φαίνεται παντού. Στην πραγματικότητα, ένα μέτρο για πετύχει. Δεν μπορείς να λες ότι βάζω το σχεδικαστικό, αλλά δεν υποχρεώνω τον πιστωτή μου να έρθει στο τραπέζι. Αλλιώς πώς θα γίνει αυτή η συζήτηση? Τι σημαίνει εξοδικαστικός, ότι καθόμαστε σε ένα τραπέζι και συζητάμε? Πώς θα συζητήσουμε αφού δεν έρχεται ο πιστωτής μου για να μπορούμε να κουβεντιάσουμε το θέμα? Συνολικά πρέπει να πω το εξής. Κύριε Γεωργιάδη, νομίζω ότι το έχω πει και στο παρελθόν. Γενικά στο θέμα των χρεών, του εξοδικαστικού και όλα αυτά, υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να το καταλάβουμε. Λέγατε προηγουμένως για το θέμα των ασφαλιστικών εισφορών. Ακούσαμε τον διοικητή του ΕΦΚΑ να λέει από τα 51 δις που έχει σήμερα τα χρέη στον εξοδικαστικό, στον ΕΦΚΑ, τα 20 δις είναι πανωτόκια και πρόστιμα. Αυτό που έχω πει πολλές φορές είναι, για να μπορέσουν να αποπληρωθούν οι υποχρεώσεις, εδώ ποιος είναι ο πιστωτής? Το κράτος. Δηλαδή η ΑΔΕ και η ΟΕΦΚΑ. Άρα αυτός που πήρε ένα δάνειο 100.000 για παράδειγμα το 2014 και τώρα το έχει φτάσει 350, είναι παράλογο. Δηλαδή να πληρώσει το κεφάλαιο, ότι όλοι πρέπει να πληρώσουν, να πληρώσει και ένα λογικό τόκο, το 3% στον εξοδικαστικό, γιατί εδώ εσχροκερδεί το κράτος απέναντι σε αυτόν που του χρωστάει. Το οποίο κράτος, μιλάω στο Δίνεκες, ήταν αυτό. Το οποίο φταίει για τα μνημόνια, το οποίο φταίει για την οικονομική κρίση. Πώς θα πλήρωνε αυτός από τη στιγμή που το ΑΕΠ της χώρας από 260 δις και έγινε 165 δις? Άρα πρακτικά η άποψή μου είναι ότι τα χρέη για να αποπληρωθούν πρέπει να απαλλαγούν οι χρεώστες τους από τα πανωτόκια και τα πρόστιμα, τα οποία είναι παραλογισμός, όταν εκεί που τα χρωστάει το κράτος.
0: Λοιπόν, το επόμενο είναι το οι δόσεις που είπαμε στον. Αυτό το 72-73, πόσες είναι? 10 στους 10 που επικοινωνήσαμε μέσα σε αυτό το Σαββατοκύριακο, πριν έρθει τη Δευτέρα που θα μιλήσουμε μαζί, 10 στους 10 μας είπανε ότι αν μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό, θα τα είχαμε πληρώσει ήδη.
2: Ποιο, θα πληρώσουμε 72 δόσεις?
0: Ναι.
2: Μα εξηγώ, στο ποσό που είναι σήμερα, γι' αυτό το είπα. Να το πω για το καταλάβει ο ακροατής μας. Τι είναι καλύτερο να πληρώσει, 150.072 δόσεις ή 350.120 δόσεις? Δηλαδή εξηγώ ότι το ύψος του ποσού είναι τέτοιο που είναι μη διαχειρίσιμο. Και βέβαια τα χρέη συνολικά θα πρέπει να τα λέμε, όχι πλήρωσε το χρέος στον ΕΦΚΑ, πλήρωσε το χρέος στην εφορία. Θα πρέπει να γίνει συνολικά για όλα μία δόση των υποχρεώσεων που έχουν. Εδώ μπαίνει το θέμα, ξέρετε που είναι επίκαιρο και επιτρέψτε μου γιατί ξεφεύγω από την κουβέντα σας. Συζητήθηκε το θέμα του κατώτατου μισθού. Και νομίζω ότι θα μπορούμε να είμαι σαφείς με αυτό. Βεβαίως και είμαι υπέρ της αύξησης του κατώτατου μισθού και ηθικά για τους εργαζόμενους και κατανοητικά. Αυξανόμενος ο κατώτατος μισθός θα μπορέσει να έχει μεγαλύτερη κατανοητική δύναμη. Όμως δεν μπορεί να ζητάς αύξηση του κατώτατου μισθού τη στιγμή κατά την οποία συνεχίζει να έχει προκαταβολή φόρου, δεν υπάρχει αυτό το φαινόμενο στην Ευρώπη, να έχει το τέλος επιτηρέματος και τα δύο συζητάει να τα μαζέψει λίγο και όχι ουσιαστικά να τα, αν και μνημονιαφορία, να σταματήσει. Συνεχίζει να έχει το τετεγματή φορολόγηση, παραλογισμό στο να έχει κάνει όλα αυτά. Άρα, αν δεν ελαφρύνει από όλα αυτά, δεν ασφαλίζει τι ασφαλιστικέ φορέ, το να σα πω εγώ, α πούμε, ότι είμαι υπέρ τη μεγάλη άξιση του κρατού μισθού, είναι λαθεμένο. Άσε που η κυβέρνηση εδώ κάνει να ξέρει ένα κόλλημα μνημόσυνο. Από πού και ω πού το κράτο παρεμβαίνει στη σχέση μεταξύ επιχειρήσεων και εργαζομένων. Αν θέλει ο Πρωθυπουργός να δείξει καλύτερη πρόθεση, ας κάνει αύξηση στους δημόσιους υπαλλήλους, που έχει την ευθύνη ως κράτος. Ενώ για τα άλλα, θα πρέπει να υπήρχαν, όπως προβλέπει η Ευρώπη, οι συλλογικές διαπραγματεύσεις για τους κατώτατους μισθούς. Άρα, είναι εύκολο να σας πω ότι είμαι υπέρ, αλλά εγώ σας απαντώ. Αν δεν υπάρξουν μέτρα για τον κατώτατο μισθό, για παράδειγμα, τότε είναι βέβαιο ότι πολλές επιχειρήσεις δεν θα αντέξουν το κόστος. Και έτσι και το θέμα των χρεών είναι στην ίδια λογική. Το χρέος για να πληρωθεί, θα πρέπει η αγοραστική δύναμη να μεγαλώσει. Αν η αγοραστική δύναμη να μεγαλώσει. Αν η αγοραστική δύναμη είναι μικρή, γι' αυτό που λέτε 72 δόσεις. Αν δηλαδή ο άλλος το εισόδημά του τελειώνει στο σούπερ μάρκετ. Στην ενέργεια, θυμίζω ότι η Τράπεζα της Ελλάδος, ο ίδιος ο διοικητής, μίλησε για 40% του πληθυσμού σε ενεργειακή φτώχεια. Ή πολύ απλά, δεν άναψε ο καλοριφέρ, δεν άνοιξε το air-condition. Πώς είναι δυνατόν να αποπληρώσει τις δόσεις του? Αυτή είναι η λογική. Η λογική είναι η δύναμη που έχει, η δύναμη που έχει μέσα από το μισθό του, μέσα από το εισόδημα που έχει, μάλιστα, να μπορεί να αποπληρώσει. Αν η δύναμη είναι μεγάλη, θα μπορούσε να σου πω και 50 δόσεις. Όταν η δύναμη μικραίνει, πώς θα το αποπληρώσει το χρέος του?
1: Σωστό είναι αυτό. Κύριε Χατζηδοσίου, θα σας γυρίσω πάλι στη συμφωνία των κυρίων. Αρχικά θέλω να μας πείτε τι ακριβώς.
2: Τα σούπερ μάρκετ, εννοείται.
1: Τα σούπερ μάρκετ, ναι. Τι θέλετε να ακούσετε ώστε να είστε ικανοποιημένος? Και δεύτερον, σε αυτό το πλαίσιο, πριν 3-4 μέρες είχατε και μία συνάντηση με τον κύριο Τσίπρα. Μας μεταφέρετε ποιο ήταν το κλίμα και τι υπόθηκε?
2: Ας πούμε πρώτα για τα σούπερ μάρκετ, να μιλήσουμε με τον κύριο Τσίπρα. Προσέξτε, καταρχήν είναι μία συμφωνία οικία-βουλήση. Δεν είναι υποχρεωτική. Δηλαδή, ο υπουργός τους κάλεσε και τους είπε να κάνουμε συμφωνία για τις τιμές. Η συμφωνία για τις τιμές που υπάρχει θα πρέπει να τη δούμε στην πράξη και να εξηγήσω τι σημαίνει. Η συμφωνία λέει, ας πούμε, στις ταμπέλες, δεν γράφει την προηγούμενη τιμή, αλλά γράφει το ποσοστό. Αυτό ας δούμε τις επόμενες μέρες πώς θα λειτουργήσει, γιατί στην πραγματικότητα τι έγινε εδώ. Ένα προϊόν αυξήθηκε υπέρμετρα, πράγμα που παραδέχθηκε και η ίδια κυβέρνηση, υπέρμετρα. Και έχετε τώρα και αυτό το υπέρμετρο να το μειώσεις. Δηλαδή πρέπει να δούμε πόσο αυξήθηκε αυτό το προϊόν το απορριπαντικό το τελευταίο ένα χρόνο και πώς το μειώνεις. Κάθε περίπτωση θετικό είναι. Δηλαδή οποιαδήποτε μείωση των τιμών γίνει είναι θετικό. Απλά δεν είναι τόσο μεγάλο και κρατήστε το που σας λέω, στην πορεία θα φανεί όσο ακούγεται σήμερα. Γιατί η απάντηση θα είναι ίδια. Αν τελικά συνολικά για το καλάθι που χρειάζεται κάποιος, πόσα χρήματα χρειάζεται. Γιατί πρέπει να δούμε. Τα μείωσε αυτά, μήπως αυξήσει κάποια άλλα. Γι' αυτό λέω είναι οικία βουλήση. Δηλαδή δεν είναι μια συμφωνία. Και μάλιστα έχετε ακούσει κιόλα στο περίεργο. Ένα προϊόν να το πουλάει σε άλλη τιμή ο ένας όμιλος και σε άλλη τιμή ο άλλος όμιλος. Το ίδιο προϊόν. Δεν υπάρχει, γι' αυτό εννοώ ότι δεν υπάρχει συμφωνία. Ότι ας πούμε για παράδειγμα ένα απορριπαντικό θα έχει την ίδια τιμή σε όλες τις πέντε μεγάλες αλυσίδες που έχουν 90% του τζίρου. Άρα πρακτικά επαναλαμβάνω. Θετικό είναι οποιαδήποτε μείωση. Αλλά αντί να πανηγυρίζουμε, ας δούμε στην πράξη πώς θα λειτουργήσει, θα φανεί στις επόμενες μέρες. Γιατί ξέρετε, υπάρχει ένα θέμα το οποίο δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε. Το θέμα λέγεται ενέργεια. Αν λοιπόν δεν καταφέρει να ελεγχθεί η τιμή του πετρελαίου, του φυσικού αερίου, επειδή σας άκουσα να το λέτε προηγουμένως, του φυσικού αερίου, 45% της ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας γίνεται από φυσικό αέριο. Ναι. Αυτό ήταν από 30 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα, πήγε στα 62 και ακούγεται από όσοι μπορεί να φτάσει πολύ ψηλότερα. Άρα μπορεί να επηρεάσει τη τιμή του ηλεκτρικού. Το πετρέλαιο είναι ακριβά. Άρα αυτό ξέρετε στην πράξη θα δούμε πώς θα λειτουργήσει, γιατί για να παραχθούν

0: προϊόντα χρειάζεται ενέργεια και για να μετακινηθούν χρειάζεται ενέργεια, πετρέλαιο. Άρα όλο αυτό πρέπει να το δούμε στην πράξη. Σε κάθε περίπτωση όμως σας λέω, οποιαδήποτε τιμή είναι θετική μείωση της τιμής. Όμως εγώ δεν πανηγυρίζω, γιατί θέλω να μιλήσουμε πάλι σε 10 μέρες για να δούμε πώς λειτουργεί στην αγορά.
1: Σαφώς.
2: Καλά, εκτός από αυτό, είναι η πρώτη φορά που δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν έχουμε τους κωδικούς πριν έρθει η σημερινή ημέρα να μπορούμε να τους ανακοινώσουμε. Να πούμε ότι είναι αυτή.
0: Αυτό αποδεικνύει ότι όλο αυτό είναι λίγο πρόχειρα στημένο. Αυτό θέλω να πω. Μιλάει για τους κωδικούς. Ποιοι είναι αυτοί οι κωδικοί? Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε, σημαίνει κωδικοί για προϊόντα. Το ότι μιλάμε για 1.200-1.500 κωδικούς μπορεί να είναι 50 προϊόντα. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Δηλαδή, κωδικός σημαίνει ότι ένα προϊόν μπορεί να εκφράζεται με 1.200.
1: Ναι, δεν συνεπάγει δηλαδή ένας κωδικός σε ένα προϊόν.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Τουναντίον. Και μάλιστα θα διαπιστώσετε ότι έχει πολλά ένα προϊόν με πάρα πολλούς κωδικούς, ειδικά όταν αφορά προϊόντα εισαγωγής. Πολύ σημαντικό γι' αυτό. Τα εισαγόμενα προϊόντα. Στα οποία παραλαμβάνω, προσέξτε το περίεργο για να το διαπιστώσω σε επόμενες μέρες. Το ίδιο προϊόν μπορεί να πουλιέται σε άλλη τιμή στη μία αλυσίδα, σε άλλη στην άλλη.
2: Καλά, και όπως είπε και ο πρόεδρος των εργαζόμενων καταναλωτών, βρήκα ένα μπουκάλι γάλα, λέει, στα Χανιά φτηνού, οπότε να πεταχνώ να το πάρω. Αστυνόμενος φυσικά.
0: Αυτό είναι επίσης το παράλογο, δηλαδή. Και εγώ θέλω να καταλάβω, γιατί ξέρετε, κάθε πρέπει να κοιτάει ένα στη τιμή της ενέργειας που είναι την καλύτερη. Πρέπει να κοιτάει σε κάθε σούπερ μάρκετ που θα πάει. Πρέπει να κοιτάει σε κάθε βενζινάδικο που είναι φτηνότερο. Αυτό έχει λίγο πλάκα.
1: Καλά, αυτό δεν γίνεται όμως. Πρακτικά δεν γίνεται.
0: Βεβαίως δεν γίνεται. Αυτό θέλω να πω, ότι δεν μπορείς να λες υπάρχει το φτηνό προϊόν ένας που μένει στο ΕΓΑΛΕ ότι πρέπει να πάει στη Γλυφάδα. Δεν γίνονται αυτά. Είναι παραλογισμοί. Αλλά εγώ λέω, ας το δούμε στην πράξη, θα φανεί στον κόσμο. Σας θυμίζω ότι η τελευταία έρευνα του επιμελητηρίου, η ακρίβεια αφορά το 83% άμεσα, πολύ πάρα πολύ, και 14% μέτρια, που σημαίνει 97% του πληθυσμού έχει ως σοβαρότερο θέμα την ακρίβεια. Το οποίο αποδεικνύει και το μέγεθος του προβλήματος.
2: Τώρα, πριν τη ΔΕΘ, κύριε Πρόεδρε, κάνατε συναντήσεις με τους αρμόδιους υπουργούς? Σας είπαν κάτι ότι θα αλλάξει σε αυτό που μέχρι τώρα γίνεται?
0: Κοιτάξτε, επειδή το είπατε στην αρχή που κουβεντιάζαμε, δεν ήταν η περσινή χρονιά. Τα τελευταία 3-4 χρόνια πηγαίνουμε στην έκθεση περιμένοντας ότι κάτι θα πάρουμε. Δεν παίρναμε τίποτα. Τώρα αυτό που μας λένε είναι ότι φέτος το ακούσαν κιόλας, είναι η χρονιά των μικρομεσαίων, ότι θα ακουστούν μέτρα.
1: Ναι, είναι και προεκλογική χρονιά, βέβαια.
2: Εντάξει, γι' αυτό.
0: Εδώ θα έλεγα ότι αν είχαμε κάθε χρόνο εκλογές, κάτι θα πέραμε. Δηλαδή, μπορεί να το πρέπει να το σκεφτούμε, να τους προκυρήσουμε. Και εγώ σας λέω ότι σίγουρα κάτι θα πάρουμε.
2: Είμαστε σε τελείως διαφορετικό κλίμα εμείς οι δύο, κύριε Πρόεδρε, διότι εγώ είπα ότι πρέπει να γίνονται εκλογές κάθε 12 χρόνια για να μπορεί να έχει ένα ποταχμένο αποτέλεσμα.
0: Σωστά. Εσείς βάζετε δική μου αγκάρα χιούμορ. Σίγουρα κάτι θα γίνει, γιατί εξηγώ ότι και εκλογικά να το βάλεις. Η κυβέρνηση ξέρει ότι αν δεν κάνει κάτι, να θυμίσω τις τελευταίες εκλογές, γιατί πρέπει να το θυμηθούμε. Στις βουλευτικές και πάει το 54% των μικρομεσαίων, στις ευρωεκλογές και πάει το 28%. Ήταν τότε που είχε βγάλει την εκμαρτή φορολογία.
2: Μήπως είναι επειδή στο μεσοδιάστημα κλείσαν αρκετοί?
0: Κλείσανε
2: αρκετοί, και δυστυχώς λέγαμε κάποτε το να βρεις ένα μαγαζί να πάρεις τη σκουφά, οτιδήποτε, ή να βρεις κάπου, είναι αδιανόητο. Τώρα πας και βλέπεις ότι είναι κλειστά.
0: Ναι, προσέξτε. Είναι η απόσταση λόγων και έργων. Δηλαδή, τότε κρίθηκε η κυβέρνηση, γιατί η απόσταση λόγων και έργων ήταν διαφορετική. Άλλο έλεγε όταν ήμασταν προεκλογικό, και άλλο έλεγε στο μεσοδιάστημα μεταξύ των εκλογών και των ευρωεκλογών. Αυτό θα ξανακριθεί. Δηλαδή, γενικά ο κόσμος έχει μια επιφύλαξη μεγάλη, γιατί ξέρετε, όλο αυτό το τοπίο που βλέπουμε, και επιτρέψτε μου καλόπιστα το λόγιο, δηλαδή η απαξίωση της πολιτικής ζωής των κομμάτων εξαρτάται και από αυτό. Δηλαδή, ο κόσμος λέει ότι δεν τους πιστεύει.
2: Κύριε Χατζηδημοσίου, δώστε μας, επειδή φτάσαμε στο μισά ώρα και πρέπει να πάμε υποχρεωτικά. Ένα με δύο λεπτά και θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Εσείς 6939-943-943, πρόεδρος του επιμελητηρίου, κύριε Χατζηδημοσίου, θα είναι αμέσως μετά το διάλειμμα μαζί μας για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
6: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
5: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
7: Ληστεία, το πορτοφόλι.
8: Πέσαμε σε κραυμαγκά, μαγκά μου.
5: Μην είναι άνθρωπος.

0: μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
2: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
3: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-771. 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Έλληνες. Ένας λαός γεμάτος ψυχή.
6: Υπερηφάνεια.
5: Ανθρωπιά.
6: Τόλμη.
5: Πολιτισμό.
6: Ιστορία.
5: Φιλοξενία.
6: Παράδοση.
5: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
7: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
8: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
9: Πάμε, κύριε Γεωργιάδη.
10: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Μάλιστα, κύριε Πουρναρά, εδώ είμαστε. Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα στο τελευταίο μισάωρο της τελευταίας μέρας του μηνού.
9: Ναι, αλλά της πρώτης ημέρας εβδομάδας.
10: Ναι, αλλά λες, τελευταία
9: λες μέρα. Τις μισές αλήθειες.
10: Ξέρεις, πολιτικός γκάρ. Κάνω παρέα με αυτούς.
9: Ναι, αλήθεια είναι.
10: Πίνουμε καφέ στο Κολωνάκι και τέτοια.
9: Ή στο Παγκράτη καμιά φορά.
10: Στο Παγκράτη να μην ξαναπάτε, δεν έχουν να παρκάρουν.
9: Δεν βρίζει παρκάρε.
10: Κύριε Σαμαρά. Χάσαμε τη μισή κουβέντα.
9: Ενώ στο Κολωνάκι τουλάχιστον έχει και πάρκινγκ.
10: Και μας ξέρουν.
9: Και μας ξέρουν, αλήθεια.
10: Το παρατάμε απ' έξω και φεύγουμε.
9: Αλήθεια είναι αυτό.
10: Λοιπόν, και ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Γιώργης Χατζηδόσου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σωστά, κύριε Χατζηδόσου.
9: Για να ολοκληρώσουμε.
11: Ναι, ναι. Με ρωτήσατε για τον κύριο Τσίπρα να ολοκληρώσουμε για τη συνάντηση που είχαμε στα γραφεία της ΓΕΣΕΒΕ.
9: Ναι.
11: Η συνάντηση όντως κράτησε πάρα πολύ, κράτησε 2,5 ώρες. Πρέπει να πω ότι ήταν πρόθυμος να ακούσει όλα τα θέματα που αφορούν τη μικρομεσαία επιχειρήση, ελεύθερους επαγγελματίες. Φαντάζομαι η είδηση που θέλετε είναι ότι ναι, δεν μιλάμε για το παρελθόν. Ο κύριος Τσίπρας γενικά θα έλεγα ότι είχε μια διαφορετική οπτική. Δηλαδή ήταν στη λογική ότι όλα αυτά, αν μπορούν να γίνουν και αν υπάρχουν, αυτό που ακούσατε λέγεται και στις δόσεις των στελεχών, αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις, τα έσοδα, δηλαδή ο δημοσιονομικός χώρος για να γίνει, είναι σαφές ότι υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση, ειδικά στην οικονομία σε σχέση με το παρελθόν. Αυτό φάνηκε από το απόλυτη κουβέντα μας. Παρ' όλα αυτά μπορώ να πω ότι θετικό ότι ο ίδιος ήθελε και κάθισε να ακούσει, περισσότερο άκουγε παρά είπε, δεν μας ανακοίνωσε κανένα από αυτά που θα πει στη Θεσσαλονίκη. Ήθελε να μάθει γενικά όλα τα θέματα που αφορούν την μικρομεσαία επιχείρηση ή θα αποβιτεύσει γενικά την οικονομία.
10: Μάλιστα. Πάμε τώρα και στις εκδηλώσεις που γίνονται από το επαγγελματικό επιμελητήριο. Νομίζω αύριο έχετε στη Νέα Μάκρη.
11: Νέα Μάκρη, ναι, ναι.
10: Πείτε μας ακριβώς γιατί.
11: Μια νέα πρακτική.
10: Ναι, αυτή την πρακτική, η οποία έχει πολλές πτυχές όμως. Γιατί είναι και καθαρισμός παραλίων, είναι και αναδάσωση. Τώρα είναι κάτι διαφορετικό. Πείτε μας λίγο για αυτό που κάνει το επαγγελματικό επιμελητήριο για να είναι κοντά στους ανθρώπους.
11: Γενικά, καταρχήν, επειδή είπατε, η δράση μας, αν θα να πούμε η κοινωνική, δηλαδή οι αναδασώσεις, τώρα θα κάνουμε σε 6 Δήμους μέχρι το Δεκέμβριο, οι καθαρισμοί παραλίων, Θα έλεγα γενικά το κοινωνικό μας πρόσωπο το έχουμε εδώ και πάνω από μια δεκαετία. Αυτό που εγκαινιάζουμε είναι, παρότι έχουμε 42 δωρεάν ανταποδοτικές υπηρεσίες, δεν έχουμε φοβηθεί να πω ότι η αφομοίωση που υπάρχει δεν είναι μεγάλη. Τι κάνουμε λοιπόν? Πάμε εμείς στους επαγγελματίες, ξεκινώντας σε κάθε δήμο, να τους πούμε πόσο χρήσιμο είναι.

0: Λοιπόν, θέλουμε να πάμε εκεί, να μιλήσουμε γι' αυτό, να τους πούμε ότι είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε σε αυτή τη μετάβαση. Γιατί ξέρετε, είτε το πούμε είτε όχι, όποιος δεν καταφέρει να εγκληματιστεί με αυτά, δεν έχει μέλλον. Γιατί η αλλαγή που θα υπάρχει είναι μεγάλη. Δείτε τώρα, ας πούμε, και τώρα σε αυτό το διάστημα, όταν λέμε τη διείσδυση των πλατφορμών και κυρίως των κινέζικων στην οικονομία, τι σημαίνει αυτό? Είναι η χρήση γενικά των ψηφιακών συστημάτων. Η τεχνητή νοημοσύνη θα βοηθήσει και στις αποφάσεις, αλλά είτε μας αρέσει τώρα, θα έχει και μεγάλες οικονομίες κλίμακος. Οφείλουμε λοιπόν να έχουν όλοι αυτοί τα εργαλεία ώστε να αντιμετωπίσουν την νέα εποχή. Ο στόχος μας λοιπόν είναι να πάμε κοντά στους επαγγελματίες, να τους πούμε πόσα πράγματα χρήσιμα μπορούμε να τους δώσουμε, πόσο μπορούμε να τους βοηθήσουμε στην καθημερινότητά τους. Βεβαίως δεν θα δώσουμε εμείς τη λύση τα πάντα, μπορούμε να τους βοηθήσουμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα το μέλλον.
1: Να, και είπαμε είναι στη Νέα Μάκρη αύριο.
0: Αύριο στις 7 το απόγευμα. Ναι.
1: Αύριο στις 7 το απόγευμα.
0: Στην παραλία της Νέας Μάκρης.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν, πλησιάζοντας προς τη ΔΕΘ και θα ακούσουμε τι θα πούνε και όλοι οι αρχηγοί, θα τα ξανασυζητήσουμε μετά να δούμε το αποτέλεσμα όλων αυτών.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Με χαμόγελο το οποίο δεν ξέρω αν είναι με αισιοδοξία, αλλά ας το κλείσουμε έτσι.
0: Αν μου επιτρέπετε μία λέξη.
1: Βεβαίως.
0: Ξέρετε, όπως και ο ελληνικός λαός και εμείς έχουμε κουραστεί να ακούμε υποσχέσεις. Πρέπει να πάμε από την υπόσχεση στην πράξη. Άρα εδώ είμαστε για να κρίνουμε μετά τη ΔΕΘ τι είναι αυτό το οποίο αύριο είναι άμεσα χρήσιμο. Όχι τι θα γίνει σε ένα χρόνο. Τι θα γίνει αύριο το πρωί.
1: Ναι, κάτι πρέπει να είναι χρήσιμο, γιατί αυτός είναι και ο πρώτος λόγος που λέμε ότι θα κάνει ο Πρωθυπουργός στις εκλογές την ώρα του. Για κάτι από αυτά που θα πει να τα έχει δει ο κόσμος.
0: Σωστά. Αυτό περιμένω και εγώ. Πιστεύω ότι θα πει και κάτι άλλο, το οποίο θα έχει χρησιμότητα άμεση, όχι μελλοντική.
2: Μάλιστα.
1: Για να το δούμε.
2: Ωραία.
1: Την καλημέρα μας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά, καλημέρα.
2: Ήταν ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ο κύριος Γιάννης Χατζηθεοδοσίου.

0: Θυμίζω από σήμερα είναι σε ισχύ, τίθεται σε ισχύ η εφαρμογή για την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Πάνω από 1.600 είναι οι κωδικοί όπου θα αναγράφεται πάνω μία μείωση περίπου στο 7%, όπως μας διευκρίνησε και ο κύριος Χατζηδοδοσίου, και είναι αλήθεια ότι δεν σημαίνει το 1.600 κωδικοί ότι ανταποκρίνονται σε 1.600 προϊόντα. Όπως και να έχει, ξεκινάμε και το βλέπουμε θετικά και θα δούμε ακριβώς πώς θα εξελιχθεί. Βλέπω τώρα τον κύριο Φλωρίδη, κύριε Γιώργο Γεωργιάδη. Δεν έχει πει τίποτα ο κύριος Φλωρίδης, αλλά εξαπολύει πειρά κατά του κόμματος Σαμαρά. Λέει ότι κινδυνεύει να γίνει σύντομο ανέκδοτο, λέει. Γιατί ακούμε κόμμα Σαμαρά και δεν το βλέπουμε, λέει. Τουλάχιστον η Καρεστιανού και ο Τσίπρας είναι εδώ και κάτι λένε. Ο Σαμαράς λέει τι λέει.
1: Συγγνώμη. Ανέκαθεν εκτός από το Σαμαρά Βενιζέλο, το Πασόκ πάντα ήταν εναντίον του
0: Δημοκρατία. Αλήθεια αυτό, ναι. Δεν το είχα σκεφτεί.
1: Ο κύριος Φλωρίδης.
0: Σωστό. Ο κύριος Φλωρίδης ως γνήσιο Πασόκ, παλιό Πασόκ, είναι κατά της Νέας Δημοκρατίας του κύριου Σαμαρά.
1: Ακριβώς.
0: Και είναι πολύ σωστό αυτό που λέει.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στην πραγματικά πολιτική μας συζήτηση.
0: Ναι.
1: Γιατί τώρα αρχίζουν τα πολιτικά θέματα.
0: Γιατί ανεβαίνει το θερμόμετρο. Γιατί.
1: Λοιπόν, ο κύριος Κολυδάς είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ναι. Καλημέρα κύριε Κολυδά, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα κύριε Κολυδά.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Λοιπόν, θέλω να μας πείτε, επειδή ξεκινάει ο μήνας, αλλά ξεκινάει η ΔΕΘ και ξεκινάνε τα προεκλογικά και οι βουλευτές μας θα γυρίσουν όλη την Ελλάδα. Με τι καιρό θα τη γυρίσουν οι άνθρωποι, μην κινδυνεύουν, να ξέρουν αν βρέχει, αν χιονίζει, αν κάνει ζέστη, κάνει κρύο, να ξέρουν τι να βάλουν στο αυτοκίνητο, τι μπαγκάζ για να πάρουν οι άνθρωποι.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς, κάποιες αστάθειες στη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχουν τις επόμενες ημέρες, δεδομένου το ότι έρχονται από τα Βόρεια Βαλκάνια, κατεβαίνουν κάποιες αέριες φάσεις και προκαλούν κάποιες τοπικές μπόρες. Μάλιστα, θα λέγαμε ότι κατά κάποιο τρόπο περνάνε και έτσι πολύ ελαφρά αυτές οι παροδικές μπόρες. Δηλαδή, τονίζουμε συνήθως στα μέσα τη θερμοκρασία ή τους ανέμους και ξεχνάμε ότι αυτές οι τοπικές μπόρες, ας πούμε για παράδειγμα προχθές, σε Καβάλα, Δράμα κτλ., δημιούργησαν κάποια τοπικά προβλήματα. Ας είμαστε λοιπόν προσεκτικοί, ας είναι μάλλον προσεκτικοί, όσοι μετακινούνται κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα και σε τμήματα της Ηπείρου. Οι καταιγίδες τοπικά μπορεί να μην, είναι, να μην κρατήσουν πάρα πολύ, να κρατήσουν μισή ώρα, αλλά θα είναι τοπικά ισχυρές. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο.
0: Ναι.
2: Τώρα, κατά τα άλλα, βέβαια.
1: Άρα να πάρουν ομπρέλα τώρα οι αυτοί που

0: παλεύουν προς δεύτερη
1: μεριά. Τις απογευματινές ώρες καλό είναι. Καλό είναι να υπάρχει. Υπάρχει, ας πούμε, τώρα για παράδειγμα στα γύρω Ρήνα της Θεσσαλονίκης για σήμερα, μιας και το αναφέρουμε και τη Θεσσαλονίκη γενικότερα, τη Βόρεια Ελλάδα, κάποια πιθανότητα στα γύρω Ρήνα να έχουμε κάποιες τοπικές μπόρες, όχι εκτεταμένα φαινόμενα, αλλά δεν αποκλείονται. Θερμοκρασίες τώρα, κοιτάξτε, οι θερμοκρασίες είναι οι κανονικές θερμοκρασίες στις αρχές Σεπτεμβρίου, τέλη δηλαδή Αυγούστου, στις αρχές Σεπτεμβρίου, είναι γύρω στους 30 βαθμούς. Για να τα προσδιορίσουμε και ακριβώς τι λέμε, ότι λίγο πάνω ή πάνω ή πολύ πάνω από τα κανονικά επίπεδα. Η Αθήνα, ας πούμε, για παράδειγμα, σήμερα περιμένουμε 34 με 35 βαθμούς. Άρα δηλαδή 4 με 5 βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα. Το θέμα είναι ότι είναι αισθητή κάπως η ζέστη, διότι δεν έχει γερούς ισχυρούς ανέμους. Είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ μόνο στα ανατολικά προς τη Ραφίνα και τη Λούτσα και τα λοιπά, δηλαδή στα ανατολικά τμήματα του νομού της Αττικής, επικρατεί ένα βοριαδάκι το οποίο μας το ξεπερνά τα 4 με 5 μποφόρ. Οπότε η αίσθηση της ζέστης είναι κάπως έντονη, θα έλεγα. Στη Θεσσαλονίκη μέγιστη θερμοκρασία οι 32 βαθμοί. Κάπως έτσι φαίνεται να κυλά θερμοκρασιακά, δηλαδή δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά ο καιρός μέχρι και την Τετάρτη, για το επόμενο δηλαδή διήμερο. Την Πέμπτη ξεκινάει μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας από τα βόρεια και ενισχύονται και οι βορειάδες παράλληλα στο Αιγαίο. Δηλαδή από Τετάρτη προς την Πέμπτη φαίνεται να βγάζει το Αιγαίο 6 με 7 και γεμάτο μάλλον επτάρι τοπικά την Πέμπτη. Οπότε αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε και περισσότερη αστάθεια στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και παράλληλα στο Αιγαίο βοριάδες οι οποίοι θα φτάνουν τα 7 μποφόρ.
2: Μάλιστα, άρα κρατάμε ότι μέχρι Τετάρτη έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, καλοκαιρινές, από Πέμπτη σιγά σιγά αποκλιμακώνεται η ζέστη.
1: Έτσι, θα έχουμε μια εικόνα καλύτερη τις επόμενες ημέρες. Θα γράψω και ένα, γιατί καθέτως στην προσωπική μου σελίδα επιτρέψτε μου να κάνω μια διαφήμιση στον εαυτό μου.
2: Τα διαβάζουμε κύριε Κολυδά.
1: Λοιπόν, στο kolidas.eu κάνω κάθε πώς θα πάει το επόμενο πενθήμερο, την επόμενη εβδομάδα, το επόμενο δεκαήμερο, μια γενική εικόνα. Δεν το κάνω κάθε μέρα, να μην γίνει βαρετό.
2: Ναι.
1: Σε 2-3 μέρες θα κάνω μια επανάληψη, ένα refresh θα λέγαμε, μια επανάληψη των πραγμάτων, πώς θα κυλήσουν τα πράγματα. Γεγονός είναι πάντως ότι μας αποχαιρετά ο Αύγουστος με θερμοκρασία πάνω από τα κανονικά, περίπου γύρω στον 1-1,5 βαθμό. Θα τα δούμε σήμερα το βράδυ τα στοιχεία όταν ολοκληρωθεί ο μήνας και αύριο θα έχουμε ένα αναλυτικό άρθρο για το πώς κύλησε ο Αύγουστος στην Ελλάδα.
0: Κανα κάψουν αμέσως Σεπτέμβρη θα έχουμε, προβλέπετε?
1: Δεν φαίνεται όχι. Τέτοιο για την Ελλάδα άμεσα φαίνεται. Η ζέστη, όπως είπαμε, η νέα άνοδος ξεκινάει από σήμερα. Αυτό που λένε ότι έρχεται καύσωνος και τα λοιπά στις αρχές, που βλέπουμε τους τίτλους να ανεβάζουν πάρα πολύ τα θέματα. Όχι, δεν είναι.
2: Και καλύτερα. Εντάξει. Ωραία, κύριε Κολυδά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Είδες τώρα, κύριε Γεωργιά, τύπο ο κύριος Κολυδάς. Λέει, δεν κάνω την ανάρτηση κάθε μέρα. Την κάνω ανά 5 μέρες για να μην γίνω βαρετός. Εσύ που έρχεσαι και κάνεις εκπομπή κάθε μέρα, δεν γίνεσαι βαρετός. Εμένα αυτό το ερώτημα μου δημιουργήθηκε.
0: Εννοείται.
2: Όμως είναι πρόταση τώρα για τη διεύθυνση του σταθμού να έρχεσαι μια φορά εβδομάδα, παράδειγμα.
0: Γίνεται.
2: Δεν ξέρω.
0: Αμα γίνεται εγώ μέσα. Και μια φορά το μήνα, μα θέλουμε.
2: Μάλιστα.

0: Βέβαια, τώρα που το ξανασκέφτομαι για τον κύριο Φλωρίδη που έκανε επίθεση στον κύριο στο κόμμα Σαμαρά, που λέει κινδυνεύει να γίνει σύντομο ανέκδοτο. Mm-hmm. Πού έχει μεγάλα ποσοστά το κόμμα Σαμαρά? Έκτος από την Πελοπόννησο, έχει στη Βόρεια Ελλάδα. Πού θα είναι υποψήφιος ο κύριος Φλωρίδης?
1: Εκεί που θα έχει μικρά ποσοστά είναι
0: εκεί που θα έχει μικρά ποσοστά είναι
1: Δημοκρατία. Γι' αυτό και τρέχουν.
0: Γι' αυτό και κάνει και επίθεση, μάλιστα.
1: Γι' αυτό και τρέχουν να το αλλάξουν.
0: Μάλιστα, έτσι μου ήρθε ένα συλλογισμό τώρα.
1: Μην μου πειράξετε τον κύριο Φλωρίδη από τη θέση του,
0: Όχι, ούτε τον κύριο Θοδωρικάκο.
1: Καλά.
0: Γιατί τώρα μειώνει τιμές, δεν είναι για να φεύγει.
1: Το να έχει μια δουλίτσα άνθρωπο να πεταχτεί μέχρι την Ευελπίδα και να γυρίσει.
0: Ναι, αλλά μειώνει τιμές τώρα. Είναι success story.
1: Εντάξει, οκ. Λοιπόν, και εκπομπή χωρίς Καλαμάτα δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Εντάξει, Καλαμάτια ναι.
0: Ωραία, ναι.
1: Είδες,
0: για να δω που θα το πας.
1: Μπας και με κρατήσεις λίγο παραπάνω στις καθημερινές εκπομπές. Δηλαδή,
0: στο διήμερο.
1: Να έρθω δύο μέρες την εβδομάδα.
0: Ναι. Πού θα με πας τώρα για να δω τι Καλαμάτα, πώς το εννοείς?
1: Είναι και Καλαμάτα, είναι και διεθνές το ζήτημα.
0: Και διεθνές.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, έχει γίνει η ευρωπαϊκή πόλη η Καλαμάτες.
1: Γι' αυτό λες. Δεν ξέρω, εμείς πήραμε την Καλαματιανή σεφ την Γεωργία την Κουτσίκου, την έχουμε μαζί μας να μας πει καταρχάς. Να τη πούμε καταρχάς καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Λοιπόν, πώς ήταν το καλοκαιράκι μας εκεί που ήσουν κάτω? Ήσουν και κάτω, γιατί γυρίζει όλο τον κόσμο.
0: Ζεστό.
2: Ήμουν και κάτω. Ήταν καλά, εντάξει. Πολύ ζεστό το καλοκαίρι, και ιδιαίτερα μέσα στις κουζίνες. Καλοκαίρι είναι, τι να κάνουμε.
1: Λοιπόν, πες μας τα νεότερα και πώς το κάνουμε έτσι διεθνές το κομμάτι και πώς ανοίγουμε τους ορίζοντες μας, τα φτερά μας. Δεν ξέρω. Για πες μας τι γίνεται με την γαστρονομία.
2: Την άλλη εβδομάδα, Γιώργο και πάνω, πηγαίνω στην Κροατία. Το 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Taste Mediterranean, το Mali Lossini, είναι μια διεθνή συνάντηση για τη μεσογειακή κουζίνα και εκπροσωπώ επίσημα την Ελλάδα. Γιατί η Καλαμάτα είναι παντού.
1: Ναι, αυτό κατάλαβες. Έχετε περάσει και τους καραδιτσιώτες τελευταία.
0: Είναι με κάποια συγκεκριμένα προϊόντα, κάποιες συγκεκριμένες γεύσεις. Τι ύφος έχει αυτή
2: η διατροφή? Είναι
0: μεσογειακή. Μεσογειακή διατροφή, ωραία.
2: Εγώ θα κάνω δύο παρουσιάσεις.
0: Ναι.
2: Πρώτα απ' όλα θα κάνω ένα masterclass σε 120 γευσιγνώστες από όλο τον κόσμο και θα τους κάνω και φέτες από Μεσσηνιακό Λουκάνικο με ένα twist εσπεριδοειδών και ούζου και διάφορα τέτοια.
0: Ναι.
2: Και θα κάνω και μία μους φέτας με μέλι ελάτης και καπεορτισμένο σουσάμι.
1: Εγώ σε διακόπτω λίγο και λέω, ο Μιχάλης στέλνει ένα μήνυμα. Καλημέρα Μιχάλη, καλή εβδομάδα. Πήγαμε Μαγιόρκα, Μαδρίτη, διακοπές, αλλά σαν την Καλαμάτα πουθενά, μα πουθενά όμως.
2: Μπράβο Μιχάλη.
1: Λοιπόν,
2: μπράβο, Μιχάλη.
1: Θα είναι και άλλοι Έλληνες σεφ?
2: Όχι, όχι, είμαι μόνο εγώ.
0: Εκπροσωπεί
2: την Ελλάδα. Συμμετοχή εγώ, δεν έχει δηλώσει άλλος, θα είμαι μόνη μου.
0: Ερώτηση τώρα, κρίσιμη ερώτηση. Από ποιον κινδυνεύουμε να χάσουμε την πρωτιά? Ποιος άλλος είναι καλός?
2: Δεν είναι διαγωνισμός.
0: Α, δεν έχει, δεν έχει, τι έχει?
2: Δεν είναι διαγωνισμός, είναι παρουσίαση.
1: Παρουσίαση.
0: Α, μόνο παρουσίαση, νόμιζε πως υπάρχει και κάποια ψηφοφορία μετά.
2: Ένα πιάτο masterclass και ένα πιάτο γευσυγνωσίας. Πάλι στους 100 καλύτερους γευσυγνώστες του κόσμου που έχει να κάνει, θα κάνουμε με παστό Μεσσηνίας. Σύγκλινο δηλαδή, που θα το κάνουμε ένα γλάσιο πολιτικό.
1: Πραγματικά είναι μια τεράστια προβολή. Είναι γιατί και η Κροατία έχει πολύ καλές γεύσεις και εξού και η ανάθεση να γίνει εκεί αυτή η παρουσίαση. Είναι μια τεράστια προβολή και για την Ελλάδα και για την Μεσσηνία. Θέλω να σε ρωτήσω, θα έχει και εινογνωσία?
2: Ναι, βέβαια.
1: Μάλιστα. Οπότε δηλαδή οι γεύσεις θα συνδυάζονται με προτάσεις κρασιού.
2: Εγώ δεν. Κοίταξε να δεις, θα έχω κάποια μερικά μπουκάλια κρασί από τη Μεσσηνία, από φίλο μου που τα έχω πάρει. Να πω ότι όλα είναι προσωπική, είναι ιδιωτική πρωτοβουλία από μέρα και ότι έχω βοηθηθεί αρκετά όσον αφορά στα προϊόντα από το Επιμελητήριο Μεσσηνίας της Καλαμάτας και όλα τα υπόλοιπα όμως είναι ιδιωτική μου πρωτοβουλία.
1: Μάθηκε, θύμισε μας πριν κλείσουμε πότε είναι.
2: Είναι 7 με 13 Σεπτεμβρίου.
1: Ωραία. Οπότε την ώρα που έχουμε δέθει εμείς, κύριε Πουρναρά, θα μεταγόμαστε μέχρι την Κροατία να παίρνουμε για καμιά βγήση από τη Γεωργία Κουτσούκου.
0: Θα το έκανα εύκολα.
2: Να πάτε στη δεύτερη. Να πω κάτι.
1: Ναι.
2: Πάνω.
0: Παρακαλώ.
2: Να έρχεται μια φορά το μήνα για να κάνει εκπομπή.
0: Ορίστε, δεν άκουσα.
2: Είπες πριν στον Γιώργο να έρχεται μια φορά το μήνα για να κάνει εκπομπή.
0: Ήταν μια πρόταση δική μου, γιατί είχαμε τον κύριο Κολυδά μετά, τον μετεωρολόγο, που μας είπε ότι κάνει κάποιες αναρτήσεις στο προσωπικό του site για την. Τις προβλέψεις του και λέει δεν τις κάνω κάθε μέρα γιατί θα γίνω και βαρετός, λέει, τις κάνω μια φορά τις 5 μέρες. Και με το που κλείσαμε τον κύριο Κολυδά έκανα και εγώ την πρόταση και λέω ρε Γιώργο, δεν θες και εσύ να έρχεσαι μια εβδομάδα να μην είσαι βαρετός κάθε μέρα εκπομπή?
2: Να σου πω κάτι πάνω.
0: Παρακαλώ.
2: Να πω ότι θα βγαίνει μια φορά το μήνα από την Καλαμάτα όμως.
0: Α, τηλεφωνικά, ούτε καν διαζώσει δηλαδή. Τηλεφωνικά. Όσο πάει και υποβαθμίζεται η παρουσία του Γεωργιάδη.
1: Εντάξει. Ανεβαίνει όμως την Καλαμάτα.
0: Σωστό αυτό.
1: Λοιπόν, Γεωργία, καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία με το καλό και θα είμαστε πάλι σε σύνδεση για να δούμε πώς θα πάμε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο.
0: Καλημέρα, καλημέρα, Γεωργία.
2: Καλημέρα.
1: Είδες δηλώσεις άδωνη, έτσι.
0: Δεν τις έχω δει, όχι.
1: Πρωινές. Δεν είναι άποψη του. Το λίγο λαός λέει δεν είναι άποψη του Αντώνη Σαμαρά. Είναι του συγκεκριμένου του κ. Τζούτσια, λέει η άποψη. Είναι δική του, δεν είναι του Σαμαρά αυτή.
0: Αυτό το λέει ο Άδωνης.
1: Ναι,
0: και πώς το γνωρίζει. Ο Άδωνης πώς το γνωρίζει, δηλαδή.
1: Γιατί γνωρίζει τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί γνωρίζει τον Αντώνη Σαμαρά.

0: Συνεχίζετε να μας στέλνετε και για το Μεγανήσι. Στέλνετε Μεγανήσι και ενώ το ονοματεπώνυμό σας στο 6939-943-943. Πολύ ωραίο δώρο.
1: Γιατί δεν διαβάζεις αυτό το.
0: Θα το διαβάσω. Ναι. Είναι απέναντι από τον διάσημο Σκορπιό, το μεγαλύτερο από τα Πριγκιπόνησα, το Μεγανήσι. Δαντελωτές παραλίες, θαλάσσιες πηγές και τυρκουάς σμαραγδένια νερά. Μεγανήσι, το ανεξερεύνητο νησί με τα αμέτρητα φιόρδ. Συγγνώμη, καταφύγιο για τους λάτρεις της φύσης, το διαμάντι του Ιωνίου Μεγανήσι. Εκεί είναι λοιπόν και το δώρο μας. 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις και ένα γεύμα στο εστιατόριο Εσπερίδες.
1: Το ξενοδοχείο εστιατόριο Εσπερίδες. Ναι. Το καλύτερο μάλλον του νησιού.
0: 6939-943-943.
1: Αυτό είναι το δικό μου δώρο. Έκανα και εγώ ένα. Σας έκανα και εγώ ένα γιατί είναι δώρο του Δημάρχου που πήγαμε και κάναμε ρεπορτάζ στην ευρύτερη περιοχή του Ιωνίου. Και είχαμε και μια ζωντανή συνέντευξη μαζί με τον κύριο Κατοπόδη, τον δήμαρχο του Μεγανήσι.
0: Εγώ στο στούντιο, ο Γιώργος στο Μεγανήσι.
1: Και
0: μπάνιο
1: δεν
0: δήμαρχο.
1: Έκανα ούτε ανάρτηση φωτογραφίες.
0: Αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε.
1: Το τι ανάρτηση αν είχα κάνει θα την βλέπαμε.
0: Ναι, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ότι δεν έκανες μπάνιο.
1: Ενώ εσύ δηλώνεις ότι έκανες μπάνιο.
0: Ναι.
1: Μπανιά.
0: Και άφοβα κιόλας. Η κλήρωση θα γίνει την Τετάρτη μεθαύριο στις 2 Σεπτεμβρίου σε αυτήν εδώ την εκπομπή 9 με 11 το πρωί, στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Και θα είναι το σημαντικότερο γεγονός της ημέρας σε αυτήν εδώ τη χώρα. Το άλλο γεγονός ποιο θα είναι, κύριε Γεωργιάδη, στις 2 Σεπτέμβρη, υπάρχει κάτι άλλο που θα γίνει?
1: Α, μιλάει πάλι ένας πρώην πρωθυπουργός.
0: Ναι. Α. Και παρουσιάζει, λέει κάτι.
1: Ναι, παρουσιάζει.
0: Το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης.
1: Ένας πρώην πρωθυπουργός.
0: Ένα πρόγραμμα Θεσσαλονίκης.
1: Ένας πρώην πρωθυπουργός. Ναι. Α, όταν θα. Α, ναι, ο κύριος Σαμαράς δεν θα είναι στην ΔΕΘ. Όταν θα μιλήσει μετά ή θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη να μιλήσει, θα μιλήσει άλλος ένας πρώην πρωθυπουργός.
0: Ναι. Δεν θα είναι στην ΔΕΘ ο κύριος Σαμαράς.
1: Το δήλωσε
0: ο κύριος.
1: Αλλά θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη.
0: Ρωτήθηκε ο κύριος Τσούτσιας γι' αυτό. Λέει κάποια στιγμή θα πάει η Θεσσαλονίκη, αλλά όχι στη ΔΕΘ.
1: Ναι, αλλά πάλι θα μιλάει ένας πρώην πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Και τώρα θα μιλήσει το Σάββατο, θα μιλήσει. Όχι, δεν είναι.
0: Ο Νίν.
1: Ναι. Πήγα να μπερδευτώ και να πω ότι και το Σάββατο ένας πρώην πρωθυπουργός θα μιλήσει, αλλά
0: όχι, όχι,
1: με πρόλαβες. Όχι, δεν το έκανα το λάθος.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Λοιπόν, κανονικά πρέπει να πάει και ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Κώστας Καραμαλής.
0: Ο Γιώργος Παπανδρέου δεν θα είναι στη Φιέσα της Κρήτης. Θα πάει στη ΔΕΘ. Δεν θα είναι, θα λείπει.
1: Και τι, δεν θα ακούσουμε όλους πρώην πρωθυπουργούς?
0: Δεν θα είναι. Θα είναι αυτός που θα λείπει από.
1: Έχουμε κάνει άλλο πρώην πρωθυπουργό εν ζωή που ξεχνάω.
0: Εν ζωή.
1: Ναι. Για να δούμε πότε θα μας μιλήσει.
0: Όχι, εκτός να βάλουμε και τον κύριο Παδήμο.
1: Εντάξει, αυτό είναι μια ιδιαίτερη
0: περίπτωση. Αυτό είναι ιδιαίτερη περίπτωση, γι' αυτό το λέω. Ξεβάλλον.
1: Διότι καταλαβαίνω ότι όλοι όταν φεύγουν από πρωθυπουργοί έχουν λύσεις για όλα. Όταν είναι δεν τις βρίσκουν.
0: Και όταν είναι αρχηγοί της εξωματικής αντιπολίτευσης έχουν λύσεις.
1: Ναι, και ειδικά οι πρώην πρωθυπουργοί που έχουν λύσεις για όλα και άποψη για όλα. Όταν τελειώνουν και είναι πρώην πρωθυπουργοί. Mm. Όταν είναι πρωθυπουργοί δεν έχουν λύσεις και δεν μπορούν να τα λύσουν.
0: Εντάξει, βέβαια οι δύο αυτοί πρώην πρωθυπουργοί, για να, έτσι, να λέμε και την αλήθεια, ήταν και πρωθυπουργοί σε διαφορετικές συνθήκες από ό,τι πριν και μετά. Έτσι.
1: Συγγνώμη.
0: Ήταν πολύ διαφορετικές.
1: Ο Κώστας ο Καραμαλής και ο Γιώργος Παπανδρέου.
0: Όχι,
1: ήταν μια χαρά ήταν.
0: Ο Αντώνης
1: ήταν εκεί που ήρθε το κακό.
0: Αλήθεια, τότε μια χαρά ήταν. Ο Αντώνης Σαμαράς όμως και ο Αλέξης Τσίπρας ήταν σε πολύ ιδιαίτερες συνθήκες. Οικονομικές, κοινωνικές. Χωρίς να είναι άλλοθι αυτό, αλλά το αναγνωρίζουμε ότι ήταν πολύ ιδιαίτερες συνθήκες.
1: Μίλησα τώρα για τον Κώστα Καραμπαλή και τον Γιώργο Παπανδρέου περισσότερο, οι οποίοι όταν ήρθαν και έφεραν το πρόβλημα, δεν είχαν τις λύσεις. Μετά έχουν λύσεις.

0: Η αλήθεια είναι τώρα που λες ο Αντώνης Σαμαράς με τον Αλέξη Τσίπρα ήθελαν να λύσουν το ίδιο πρόβλημα με άλλο τρόπο.
1: Ο ένας έσκιζε, ο άλλος.
0: Έραβε.
1: Έραβε.
0: Ο ένας έκοβε, άλλος
1: ο ένας έσκιζε, ο άλλος καταργούσε. Με νόμο και άρθρο.
0: Κανένας εκ των δύο δεν έκανε αυτά που είπε, οπότε δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Να υπενθυμίσουμε ότι και σήμερα τα έπλα Γαλάνη είναι μαζί μας. Γαλάνη in-house λοιπόν. Μπείτε να δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και το σημαντικότερο, τιμές. Τιμές που πάντα θα βρείτε στο Γαλάνη in-house. Και δεν έχει να κάνει με τη συμφωνία κυρίων.
1: Αυτό πήγα να ρωτήσω. Δεν έχει ταμπελάκι πάνω.
0: Δεν έχει ταμπελάκι. Έχει πάντα καλές τιμές, αξιόλογα προϊόντα. Διάθεση και σπίτι αλλάζει εύκολα και αυτό που λέω πάντα γλιτώνεται και τη μουρμούρα της. Λοιπόν, πάνω.
1: Ναι.
0: Αύριο. Θέλω να πάμε και φαντάζομαι και εσύ γιατί αυτό το
1: πού θα πάμε, θα είμαστε εδώ σε αύριο. Για πλάκα το είπα όταν λέω να άρχισε μια εβδομάδα.
0: Ναι. Να πεταχτώ εγώ μέχρι τη Λέσβο, λοιπόν.
1: Ναι. Α, ναι. Εγώ θα πάω με τη Λίνη.
0: Εσύ πήγαινε με τη Λίνη.
1: Να τα χωρίσουμε.
0: Λοιπόν, στο ενδιάμεσο να πάμε και μια Φλωρίνα.
1: Ναι,
0: για
1: το Λιγνίτη.
0: Για όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί, για όλα αυτά που του είπε ο Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργό θα είπε.
1: Ποιος τον άκουσε?
0: Οι παρατρεχάμενοι από πίσω.
1: Αυτοί τα ακούσανε.
0: Αυτοί τα ακούσανε.
1: Καλά, ακούσανε. Μπορεί και να μην ακούσανε γιατί φωτογραφία πηγαίνουν.
0: Ναι, λοιπόν. Ποια είναι η άποψη όμως που όταν έβγαινε ο Πρωθυπουργός, τι πιστεύουν?
1: Το απόσταγμα.
0: Ναι, τι έγινε εκεί τελικά.
1: Ναι. Αυτά.
0: Με τη Μυτιλίνη και τη Λέσβο, τεράστιο το πρόβλημα. Η Κύπρος είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει το ίδιο πρόβλημα και το έχει λύσει. Και εμείς για κάποιο λόγο δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα του νησιού αυτού. Το ίδιο πρόβλημα.
1: Και έχει ξεκινήσει.
0: Η Τουρκία που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει ό,τι θέλει.
1: Ο αυθόδης πυρετός στην Λέσβο, αν δεν κάνω λάθος, έχει ξεκινήσει το Μάρτι.
0: Κάπου εκεί, κάπου εκεί. Κάπου εκεί. Πάντα θα έχουμε και εκπροσώπους εμπόρων, επιμελητηρίων, ανθρώπων που περιμένουν να ακούσουν κάτι από την έκθεση Θεσσαλονίκης, από εκεί τους αρχηγούς.
1: Και άνθρωποι που είναι μέσα στην κοινωνία, έτσι. Ναι. Εκπροσωπούν την κοινωνία.
0: Ακριβώς. Από αυτούς τους αρχηγούς, λοιπόν, περιμένουν κάτι να ακούσουν. Ναι. Να δούμε τι περιμένουν. Για να τα πούνε, να κάνουν το σχόλιο μετά, τι είπανε, αν ακούσαμε αυτά που περιμέναμε, και μετά να περιμένουμε πότε δεν θα γίνουν.
1: Και καλό θα είναι οι πολιτικοί ρηγοί να έχουν και τακτικές συναντήσεις με αυτούς τους εκπροσώπους της κοινωνίας. Εντάξει, για να ενημερώνονται και να μαθαίνουν.
0: Με τους μικρομεσαίους είχαν και πέρσι και ανέβηκαν επάνω στην περσινή ΔΕΘ, ναι, έχοντας υποσχέσεις στα χέρια τους από βουλευτές και υπουργούς.
1: Αλλά τελικά δεν έγινε τίποτα.
0: Δεν
1: ανακοινώθηκαν τίποτα.
0: Δεν υπήρξαν.
1: Ναι.
0: Και κλείνουμε, όπως είπε και ο κύριος Χατζηδοδοσίου, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, ότι βαρεθήκαμε τα θα. Κάτι το οποίο θα γίνει. Και αν το δούμε μπροστά μας. Και τώρα, όχι του χρόνου, κάτι που θα γίνει τώρα, για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Επίσης, αυτό που θα γίνει τώρα είναι το ότι ο Πάνος ο Πουρναράς, Θεού θέλοντος καιρού 112, μπίμπι.
1: 112 επιτρέποντος. Μπίμπι και τραμπ, κυρίως και τραμπ.
0: Θα είναι βαρετός, ναι, πάλι αύριο εδώ το πρωί σε 9.
1: Ναι. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε. Ολοκληρώνεται η εκπομπή Ελλάδα σήμερα. Γιώργος Γεωργιάδης στο μικρόφωνο.
0: Ο οποίος και αυτός όλα μαζί.
1: Θα είσαι αύριο.
0: Μέχρι να γίνω πολύ βαρετός.
1: Ναι, Θεού θέλοντος, 112 επιτρέποντος. Τραμπ Νετανιάχου επιτρέποντος. Γιατί έχουμε και ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί στα στενά του Ορμούς. Είχαμε την απάντηση του Ιράν και άνοδο στις τιμές πετρελαίου.
0: Γιώργος Ιωάννου έρχεται τώρα και οπότε μένετε εδώ στον Ελλάδα. Εμείς σας χαιρετάμε. Δεν έχει πολλή κίνηση ακόμα. Έχει βεβαίως και επιστροφές. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια χαρά.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 11.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, makeup. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Καλημέρα, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον 943 Ελλάδα News, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Υπογράφεται σήμερα στο Τελ Αβίβ μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ η συμφωνία για την ανάπτυξη του νέου αντιεροπορικού θόλου. Πρόκειται για την λεγόμενη ασπίδα του Αχιλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας προηγμένης τεχνολογίας, που αναμένεται να ενισχύσει τις αμυντικές δυνατότητες των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Σε εφαρμογή από σήμερα τίθεται η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Συμμετέχουν πάνω από 1.600 κωδικοί με τη μέση μείωση τιμών να διαμορφώνεται περίπου στο 7%. Περιλαμβάνονται αλεύρι, γάλα και κρεατικά, σαμπουάν, απορριπαντικά, βρεφικές πάνες και σχολικά είδη. Για χειροπιαστή ανακούφιση κα εν λόγω ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Βαλιστική επίθεση εξαπέλυσε το Ιράν σε δύο αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, σε αντίπεινα για τα πλήγματα στο νησί Λαράκ στα στενά του Ορμούς χθες βράδυ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι επιθέσεις κατέστρεψαν τις τεχνικές υποδομές καθώς και τις θέσεις ανάπτυξης των μαχητικών αεροσκαφών, προκαλώντας, όπως υποστηρίζει η ιρανική πλευρά, σημαντικές ζημιές. Εν τω μεταξύ, άνοδο σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στα 89,18 δολάρια το βαρέλι, διαμορφώθηκε το Brent. Σοκ με το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ένας 43χρονος Έλληνας με την 28χρονη Γερμανίδα σύζυγό του, τρία ανήλικα, μία 15χρονη και δύο γη του σε 12 και 9 ετών και ένας 26χρονος Αφγανός που δήλωνε σύντροφος της 15χρονης. Μέσα σε μία βαλίτσα οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα δοχείο μέσα στο οποίο ήταν τοποθετημένο ένα νεκρό και κατεψυγμένο βρέφος. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας εν ώψη της παρουσίασης του οικονομικού προγράμματος της Ελλάς την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Σήμερα θα πραγματοποιήσει σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς στις 12 το μεσημέρι σε αίθουσα ξενοδοχείου, εκεί όπου θα πραγματοποιηθεί και η ομιλία της Τετάρτης. Συναγερμός στις αρχές έπειτα από καταγγελία για ένοπλη επίθεση και απόπειρα αρπαγής στην Αργυρούπολη. Ένας άνδρας ηλικίας 46 ετών με καταγωγή από χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης διακομίστηκε με δικό του όχημα σε νοσοκομείο φέροντας διαμπερές τραύμα από σφαίρα στον ώμο. Υποστήριξε πως 4 άγνωστοι τον προσέγγισαν ευνηδιαστικά και επιχείρησαν να τον επιβιβάσουν παρά τη θέλησή του σε γιοταχή αυτοκίνητο. Ένας εξ αυτών έβγαλε όπλο και τον πυροβόλησε. Τουλάχιστον 8 νεκροί και 17 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από το ναυάγιο του καταμαράν ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας. Το καταμαράν μετέφερε 267 άτομα, επιβάτες και πλήρωμα. Το πλοίο φέρεται να ανετράπει όταν νερό άρχισε να εισέρχεται εντός του. Στον καιρό έθριο σήμερα καιρό στην χώρα με νεφώσεις στα επιρροτικά αλλά και τοπικές μπόρες. Βόρειο άνεμο μέχρι 7 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 29, στην Πάτρα στους 31, στα Ιωάννα στους 27 και στην Καλαμάτα στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα News. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Γιώργος Ιωάννου.
0: Όταν
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι ακροατές του 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, καλημέρα σας, πολύ καλημέρα. Τι έγινε, σας έλειψα? Περιμένω να μου τα πείτε τα νέα σας, πώς περάσατε αυτήν την εβδομάδα που απουσίαζα.

Και όπως έχετε καταλάβει, ή μπορεί και να μην, έχετε, να μην το έχετε πάρει χαμπάρι, δεν σας αδικό. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Κακό που πάθαμε της Δευτέρας, έτσι. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τη μία. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια της παραγωγής μαζί μου είναι η Ανδριάνα Πούλιου. Η ώρα είναι 11 και 7 πρώτα λεπτά. Και φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας στο 6939-943-943 στο Viber του σταθμού. Επαναλαμβάνω τον αριθμό του Viber 6939-943-943.

Και ειλικρινά δεν ξέρω με τι πρέπει να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε με τα παιχνίδια χθεσινά. Είναι το πιο λογικό. Να ξεκινήσουμε με τα δυσάρεστα της χθεσινής ημέρας. Με τον τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια. Θα αναφέρουμε, θα μιλήσουμε και για αυτό το κομμάτι. Θα ξεκινήσουμε για το... Θα μιλήσουμε για τον μπάσκετ της Εθνικής και για τον Ολυμπιακό, τον μπασκετικό που, που έχουμε πράγματα να συζητήσουμε. Θα τα πούμε και αυτά, μην μου αγχώνεστε. 2 ώρες θα είμαστε παρέα εδώ. Θα τα συζητήσουμε όλα.

Λοιπόν, με τι να ξεκινήσουμε να συζητάμε? Θα ξεκινήσουμε να συζητάμε για το παιχνίδι που συγκέντρωσε ίσως και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, θα λέγαμε. Και αυτό είναι φυσικά η γκέλα της ΑΕΚ, η απώλεια βαθμών της ΑΕΚ στο χθεσινό παιχνίδι με την Κηφισιά. Η Κηφισιά που ισοφάρισε στο 90 με τον... στο 97, σωστά. Σωστά το αναφέρεις πάνω. Στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων, στην τελευταία φάση κατά κυριολεξία, η ΑΕΚ δέχτηκε τον γκολ της ισοφάρισης και εντός αγωγικών έγινε για την εκβία, τι εντός αγωγικών, κανονικότητα, ομάδα θα το πούμε, έγινε η πρώτη ομάδα από το Big Four που χάνει βαθμούς. Απόλεσε τους βαθμούς, έγινε το πρώτο λάθος, η πρώτη στραβή για την Ένωση. Η ΑΕΚ, η οποία την πάτησε κατά κάποιο τρόπο, και λέω την πάτησε γιατί καθαρά αντικειμενικά όταν ο Μπένι ισοφαρίζει το παιχνίδι στο 97, καταλαβαίνω ότι εντάξει, γίνονται και αυτά, δεν θα πούμε αηδίες, γίνονται και αυτά. Η ΑΕΚ προηγήθηκε να φέρουμε τον Βάργα στο δεύτερο ημίχρονο, στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου, μετά από μια εξαιρετική ενέργεια του Μάριν. Ο Ρασβάν Μάριν έκανε μια πολύ όμορφη κίνηση, έδωσε την ασίστ, ο Βάργα σκόραρε. Το θέμα ποιο είναι στην προκειμένη περίπτωση? Η ΑΕΚ έκανε το εξής λάθος και νομίζω το έπαθε, μάλλον δεν ξέρω αν πήρε το μάθημά της. Η αλήθεια είναι το μάθημα το έδωσε. Και γιατί το λέω αυτό? Η Κηφισιά της έδωσε ένα ξεκάθαρο μάθημα στην ΑΕΚ, ότι ένα παιχνίδι, το αμέσως επόμενο παιχνίδι μετά από μια ευρωπαϊκή βραδιά, και δει μια ευρωπαϊκή βραδιά η οποία συνοδεύεται και με νίκη, με μια μεγάλη νίκη, με δόξα, με θρίαμβο, όπως αυτή της ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφιας στην Νέα Φιλαδέλφεια, όπου η ΑΕΚ τη συνέτριψε τη Λεύσκη Σόφιας, δεν το συζητάμε αυτό, την είχε και φάνηκε από το πρώτο παιχνίδι, αλλά δεν μας ενδιαφέρει η Λεύσκη στη δεδομένη χρονική στιγμή, μας ενδιαφέρει το χθεσινό παιχνίδι. Όταν μια ομάδα δεν αντιλαμβάνεται ότι ένα αμέσως επόμενο μάτς μετά από έναν ευρωπαϊκό θρίαμβο είναι ύψης της επικινδυνότητας, είναι δεδομένο και πώς να το πω τώρα, υπολογισμένο με μαθηματική ακρίβεια, ότι θα την πατήσει και με το χειρότερο τρόπο. Η ΑΕΚ την πάτησε. Την πάτησε δεχόμενη γκολ στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Το να παίζεις ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι, να θριαμβεύεις και μετά να παίζεις παιχνίδι πρωταθλήματος, όποιο κι αν είναι αυτό, είτε είναι ντέρμπι είτε δεν είναι ντέρμπι, είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Είναι ένα παιχνίδι, το παιχνίδι του ελληνικού πρωταθλήματος είναι πιο δύσκολο από το ευρωπαϊκό, θα μπορούσε κάποιος να πει. Γιατί εκεί συνήθως οι ομάδες την πατάνε και πάνε ανυποψίαστες. Και εκεί ακριβώς γίνεται η ζημιά. Στα ευρωπαϊκά πηγαίνει υποψιασμένος όποιος παίζει Ευρώπη. Ξέρει τι θα αντιμετωπίσει. Όταν δηλαδή η ΑΕΚ θα παίξει με τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλαδέλφια, θα ξέρει τι έχει να αντιμετωπίσει. Ξέρει τι να περιμένει. Είναι προετοιμασμένη για κάτι τέτοιο. Για την Κηφισιά όμως φάνηκε ότι δεν ήταν προετοιμασμένη και την πάτησε. Αυτό φυσικά θα πρέπει να μάθει να το... να μπορέσει να, πώς να το πω, να μπορεί να το απορροφήσει, να μπορέσει να το αποφύγει, να αποφύγει πιθανές απώλειες βαθμών στο μέλλον. Όχι ότι παίζει ρόλο η απώλεια βαθμών τώρα. Δεν παίζει ρόλο σε καμία περίπτωση. Η ΑΕΚ από ένα σημείο και μετά, να το αναφέρουμε αυτό, έκανε τελικές για να απειλήσει από το 40 και μετά στο παιχνίδι. Μέχρι εκείνο το σημείο δεν είχε κάνει κάτι
κάτι ιδιαίτερο. Μετά το 35 αρχίζει και δείχνει ότι, ξέρετε παιδιά, υπάρχω κι εγώ. Μέχρι εκείνο το σημείο η Κηφισιά είναι διαβασμένη, έχει καταφέρει να μπλοκάρει την Ένωση τελείως και να τη βγάλει έξω από τα νερά της. Το 0-0 του πρώτου ημιχρόνου το αποτυπώνει. Το θέμα είναι ότι, όπως όλοι γνωρίζουμε, ένας αγώνας και δει ένα πρωτάθλημα δεν μπορεί να κρυθεί μέσα από στιγμές. Η στιγμή μαγείας που προσφέρει ο Μαρίν, και από αυτή τη στιγμή μαγείας έρχεται το γκολ, δεν είναι αρκετή. Ούτε για να φέρει το τρίποντο, ούτε φυσικά για να δώσει πρωτάθλημα στην ΑΕΚ. Σε καμία περίπτωση βέβαια, έτσι. Δεν νομίζω ο Νίκολιτς να την πατήσει ξανά έτσι. Το μάθημά του σίγουρα το έχει πάρει. Και είναι δεδομένο. Δείχνει ότι δεν είναι ένας προπονητής που δεν μαθαίνει από τα λάθη του. Σίγουρα έγιναν λάθη από την ΑΕΚ. Και ακριβώς αυτά τα λάθη πλήρωσε.

Και προσέξτε τώρα τι γίνεται. Υπήρχε μεγάλος εκνευρισμός στην ΑΕΚ και αυτό φάνηκε από το γεγονός ότι ο Κοϊτά βγαίνει αλλαγή όχι επειδή τραυματίστηκε ή κάτι. Αναγκάστηκε ο Νίκολιτς να τον βγάλει αλλαγή πριν καν συμπληρώσει το πρώτο μισάωρο. Αυτό δείχνει πάρα πολλά.

Για την ακρίβεια στο 29 γίνεται αλλαγή ο Κοϊτά και μπαίνει ο Ζούμκοφ. Από εκεί και μόνο φαίνεται πόσο λάθος το έχει πάει το παιχνίδι. Έχει πόσο μάλλον πόσο εκνευρισμός επικρατεί στην ΑΕΚ στο παιχνίδι, που δεν της έχει βγει όπως ακριβώς θα το ήθελε. Να το αναφέρουμε αυτό. Λοιπόν, ο Ζήνη κάποια στιγμή κερδίζει την αποβολή στο τέλος. Ωραία. Κερδίζει το φάουλ και την αποβολή. Εκεί καταλαβαίνουμε πόσο δεν είναι συγκεντρωμένη η ΑΕΚ και πόσο δεν είναι συγκεντρωμένη και οι παίχτες της ΑΕΚ στο παιχνίδι, από το γεγονός ότι αντί ο Μάνταλος να ροκανίσει το χρόνο στην εκτέλεση, τι αποφασίζει να κάνει? Να σκοράρει σχεδόν από το corner και στέλνει την μπαλά out.

Και στο διάστημα που έλειπε ο Ζήνη και η Φυσιά ήταν με 10 παίχτες, ήταν και η ΑΕΚ με 10 παίχτες λόγω του τραυματισμού του Ζήνη που πέρασε μετά από λίγη ώρα στο παιχνίδι. Σε αυτό το διάστημα εκτελεί και βάζει τον γκολ. Δεν συζητάμε βέβαια, έτσι. Δεν συζητάμε για τον γκολ της ΑΕΚ. Για τον γκολ, συγγνώμη, της Κηφισιάς. Δηλαδή, γιατί το λέω αυτό? Γιατί οι παίχτες της ΑΕΚ δεν μαρκάρανε στον γκολ. Ο Μπερνάρντο, όπως αναφέρεται ο Μπένι, παίρνει την μπάλα, έχει οπλίσει, έχει σημαδέψει κανονικότατα, εκτελεί και κάνει το, και το σουτ του πάει στα δίχτυα. Σε αυτό το σουτ ο Κάιρινεν δεν μαρκάρει, δεν πέφτει πάνω του και ο Μαρίν κάνει ένα τάκλιν, μήπως και γλιτώσει και γλιτώσει αυτό που πρόκειται να συμβεί, το οποίο εν τέλει δεν το γλιτώνει. Αυτό συμβαίνει, έτσι. Δεν το συζητάμε αυτό.

δεδομένα παίζει ρόλο η κόποση. Εγώ θα πω ότι στο τωρινό σημείο που βρισκόμαστε, στην αρχή της σεζόν, δεν μπορεί να παίζει ρόλο. Είναι ακόμα αρχή της σεζόν. Δηλαδή αν τώρα παίξει ρόλο η κόποση, στο τέλος της σεζόν θα γίνει. Θα μαζεύονται οι παίχτες με φορείο, θα τους μαζεύει το ιατρικό team με φορείο για να τους πάρει στα ιατρία επειδή θα έχουν λιώσει τις κράμπες. Προφανώς όχι. Το ότι η ΑΕΚ θέλει βάθος, δεν το συζητάμε αυτό. Χρειάζεται άλλη μια μεταγραφή σίγουρα. Υπάρχει και χρόνος, η αλήθεια είναι, μέχρι την Τετάρτη που θα δηλωθεί η ευρωπαϊκή της λίστα. Και δεδομένα, έτσι, η ΑΕΚ βέβαια αυτό το γνωρίζει, τα παιχνίδια του Champions League, όπως είπα βέβαια, η ΑΕΚ για αυτά θα είναι προετοιμασμένη. Γιατί ξέρει ότι είναι απείρως δυσκολότερα. Ξέρει ότι το να αντιμετωπίσει τη Real και τη Manchester City εκτός έδρας στη City και στη Φιλαδέλφια τη Real δεν είναι σαν να αντιμετωπίσει προφανώς καμία ελληνική ομάδα. Αυτό λοιπόν αυτό το ξέρει και θα πρέπει να το λάβει υπόψη, όχι για τα παιχνίδια του Champions League, εγώ θα πω. Για αυτά, όπως ανέφερα ούκο λίγες φορές, θα είναι προετοιμασμένη η ΑΕΚ. Για τα παιχνίδια όμως του ελληνικού πρωταθλήματος αμέσως μετά από αυτά, το πράγμα θα γίνεται πολύ δύσκολο. Θυμίζω ότι τα παιχνίδια του Champions League είναι πάρα πολύ υψηλής έντασης. Είδαμε πέρσι, ας πούμε, τον Ολυμπιακό τι γινότανε. Που στα βαριά παιχνίδια, και όταν λέω βαριά παιχνίδια εννοώ παιχνίδια όπως με την Arsenal, με τη Real Madrid, με την Barcelona, οι παίκτες φεύγανε με θλάσεις και με κράμπες από το γήπεδο. Ζητάγαν αλλαγή. Προφανώς, γιατί κανένα παιχνίδι, ούτε του Europa League, ούτε του Conference, ούτε του ελληνικού πρωταθλήματος, δεν έχει σχέση με τα παιχνίδια του Champions League και δει με τα θηρία. Έτσι, δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε περαιτέρω.

Το σίγουρο και πάλι βέβαια και με τον γκολ του Βάργα στο 63 είναι ότι η επιθετική γραμμή της ΑΕΚ φέρεται να βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο. Από την άποψη ότι βρίσκει γκολ, δεν είναι ότι δεν βρίσκει. Γιατί εντάξει, δεν το συζητάμε για το παιχνίδι με την Λεύσκη. Το συζητάμε εκεί για το μάτσο με τον Ηρακλή και για το σημερινό, για το χθεσινό, συγγνώμη. Οι επιθετικοί της ΑΕΚ το βρίσκουν τον γκολ. Και ο Γιώβιτς το βρίσκει γενικά και ο Βάργα το βρίσκει. Έχει δείξει πράγματα η ΑΕΚ στην επίθεση. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ πλέον στα παιχνίδια, γιατί όπως είπα έχουν πολύ μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας, ειδικά τα μάτς του ελληνικού πρωταθλήματος. Σε πολύ λίγο θα πάμε και στο πρώτο μας διάλειμμα για σήμερα και φυσικά θα μιλήσουμε και για τον Ολυμπιακό, θα μιλήσουμε και για τα υπόλοιπα παιχνίδια φυσικά. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας break και επιστρέφουμε για την δεύτερη περίοδο, θα μπορούσαμε να πούμε.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. Go!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα και συνεχίζουμε να συζητάμε τα του ποδοσφαίρου, τα της Super League. Έχουμε να συζητήσουμε για μπάσκετ μετά. Έχουμε αρκετά πράγματα για να πούμε, όπως έχετε καταλάβει.

1-0, άγγιξε το γκολ στην αρχή. Στο μεταξύ, πριν μιλήσουμε για αυτό, να μιλήσουμε για τον Μπασκετικό Ολυμπιακό, να ενημερώσω κάτι, πως ο Ολυμπιακός, για τον Ολυμπιακό μάλλον, ότι τα εισιτήρια για το Super Cup ξεκίνησαν να διατίθενται στο κοινό για το EuroLeague Super Cup στο Abu Dhabi.

Λοιπόν, να επιστρέψουμε λίγο στα του παιχνιδιού. Να επιστρέψουμε λοιπόν στα του αγώνα του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος κατάφερε να πάρει τη νίκη με τον γκολ του Ζώτα Σίλβα στο 31, η σέντρα του του Σάλιακα ήταν φαρμακερή. Γενικότερα χθες είδαμε διαφορετικές σέντρες από τον Ολυμπιακό από ό,τι είδαμε πέρσι, και το λέω αυτό γιατί ο Ολυμπιακός όταν σέντραρε πέρσι, σέντραρε αρκετά ανοργάνωτα. Φέτος σημάδευε πάρα πολύ, ειδικά χθες, και ο Σάλιακας και όσοι σέντραραν βρίσκανε κεφάλια ερυθρόλευκα. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό, διότι μετά το 15 ο Ολυμπιακός είχε την υπεροχή, είχαν οι Πειραιώτες την πρωτοβουλία των κινήσεων, αγγίξανε τον γκολ, το πέτυχαν μάλλον στο 31, και από εκεί και πέρα στο δεύτερο ημίχρονο πλησιάσανε, και όχι μία φορά, και στο 0, και στο 2-0, και στο 3, και θα μπορούσαν να έχουν βάλει 2 και 3 γκολ. Φυσικά και ο Αστέρας, όσο το παιχνίδι ήταν στο 1-0, φυσικά δεν το παράτησε, συνέχισε να παλεύει, συνέχισε να σφυροκοπάει, και το αποτέλεσμα ήταν φυσικά να έχει πολύ καλύτερη, να έχει προϋποθέσεις να ισοφαρίσει. Μπορεί να μην το έκανε, ωστόσο καταλαβαίνετε τι εννοώ.

Και γιατί το λέω αυτό τώρα, ο Ολυμπιακός έγινε καλή, έγινε, ναι μεν έδωσε στα δικαιώματα, ωστόσο δεν την πάτησε. Ο Παπακανέλος γενικά ήταν πολύ δραστήριος για τον Αστέρα. Προσπάθησε να απειλήσει, προσπάθησε να δημιουργήσει θέματα. Ωστόσο δεν είχαν αποτέλεσμα οι προσπάθειές του. Να αναφέρουμε ότι

Είχαμε διπλό ντεμπούτο χθες για τους Ερυθρόλευκους, και αυτό γιατί τόσο ο Ρέμο Φρόιλερ όσο και ο Αρμάντο Γκοντζάλες έδωσε έκαναν τον ντεμπούτο τους με τους Πειραιώτες. Και η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, υπήρξε και η άτυχη στιγμή με τον Αρμάντο Γκοντζάλες στην τελευταία φάση του αγώνα που σημάδεψε το δοκάρι, αλλά νομίζω κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και με τον Ελαραμπή γενικά, όταν είχε παίξει ο Ολυμπιακός στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος σεζόν 19-20. Ο Ελαραμπή είχε αστοχήσει από πολύ πλεονεκτική θέση, είχε βρει το οριζόντιο δοκάρι. Οπότε κάτι πολύ είναι πολύ πιθανό να δούμε αντίστοιχη εξέλιξη από τον Αρμάντο Γκοντζάλες, αν το καταφέρει, υγιής να είναι αρχικά, και θα δούμε το τι θα προσφέρει στους Πειραιώτες. Ευχάριστη έκκληση για τον Ολυμπιακό κατά πολλούς είναι ο Σιπιώνη, ο οποίος έκανε πράγματα, έδειξε ότι έτρεχε συνέχεια στο γήπεδο ο Σιπιώνη.

Τώρα. Λάρισα. ΑΕΛ. Εκτός έδρας. Για το κύπελο Ελλάδος. Για την League Phase του κυπέλου Ελλάδος. ΑΕΛ Ολυμπιακός. Θα μιλήσουμε και για αυτό. Έχουμε τα πρώτα παιχνίδια στο κύπελο που είναι. Ένα από αυτά είναι και ο περσινός τελικός κυπέλου. Πάω κόφι. Λοιπόν, θα πάμε λίγο γρήγορα να πούμε το πρόγραμμα του κυπέλου Ελλάδος. Νέστος Χρυσούπολης ΣΑ 6 στις 5. Την Τετάρτη όλα αυτά, έτσι. Μαρκό Κηφισιά στις 5.30. ΑΕΛ Ολυμπιακός στις 8 και ΠΑΟΚ ΟΦΗ στις 10 και 4.

Την αρχή την κάνει ο Βόλος που υποδέχεται την Καλαμάτα την 3η 1η Σεπτεμβρίου, αύριο δηλαδή. Βόλος Καλαμάτα στο Πανθεσσαλικό.

Λοιπόν, θα πάμε τώρα στον ΠΑΟΚ. Και γιατί το λέω αυτό? Θα πάμε στον ΠΑΟΚ γιατί έχουμε κάποια πράγματα να συζητήσουμε. Ωστόσο, μας έρχεται και μια ωραία ενημέρωση από τον Μάνο τον Σταραμόπουλο εδώ πέρα. Καλημέρα, ενημερώνω ότι η Πειθαρχική Επιτροπή απέρριψε την ένσταση του Αστέρα Τρίπολης για τον αγώνα του Κυπέλλου Ελλάδος με τον Λεβαδιακό. Ενδιαφέρουσα εξέλιξη, θυμίζουμε είχε γίνει ένσταση από τους Αρκάδες για το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό.

Θυμίζω ότι ο Αστέρας Άκτορ είχε κάνει την ένστασή του γιατί είχε εντοπίσει αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή του Λεβαδιακού. Και νομίζω είναι η ώρα να πάμε και στον ΠΑΟΚ, γιατί εντάξει, ο ΠΑΟΚ το πάλεψε, κέρδισε με ανατροπή τον Ατρόμητο, βέβαια με ένα μάτς το οποίο είχε και ένα τίμημα. Ένα παιχνίδι το οποίο δυστυχώς για τον ΠΑΟΚ δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελε η ομάδα του Αλέσιο Λύση. Ο Δικέφαλος του Βορρά κέρδισε 2-1 με ανατροπή, με πρωταγωνιστή τον Δημήτρη Πέλκα, ο οποίος έφτασε και τα 30 γκολ στη Super League με τον Δικέφαλο του Βορρά. Στο 43 στο 64 σκόραρε ο Έλληνας μεσοεπιθετικός. Ο Ατρόμητος είχε ανοίξει το σκορ στο 19ο λεπτό με τον Νούνιες. Έκανε το 2-2 και ο ΠΑΟΚ. Με τον Ταχάλι να επιστρέφει στην ενδεκάδα του Δικεφάλου του Βορρά και να δείχνει πράγματα, να περνάει όποιον έβρισκε μπροστά του και να αποτελεί μόνιμη πηγή κινδύνου για την άμυνα του Ατρομήτου. Ένας Ατρόμητος ο οποίος δεν ήταν άσχημος, έτσι. Ήταν αντιθέτως και πάρα πολύ επικίνδυνος. Έδειξε πως μπορεί να γίνει ιδιαίτερα ανταγωνιστικός, έδειξε ότι είναι πολύ ανεβασμένος σαν ομάδα.

Φυσικά να αναφέρουμε ότι ο Πέλικας μόλις σκόραρε τον γκολ, αφιερώθηκε στον μεγάλο άτυχο της σεζόν, τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Βασικά τώρα θα μιλήσουμε, γιατί τόσο άλλους τώρα τον αναφέραμε, ο οποίος δυστυχώς είδε τους χειρότερους φόβους να βγαίνουν αληθινοί, να επιβεβαιώνονται. Έχει υποστεί ρήξη πρόστιου χιαστού συνδέσμου, κάτι το οποίο τον θέτει εκτός δράσης για περίπου 6 μήνες. Δυστυχώς είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Τι να λέμε τώρα. Κρίμα για τον Μάτιασαν. Το μόνο που μπορούμε να πούμε.

Το τίμημα βέβαια του ΠΑΟΚ ήταν στο ημίχρονο, το πλήρως στο ημίχρονο δικέφαλος του Βορρά, με τον Χατζηδιάκο να αποχωρεί τραυματίας στην Ανάπαυλα λόγω ενοχλήσεων στη γάμπα. Κάτι το οποίο δεν ξέρουμε τώρα κατά πόσο, για πόσο θα μείνει εκτός. Σήμερα βέβαια θα εκτιμηθεί η κατάστασή του.

λίγο πριν πάμε και στο διαφημιστικό διάλειμμα και το δελτίο ειδήσεων, το δελτίο αθλητικών ειδήσεων, θα πάμε και στον Άρη, ο οποίος και αυτός επικράτησε του Όφη 2-1. Δέχτηκε το 2-1 βέβαια στις καθυστερήσεις. Έχασε και πέναλτι λίγη ώρα νωρίτερα, που θα μπορούσε να κάνει το 3-0. Παρ' όλα αυτά και ο Άρης είχε και αυτό το τίμημα, δυστυχώς. Και άλλος τραυματισμός εκεί, και συγκεκριμένα ο Φαμπιάνο. Ο Φαμπιάνο, για τον οποίο εκφράζονται φόβοι ότι είναι και σοβαρός τραυματισμός. Μακάρι να μην ισχύει, μακάρι να μην είναι τίποτα. Δεν γίνεται να βλέπουμε τραυματίες, το καταλαβαίνετε αυτό. Στο τρίτο λεπτό άνοιξε το σκορ ο Μανού Γκαρθία για τον Άρη. Στο 68 ο Κουαμέ έκανε το 2-0. Ο Κόδρο στο 90 συν 5 έκανε το 2-1, μείωσε. Στο 88 είχε χάσει πέναλτι ο Ράτσιτς για τον Άρη.

Στο μεταξύ, ο Παναθηναϊκός σήμερα κάνει την πρεμιέρα του, θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί είναι το πρώτο του παιχνίδι για φέτος, το πρώτο επίσημο παιχνίδι πρωταθλήματος για τον Παναθηναϊκό. Στις 7.30 ώρα αντιμετωπίζει το Λεβαδιακό στο Λάμπρος Κατσόνης. Φυσικά θα είμαστε και εκεί. Ο Νίκος Κατσάτσος θα το περιγράψει το παιχνίδι. Στις 7.30 λοιπόν ο Παναθηναϊκός πραγματοποιεί την πρεμιέρα του. Στην αποστολή είναι και είναι για πρώτη φορά μάλλον ο Kings Kangwa και ο Imran Lusa. Εκτός έχει μείνει ο Τσιριβεγιά. Λοιπόν, θα αφήσουμε λίγο τη μουσική να μιλήσει από μόνη της και θα πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
1: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λικούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
8: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
7: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους
8: τσάκμπαν.

0: τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 12.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
6: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
7: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level U, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
8: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ο Λεβαδιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Λάμπρος Κατσόνης για την δεύτερη αγωνιστική της Super League. Πρεμιέρα για τους πράσινους με τους Kings Kangwa και Imran Lusa να συμπεριλαμβάνονται για πρώτη φορά στην αποστολή. Σέντρα στις 7.30 ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ελλάδα Sports, σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου και τηλεοπτικά από Nova Sports 2. Ο Παναθηναϊκός κατέθεσε πρόταση στην Μπαλτίκα για τον Γκασαμά, όπως αναφέρεται στο Βέλγιο. Ικανοποίηση επικρατεί στον Ολυμπιακό μετά την νίκη με τον Αστέρα Άκτορ και το 2-2 στη Super League. Το ντεμπούτο τους με τα Ερυθρόλευκα πραγματοποίησαν οι Φρόιλερ και Γκονζάλης. Το πρώτο του επίσημο γκολ σημείωσε ο Ζώτα Σίλβα. Μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η Ευρωπαϊκή Λίστα των Πυρεωτών που θα δηλωθεί την προσεχή Πέμπτη. Με την χθεσινή της ισοπαλία, η ΑΕΚ έγινε η πρώτη διεκδικήτρια του τίτλου που απέλεσε βαθμούς στο φετινό πρωτάθλημα. Έτσι, όπως λέω τα μπράβο, τώρα θα πω ότι είναι η στιγμή της κριτικής, το μήνυμα του Μάρκο Νίκολιτς. Ανησυχία στον ΠΑΟΚ για τον Παντελή Χατζηδιάκο που απεχώρησε στο ημίχρονο του αγώνα με τον Ατρόμητο λόγω ενοχλήσεων στη Γάμπα. Η κατάσταση του Έλληνα στόπερ θα εκτιμηθεί από το επιτελείο του δικεφάλου του Βορρά. Τα 30 γκολ με την ασπρόμαυρη φανέλα έφτασε ο Δημήτρης Πέλκας. Αγωνία επικρατεί στον Άρη με τον Φαμπιάνο, ο οποίος απεχώρησε τραυματία στο φινάλε του χθεσινού αγώνα με τον Όφη και σήμερα θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς. Απορρίφθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ η ένσταση του Αστέρα Άκτουρ για το παιχνίδι κυπέλου με το Λεβαδιακό. Ώρα τελικού για την Εθνική Ελλάδας Μπάσκετ που αντιμετωπίζει την Ισπανία στο Telecom Center Athens για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027. Εκτός ο αρχηγός της Γρανανόλευκης Κώστας Παπανικολάου. Διαθέσιμος ο Χαραλαμπόπουλος Τζάμπολ στις 7. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ελλάδα Sports, σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου και τηλεοπτικά από ΕΡΤ 2 Sport. Για την δεύτερη αγωνιστική της Premier League στις 10 στον Villa Arsenal, στην τρίτη αγωνιστική της La Liga στις 8.30 ο Σασούνα Χετάφε και στις 10.30 Μπαρτσελώνα Ράγιο Βαγεκάνο. Και για την δεύτερη αγωνιστική της Serie A στις 7.30 Λέτσε Ρώμα και στις 10.15 Αταλάντα Μπολόνια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, πάμε στα σημερινά. Πάμε στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Παναθηναϊκός απέναντι στο Λεβαδιακό στο Λάμπρος Κατσόνης στη Λιβαδιά, εκτός έδρας παιχνίδι για τους πράσινους. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα έχει περίπου 800, νομίζω, μπορεί να κάνω και λάθος, φίλους του στην Βιωτία. Ωστόσο, εντάξει, θα μιλήσουμε και για αυτό το κομμάτι, γιατί πρέπει να το αναφέρουμε, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό, θα μιλήσουμε σε λίγο όμως γι' αυτό. Για τους οπαδούς των ομάδων, για τις μετακινήσεις που έγιναν. Γιατί θα πρέπει να το αναφέρουμε και αυτό. Αρχικά να αναφέρουμε ότι να ξεκινήσουμε μάλλον από τον να μιλήσουμε για τον Παναθηναϊκό. Αρχικά να αναφέρουμε ότι είναι το πρώτο του παιχνίδι, γιατί εντάξει δεν θα ήταν, θα ήταν το δεύτερο του, ωστόσο ανέβαλε την πρώτη αγωνιστική εν όψη των παιχνιδιών με τη Χράντες Κράλοβε. Το τριφύλι προέρχεται από μια περίεργη νίκη γενικά, 2-1 στην Τσεχία στην παράταση. Κατάφερε να πάρει αυτό που ήθελε, κέρδισε ηρεμία και χρόνο προκειμένου σιγά σιγά να δέσει ως ομάδα, να μπορέσει να αποδώσει αυτά που περιμένουν στους πράσινους. Τώρα, σε ό,τι αφορά στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Jacob Nistrup έχει εκτός 5 παίχτες, 5 ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, Τσάπρας, Ίγκασον, Κρίστιανσεν, Παντελίδης, εντάξει, το γνωρίζουμε αυτό, και Τσιριβέγια. Και οι 5 εκτός αποστολής. Πάμε τώρα να μιλήσουμε και για τους εντός αγωγικών πρωτάριδες, να τους πούμε. Πάνω πώς να τους πούμε. Πρωτάριδες στην αποστολή. Πρώτους φορά είναι που είναι στην αποστολή του Παναθηναϊκού αυτοί οι δύο. Γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, Kings Kangwa για πρώτη φορά στην αποστολή του Παναθηναϊκού και Imran Louza, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Τριφυλιού, και αυτός στην αποστολή. Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κυριακόπλος, Κάτρης, Ντεφράι, Φαντρόγγελεν, Πάλμερ Μπράουν, Καμαρά, Κοντούρης, Μπινιάρης, Κάγκουα, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Λούζα, Πελίστρη, Αντίνο, Κυριόπουλος, Γκαρσία, Τετέι, Ραστόντερ και Ντέζερς. Είναι η αποστολή του Τριφυλιού. Πάμε τώρα και στους γηπεδούχους. Πάμε στο Λεβαδιακό, ο οποίος έχει προετοιμάσει την ομάδα του για να κάνει σεφτέ στο πρωτάθλημα εντός εισαγωγικών. Έχει χάσει την πρώτη αγωνιστική από τον ΠΑΟΚ. Μία απουσία έχει ο Λεβαδιακός, τον ταξιάρχη Φίλων, λόγω ενοχλήσεων, τραυματίας εντός εισαγωγικών θα πούμε. Είναι εκτός αποστολής. Πάμε να αναφέρουμε και την αποστολή των Βιωτών. Άνακερ, Ελιάση, Πάντεα, Μανθάτης, Λιάγκας, Κορνέζος, Τσιβελεκίδης, Βίχος, Λαμαράνα, Σουτ, Κωστή, Νίκας, Ενδιαγέση, Μελίδης, Γκούμας, Βρακάς, Παπαδόπουλος, Ούρση, Μπάλντε, Ροντρίγκες, Μπάουσα, Εμμανουηλίδης, Κομπνάν και ο Ζέγκοβιτς.

Οπότε, μία ανακεφαλαίωση. Τουλάχιστον για τον Παναθηναϊκό. Να ξεκινήσουμε. Πιθανότητα θα πάρουν και χρόνο σήμερα, θα το δούμε αυτό βέβαια κατά πόσο θα συμβεί. Οι δύο χαφ, Κάγκουα και Λούζα.

Πάμε τώρα να αναφέρουμε λίγο ξανά την αποστολή για να τη δώσουμε και λίγο πιο. Την αποστολή του Λεβαδιακού, να δώσουμε λίγο πιο λεπτομερώς αναθέσεις. Λοιπόν, Άναγκερ και Ελιάση, οι δύο τερματοφύλακες. Λιάγκας, Κορνέζος. Δώστε μου μισό λεπτάκι. Ναι, Λιάγκας, Κορνέζος, Τσιβελεκίδης, Βίχος, Μανθάτης, Πάντεα. Είναι. Η αμυντική του Λεβαδιακού. Λαμαράνα, Σουτ, Νίκας, Εντιαγέ, Κωστή, Γκούμας, Παπαδόπουλος, Σιμελίδης και Μπάουζα είναι η χαφ, είναι η μέση. Και η επιθετική, Βρακάς, Ούρζη, Εμμανουηλίδης, Μπαλντέ, Ροντρίγκες, Οζέγκοβιτς και Γκόμπναν.

Πάμε λίγο στα μηνύματά σας, φίλοι ακροατές. Λοιπόν, θα πάω στον φίλο μου το Διαμαντή. Καλημέρα, φίλε Γιώργο. Όχι, δεν θα είμαι μόνιμα στο 11-1, φίλε Διαμαντή. Θα τα λέμε αυτή την εβδομάδα κατά πάσα πιθανότητα, αλλά όχι μόνιμα. Γιώργο, η ΑΕΚ ξέχασε τι έγανε στο προηγούμενο πρωτάθλημα. Από 2-0-2-3 σε 3 σουτ και πέναλτι που δεν ήταν. Αλλά από τη δεύτερη αγωνιστική δεν γίνεται τίποτα. Γιώργο το ξαναπεί, δεν χάνει φέτος το πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ θα έχει τεράστιο θέμα στην Ευρώπη. Έπρεπε να αφήσει τα λεφτά του Champions League και να πάει στα σχετικά πιο εύκολα. Κοίταξε, φίλε Διαμαντή, θα σου πω το εξής για το Champions League που λες. Δεν θα ασχοληθώ με τα περσινά, κυρίως γιατί εντάξει, το πέρσι έχει περάσει. Θα πάμε στο παρόν. Σε ό,τι αφορά στο Champions League, εντάξει, τα λεφτά του Champions League είναι τελείως διαφορετικά από ό,τι του Europa. Γιατί άλλα λεφτά δίνει το Champions League, άλλα το Europa.

Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής για την ΑΕΚ. Ωραία, τα λεφτά είναι πάρα πολλά του Champions League. Δεν ξεπερνιούνται εύκολα, δηλαδή δεν τα αγνοείς εύκολα. Εννοείται ότι στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, έτσι, θα παίζει πολύ πιο βατά μάτς στο Europa League αν συμμετείχε σε σχέση με αυτά που θα παίξει στο Champions League. Βέβαια, ένα επίσης πολύ μεγάλο σύν, ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα μάλλον του Champions League είναι ότι έχεις την ευκαιρία ως ομάδα να φέρεις στην Ελλάδα να αγωνιστούν ομάδες και να τις δει ο κόσμος, ομάδες που δεν τις βλέπεις ζωντανά κάθε μέρα. Όπως έγινε πέρσι και θα γίνει και φέτος με τη Real Madrid, έτσι. Θα μπορούσε στη θέση της Real να είναι η Μπαρτσελώνα. Πόσο συχνά μπορεί να δει κάποιος τον Γιαμάλ ζωντανά στο γήπεδο? Όταν είσαι Έλληνας και ζεις στην Ελλάδα πάντα, έτσι. Πόσο συχνά μπορεί να δεις τη Manchester City ή την Arsenal ή την Bayern Μονάχου? Σου θέτω τώρα κάποιες ομάδες τις οποίες δεν τις βλέπεις εύκολα στην Ελλάδα. Δυστυχώς, μακάρι να ήταν εύκολο να δεις τέτοιους παιχταράδες. Παίζει ρόλο και αυτό, έτσι, το ότι φέρνεις τέτοιες ομάδες στην Ελλάδα και τις βλέπει ο κόσμος.

Θα συνεχίσω για τον Παναθηναϊκό, γιατί έχουμε πρόταση μάλλον του Παναθηναϊκού στην Μπαλτίκα για τον Γκασαμά, όπως αναφέρεται τουλάχιστον στη Γαλλία. Ο έγκυρος ρεπόρτερ Σαντία Ουνά αναφέρει ότι οι πράσινοι έχουν καταθέσει την προσφορά στην Μπαλτίκα για την απόκτηση του Γάλλου στόπερ.

Λοιπόν, δεν μας μένει πάρα πολύ μέχρι το break. Θα μιλήσουμε τώρα λίγο για το μπάσκετ, γιατί έχουμε πράγματα να συζητήσουμε. Αρχικά έχουμε την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδος στις 7 η ώρα στο Telecom Center Athens απέναντι στους Ισπανούς. Δεν είναι εύκολο το παιχνίδι σε καμία περίπτωση. Είναι ένας τελικός, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε. Ένας τελικός που είναι και υψηλής, θα λέγαμε, επικινδυνότητας, θα μπορούσε να πει. Η Ισπανία είναι μια πολύ ποιοτική ομάδα. Καμία σχέση ούτε και με την Ουκρανία, καμία σχέση με την Κύπρο, καμία σχέση με τις ομάδες που είχε αντιμετωπίσει η εθνική μας. Είναι άλλο επίπεδο. Τελευταία φορά που η Ελλάδα αντιμετώπισε τους Ισπανούς ήταν στο περασμένο Ευρωμπάσκετ. Η Ελλάδα κατάφερε να τους αναγκάσει σε δρομολόγιο Κύπρος, Ισπανία και όχι Κύπρος, Λετωνία που θα ήθελαν οι Ισπανοί. Τους έστειλε κοινός στο σπίτι τους. Τους απέκλεισε από τον όμιλο. Βρέθηκε στο σύν 16 τότε. Το γύρισαν με την Ισπανία, ωστόσο οι Έλληνες κατάφεραν να μείνουν συγκεντρωμένοι και να πάρουν το παιχνίδι, έστω και με τον δύσκολο τρόπο.

Στο μεταξύ, ο Χουάν Σερνάν Γκόμεθ έχει κάνει κάτι δηλώσεις τις οποίες κρατάω. Γιατί λέει, πέσε στο σπίτι μου, αλλά θα φοράω κόκκινα και εκεί το κόκκινο απαγορεύεται. Η αλήθεια είναι, εντάξει, μπορεί να θεωρεί και το ΟΑΚΑ σπίτι του Χουάν Σερνάν Γκόμεθ μετά από τόσα χρόνια που είναι στον Παναθηναϊκό. Από τη σεζόν 23-24, τρία χρόνια γεμάτα και πάμε για τέταρτο. Και θα συνεχίσει φυσικά, έτσι. Είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι προφανώς και για τους Ισπανούς. Και θα δούμε το τι θα γίνει. Η Ελλάδα, η οποία πλέον χρειάζεται νομίζω σχεδόν το απόλυτο για να μπορέσει να πάρει το εισιτήριο για το Mundo Basket. Και τώρα θα επιστρέψουμε στο ποδόσφαιρο, αλλά όχι στο κλασικό ποδόσφαιρο. Θα πάμε στο μίνι ποδόσφαιρο. Θα πάμε στο μίνι ποδόσφαιρο, κύριοι. Γιατί έχουμε το παγκόσμιο κύπελο μίνι ποδοσφαίρου, το Σόκα, που διεξάγεται στο Έσεν της Γερμανίας. Λοιπόν, φυσικά θα το αναφέρω αυτό γιατί είναι η αλήθεια, έτσι. Στο μίνι ποδόσφαιρο τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά από ότι με το κανονικό ποδόσφαιρο σε σχέση με τις ελληνικές συμμετοχές, με την Εθνική Ελλάδος. Και γιατί το λέω αυτό? Σε αντίθεση με το κανονικό ποδόσφαιρο, στο μίνι ποδόσφαιρο η Ελλάδα είναι υπερδύναμη. Κέρδισε χαλαρά την Ιρλανδία 5-0, τη συνέτριψε, και τώρα το να βάλεις 0 γκολ στο μίνι ποδόσφαιρο, στο μίνι φούτμπολ, είναι κάπως δύσκολο, να ξέρετε. Όσοι έχουν παίξει μίνι ποδόσφαιρο το ξέρουν πόσο εύκολο είναι να μπει γκολ εκεί, από μια άποψη. Τώρα γιατί έμειναν οι Ιρλανδοί στο 0? Σήμερα τη Δευτέρα στις 10 έχουμε το δεύτερο παιχνίδι απέναντι στην Κολομβία. Την Τετάρτη στις 6 η Ελλάδα θα βρει τη Συρία απέναντί της. Τα παιχνίδια μεταδίδονται από τα κανάλια Cosmote Sport. Έτσι, το αναφέρουμε αυτό, όποιος θέλει να το δει, στα Cosmote Sport. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε, γιατί έχουμε να πούμε και για μπασκετικό Ολυμπιακό. Έχω να πω και αρκετά ακόμα.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: Αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
3: Lanisa ATV, η ελληνική διαφημιστική.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι, no. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι, no. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Λοιπόν, εκεί στα social media του Λεβαδιακού, τώρα έτυχε να πέσει και μπροστά μου το βιντεάκι που ανέβασε τώρα. Παρακαλώ μια αύξηση στον άνθρωπο που τα διαχειρίζεται. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Μια αύξηση. Τι να του πούμε του ανθρώπου. Δίνει ρέστα, ό,τι και να λέμε τώρα.

Θα επιστρέψουμε στο μπάσκετ και όπως είπα ότι η Εθνική παίζει ένα μάτς τελικό. Δυστυχώς στον τελικό θα είναι πολύ ζόρικα τα πράγματα. Σε αυτό το τελικό θα είναι πολύ ζόρικα τα πράγματα γιατί υπάρχει μια πολύ σημαντική απουσία για την Εθνική Ελλάδος, αυτή του Κώστα Παπανικολάου. Έχει, λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο έμεινε εκτός δωδεκάδας. Στη δωδεκάδα βέβαια τη θέση του επί της ουσίας παίρνει ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος βέβαια μπήκε στη θέση του Περσίδη. Παρ' όλα αυτά τα πράγματα εξελίχθηκαν έτσι ώστε και ο αρχηγός του Ολυμπιακού για τις

Τώρα ο μπασκετικός Ολυμπιακός, θα αναφέρουμε ότι έπαιξε το πρώτο του φιλικό χθες. Ένα κλειστό βέβαια φιλικό, υπό το βλέμμα και του Γιάννη Αντετοκούμπο, που βρέθηκε στο βοηθητικό του στα δύο Ειρήνης και Φιλίας, με τους Πειραιώτες να παίρνουν την νίκη 77-63 απέναντι στον Προμηθέα. Θα αναφέρουμε βέβαια ότι σε αυτό το φιλικό έπαιξαν και τρεις παίκτες που δεν είναι στον Ολυμπιακό. Δεν είναι ακόμα, θα δούμε. Λοιπόν, κορυφαίος του Ολυμπιακού είναι ένας παίκτης παλιός γνώριμος, ο Τζόρτζ Πάπας, ο οποίος ήταν ο καλύτερος όλων στο παιχνίδι. Να αναφέρουμε επίσης ότι το φιλικό διήρκησε 3 δεκάλεπτα, έτσι. Λοιπόν, πρώτο σκόρερ με 18 πόντους. Θα δούμε τι θα γίνει με τον Πάπας. Ντεμπού το έκαναν ανεπίσημα οι Κόντι Μίλλερ, Μακιντάιρ και Νίκος Πλώτας. Το πρώτο καλάθι το πέτυχε ο Τάισον Γουόρντ με τρίποντο. Λοιπόν, θα αναφέρω επίσης βέβαια ότι υπήρχαν και άλλοι γνώριμοι. Έτσι, καταρχάς να αναφέρω ότι ήταν ο Δημήτρης Κλωναράς για να βοηθήσει. Θα εξηγήσουμε τώρα γιατί συμμετείχαν αυτοί οι τρεις. Τζόρτζ Πάπας, Δημήτρης Κλωναράς και Μπράιαντ Ντάνστον ήταν στο φιλικό. Έπαιξε και ο νεαρός Σπύρος Παπαϊωάννου, πρωταθλητής με την εφηβική ομάδα των Πειραιωτών, πρωταθλητής Ελλάδος. Γιατί παίξαν τώρα αυτοί? Συνηθίζεται, για όσους δεν το γνωρίζουν, συνηθίζεται οι ομάδες να φέρνουν παίκτες προκειμένου να κάνουν πιο λειτουργικές προπονήσεις, προκειμένου να βοηθούν και οι παίκτες να προπονηθούν να κάνουν και αυτοί μια καλή προετοιμασία.

Να αναφέρουμε επίσης ότι ο Καραγιαννίδης, ο Αντώνης Καραγιαννίδης, ήταν και αυτό στο ΣΕΦ, δεν έπαιξε, παρακολούθησε το παιχνίδι. Θα αναφέρουμε λίγο ξανά τους παίκτες που παίξαν και σκόραραν για τον Ολυμπιακό. Ο Πάπας πέτυχε 18 πόντους, 8 πόντους ο Μακιντάιρ, 14 ο Γουόρντ, 13 ο Ντόντα Χολ, 8 ο Μπράιαν Ντάνστον, 4 ο Τζόουνς, 7 ο Πλώτας, 3 ο Μπουρνελές, 2 ο Κλωναράς και δεν σκόραρε ο Παπαϊωάννου.

Και επειδή βλέπω και διάφορα ερωτήματα που μου έρχονται και στο δικό μου το τηλέφωνο, τι συμβαίνει με τη θέση 3? Υπομονή. Ο Ολυμπιακός, το έχουμε πει, ότι παλεύει μια πολύ δύσκολη περίπτωση για τη θέση 3, η οποία μπορεί να διαρκέσει μέχρι και Νοέμβρη. Μπορεί να τραβήξει η υπόθεση αυτή μέχρι τον Νοέμβρη. Δεν πάει να πάρει έναν τυχαίο παίχτη. Το ποιος θα έρθει θα το δούμε. Λίγο υπομονή θα

θα συστήσω στην προηγουμένη περίπτωση. Και το εξηγώ γιατί, εντάξει, με όλο το σεβασμό στον Γκόλσον και στον Μπράξτον Κι, αν ο Ολυμπιακός στόχευε τους συγκεκριμένους παίκτες, θα τους είχε ήδη ανακοινώσει. Θέλω να πω ότι αν είχε σε πρώτο πλάνο αυτούς, θα είχαν ήδη ανακοινώθει και θα είχε κλείσει το ρόστερ. Δεν είναι αυτή. Είναι κάτι καλύτερο.

Στο μεταξύ, στον διεθνή χώρο, η Ρεάλ επικράτησε 4-0, τη συνέτριψε τη Μάλαγα χθες, έκανε το 3-3. Βέβαια, ο προπονητής της Μάλαγα δεν έμεινε και πολύ ικανοποιημένος από τους διαιτητές. Και το λέω αυτό γιατί δήλωσε συγκεκριμένα, έκανε μάλλον δηλώσει μέχρι μέσα, και γιατί το λέω αυτό. Είπε το εξής: Δεν θέλω να σταθώ στο διαιτητή, επειδή η Ρεάλ Μαδρίτης κερδίζει, επειδή είναι πολύ καλύτερη από εμάς. Αλλά φαίνεται ότι εάν φτερνιστούμε, είναι φάουλ για αυτούς. Και αν είναι το αντίστροφο, πρέπει να χυθεί αίμα πριν σφυρίξει. Αυτό δήλωσε ο coach της Μάλαγα, ο Χουάν Φρανσίσκο Φούνες.

Στο μεταξύ σήμερα στο σημερινό παιχνίδι, στα σημερινά παιχνίδια μάλλον, στην Premier League, Aston Villa Arsenal, στην Ισπανία ο Σασούνα Χετάφη και Μπαρτσελόνα Ράγιο Βαγεγάνο. Η Μπαρτσελόνα πάει και αυτή για το 3-3. Να αναφέρουμε ότι η Aston Villa με την Arsenal παίζουν στις 10 η ώρα. Στην Ισπανία, όπως είπαμε, το Σασούνα Χετάφη είναι στις 8.30, στις 10.30 το Μπαρτσελόνα Ράγιο Βαγεκάνο. Και στην Ιταλία στις 7.30 η Λέτσα υποδέχεται τη Ρώμα. Και στις 10 παρατέταρτο στο Μπέργαμο η Αταλάντα υποδέχεται την Μπολόνια.

Φυσικά δεν γίνεται να μην αναφερθούμε και στον Τάσο Δουβίκα, ο οποίος βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση και αυτός. Σκόραρε χθες το 34 και έδωσε την νίκη στην ομάδα του, την Κόμο, απέναντι στην Νάπολη. Συγκεκριμένα η Κόμο είχε ανοίξει το σκορ στο 17 μέσα στην έδρα της Νάπολη, στο στάδιο Diego Armando Maradona. Λοιπόν, ξεκίνησε το παιχνίδι στο 17, ο Μπατουρίνα άνοιξε το σκορ για την Κόμο. Στο 30, στο ημίωρο περίπου, ο Χόιλουντ ισοφάρισε για τους Ναπολιτάνους, ενώ 4 λεπτά μετά ο Μπατουρίνα από σκόρερ έδωσε την ασίστ και σκόραρε ο Τάσος Δουβίκας για το 2-1. Παράλληλα, η Ίντερ νίκησε την Κάλιαρη, προηγήθηκε από το 1 λεπτό με τον Τσαλχάνογλου, και η Λάτσιο επικράτησε τη Τζένο 1-0 με τον γκολ του Φρατέζη στο 25.

Στην Bundesliga του over έγινε χθες στα δύο παιχνίδια. Freiburg Werder Bremen 4-1. Οι Γερμανοί νίκησαν 4-1 τους, την Werder με, γκολ τους, με το πρώτο γκολ στο 29 ο Σουζούκι για την Freiburg. Ο Ματάνοβιτς στο 45 το 2-0. Το 3-0 ο Σουζούκι στο 48 και στο 55 ο ίδιος παίχτης, πάλι ο Σουζούκι, από assist του σκόρερ του δεύτερου γκολ του Ματάνοβιτς, έκανε το 4-0. Το 4-1 ο Στάλμακ στο 76. Στο άλλο μάτς, στο άλλο παιχνίδι, Augsburg Schalke 3-0. 1-0 ο Γκρέγκοριτς για την Augsburg στο 18. Ο Καντέ το 2-0 στο 79 και στο 90-2 ο Ριμπέιρο το 3-0 για την Augsburg. Θα πάμε και στην Ισπανία. Αναφέραμε το 4-0 τις δηλώσεις του προπονητή της Μάλαγα. Θα πάμε όμως στα γκολ τώρα της Real. 1-0 στο 19 ο Μπέλιγχαμ. Στο 26 ο Ερέρο με αυτογκόλ κάνει το 2-0 για την Real Madrid's. Στο 30 ο Εμπαπέ κάνει το 3-0. Και στο τέλος της καθυστερήσεων, στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Γκιουλέρ παίρνει την ασίστ από τον Βινίσιους και κάνει το 4-0. Deportivo La Coruña Valencia 3-1 στην Ισπανία χθες. Με δύο αυτογκόλ μάλιστα. Δύο από τα τέσσερα γκόλ είναι αυτογκόλ. Πάμε τώρα να τα αναλύσουμε. Ο Ταρέγκα βάζει αυτογκόλ και κάνει το 1-0 για την Deportivo La Coruña. Το 2-0 ο Μπαμεγιάνγκ στο 17. Στο 13 ο Ταρέγκα το αυτογκόλ. Στο 17 το 2-0. 2-1 ο Σαντίκ στο 26. Και στο 59 ο Διακαμπή αυτογκόλ για το 3-1 της Deportivo La Coruña. Τώρα πάμε στη Θέλτα. Πάμε στο Βίγκο. Θέλτα Μπιλμπάο 0-2. Μπερενγκέρ το 1-0 για τους Βάσκους. Και ο Ναβάρο το 2-0 στο 22. Με συνοπτικές διαδικασίες το καθάρισαν οι Βάσκοι το παιχνίδι. Πάμε τώρα στην Premier League. Στην προσωπική μου αδυναμία, την Manchester United, η οποία συνέτριψε 5-2 την Ipswich. 1-0 η Ipswich στο Old Trafford στο 29 με τον Davies. Ο Bruno Fernandes έκανε το 1-1 στο 40. 2-1 για την United με αυτογκόλ του Greaves στο 56. Στο 61 ο Bruno Fernandes με εκτέλεση πέναλτι κάνει το 3-1. Το 4-1 πάλι ο Bruno Fernandes που κάνει hat-trick. Στο 82 το 5ο γκολ ο Mbemo. Θα μπορούσε να θεωρηθεί και αυτογκόλ αυτό, αλλά η μπάλα πήγαινε μέσα. Και στο 90-1 μειώνει από ασίστ του Ενσίσο ένας γνώριμος του ΠΑΟΚ, ένας παλιός γνώριμος του ΠΑΟΚ, ο Τσούμπα Ακπομ. Κάνει το 5-2. Chelsea Brighton 4-3. Ματσάρα στο Stamford Bridge. Πάμε λοιπόν να το πιάσουμε από το 4. Ξεκινάμε. Τέταρτο λεπτό. Ο Λάβια ανοίγει το σκορ για την Chelsea. Ο Νέτο κάνει το 2-0 στο 14. Στο 32 το 3-0 με τον Ζωάο Πέδρο. Ο Γιαλκουιέ κάνει το 3-1 στο 35. Ζωάο Πέδρο αυτογκόλ για το 3-2 της Brighton. Το 4-2 ο Κολ Πάλμερ από ασίστ του Ζωάο Πέδρο. Έβαλε γκολ ο Ζωάο Πέδρο, έδωσε ασίστ, έβαλε και αυτογκόλ, τα πάντα έκανε. Στο 74 λοιπόν ο Πάλμερ σκόραρε και στο 90-6 ο Γκρος κάνει το 4-3. Στο παιχνίδι είχε ξεκινήσει ο Μπάμπης Κοστούλας. Το αναφέρουμε και αυτό. Σάντερλαντ Φούλαμ 1-0 στην Αγγλία. Με αυτά θα κλείσουμε την εκπομπή. 1-0 με τον γκολ του Ίσιντορ στο 75. Στο 75 το 1-0 για τη Σάντερλαντ. Οι μαύρες γάτες πήρανε το προβάσμα και την νίκη. Και στο πρώτο παιχνίδι που παίχτηκε χθες για την δεύτερη αγωνιστική της Premier League, το πρώτο παιχνίδι της χρυσής ημέρας, Leeds Bradford 1-1.
Το 1-0 για την Μπρέντφορντ, για τους φιλοξενούμενους, ο Σάντε στο 41 και στο 79 ο Κάλβερτ Λιούιν το 1-1.

Θα αναφέρουμε και λίγο γρήγορα τα αποτελέσματα της League One τα χθεσινά. Paris FC Nice 3-0, Rennes Le Mans 3-2, Monaco Marseille 2-0. Στο Μονακό Μαρσέιγ ο Μπρούνερ και δύο γκολ ο Μπρούνερ. Στο 13 στο 53 για το 2-0 της Μονακό. Η οποία Μονακό βλέπει την ομάδα μπάσκετ να μένει εκτός επαγγελματικών πρωταθλημάτων, έτσι. Προχωράμε. Παρί FC Nice 3-0 με τον Σιναγιώκο το 1-0 στο 21 με πέναλτι. Το 2-0 ο Σεργκουί στο 51 και στο 89 ο Μαρκέτη το 3-0. Ρεν Λεμάν 3-2. Le Paul στο 5 και Ρόντζερ στο 26 δίνουν προβάδισμα 2 γκολ στην Ρεν. Μειώνει η Λεμάν με τον Μαφουτά, ο οποίος βάζει και τα 2 γκολ και ισοφαρεί στο 54. Στο 30 και στο 54 σκοράριο με αυτά. Για να δώσει στο 90-6 ο Le Paul με πέναλτι τη νίκη στους γηπεδούχους στην Ρεν. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε και την εκπομπή. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής ήταν η Ανδρία Αναπούλιου. Στο μικρόφωνο από τις 11 και μέχρι και τώρα ήταν ο Γιώργος Ιωάννου. Μένετε συντονισμένοι, γιατί έρχεται το μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για την εκπομπή, καλή συνέχεια, να είστε καλά, προσοχή στους δρόμους εννοείται, να γελάτε και να χαμογελάτε. Γεια σας.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι μία.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: 75-75-15. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
6: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
7: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
6: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
8: Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, Δευτέρα, 31 του μήνα, επανήλθαμε. Δεν μπορεί κανείς να έρθει την Τρίτη επειδή είναι πρώτη του μήνα. Λοιπόν, ξεκινάει η νέα σεζόν. Μου λείψατε πάρα πολύ. Ελπίζω να σας έλειψα κι εγώ σε όλη αυτή την απουσία που είχαμε μέσα στον Αύγουστο. Λοιπόν, ανυπομονούσα να επανέλθω στο μικρόφωνο, να έχουμε την δυνατότητα της επαφής, της επικοινωνίας, της δυνατότητας να μέσω μηνυμάτων να μπορούμε να ανταλλάσσουμε ιδέες και γνώμες. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα του χρόνου. Αύριο θα πούμε καλό μήνα. Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Interbeten Sports. Θα πάμε μαζί έως τις 2. Αλλάξαμε την ώρα. 1 με 2 θα είμαστε κάθε μέρα έτσι μαζί. Οπότε απλά να πω ότι μαζί μας είναι φυσικά η στοιχηματική εταιρεία Interbeten, η οποία μας στηρίζει και το φθινόπωρο, παρακαλώ. Και στο 6939-943-943, στο Viber του σταθμού πλέον που το ξέρετε 2,5-3 χρόνια, μπορείτε να στέλνετε ό,τι θέλετε ως σχόλιο και παρατηρήσεις για το μαγκαζίνο μας. Και παίρνουμε μια γεύση και από τι θα ακολουθήσει στο μαγκαζίνο με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbeten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbeten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbeten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interbeten Ελλάδα Sports.
0: Όλα παιδιά, όπως υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Λάμπρος Κατσόνης για την δεύτερη αγωνιστική της Super League, πρεμιέρα για τους πράσινους με τους Kings Kangua και Imran Lusa να συμπεριλαμβάνονται για πρώτη φορά στην αποστολή. Σέντρα στις 7.30, ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43, Ελλάδα Sports, σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου, τηλεοπτικά από Nova Sports 2. Ο Παναθηναϊκός κατέθεσε πρόταση στην ρωσική Μπαλντίκα για τον 21 ετών αριστεροπόδαρο κεντρικό αμυντικό Νέιθαν Γκαζαμά, όπως αναφέρεται στο Βέλγιο. Ικανοποίηση επικρατεί στον Ολυμπιακό μετά την νίκη με τον Αστέρα Άκτορη για το 2-2 στη Super League. Τον ντεμπούτο τους με τα Ερυθρόλευκα πραγματοποίησαν οι Φρόιλερ και Γκονσάλες. Το πρώτο του επίσημο γκολ σημείωσε ο Ζώτα Σίλβα. Μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η Ευρωπαϊκή Λίστα των Πυρεωτών που θα δηλωθεί την προσεχή Πέμπτη. Με τη χθεσινή της ισοπαλία η ΑΕΚ έγινε η πρώτη διεκδικήτρια του τίτλου που απόλεσε βαθμούς στο φετινό πρωτάθλημα. Έτσι όπως λέω τα μπράβο, τώρα θα πω ότι είναι η στιγμή της κριτικής, το μήνυμα του Μάρκο Νίκολιτς. Ανησυχία στον ΠΑΟ και τον Παντελή Χατζηδιάκο που αποχώρησε στο ημίχρονο του αγώνα με τον Ατρόμητο λόγω ενοχλήσεων στη Γάμπα. Η κατάσταση του Έλληνα στόπερ θα εκτιμηθεί από το επιτελείο του δικεφάλου του Βορρά. Τα 30 γκολ με την ασπρόμαυρη φανέλα έφτασε ο Δημήτρης Πέλκας. Αγωνία επικρατεί στον Άρη με τον Φαμπιάνο, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας στο φινάλι του χθεσινού αγώνα με τον Όφη και σήμερα θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς. Απορρίφθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ η ένσταση του Αστέρα Άκτορ για το παιχνίδι κυπέλου με το Λεβαδιακό. Ώρα τελικού για την Εθνική Ελλάδος Μπάσκετ που αντιμετωπίζει την Ισπανία στο Telecom Center Athens και τα προκριματικά του Μουντο Μπάσκετ 2027. Εκτός ο αρχηγός της Γαλανόλευκης, Κώστας Παπανικολάου, διαθέσιμος ο Χαραλαμπόπουλος, τζάμπολ στις 7. Ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Interbeten Sport, σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου, τηλεοπτικά από ERT2 Sport. για τη δεύτερη αγωνιστική της Premier League στις 10 Aston Villa Arsenal, για την τρίτη αγωνιστική της La Liga στις 8.30 Osasuna Getafe και στις 10.30 Barcelona Rayo Vallecano, και για την δεύτερη αγωνιστική της Serie A στις 7.30 Lecce Roma και στις 10 παρατέταρτο Atalanta Bologna.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, δεύτερη αγωνιστική για το Παναθηναϊκό θα είναι η πρώτη σήμερα. Εν πάση περιπτώσει, η δεύτερη αγωνιστική. Ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ατρόμητο 2-1 με ανατροπή. Ο Ολυμπιακός έφυγε με το διπλό από την Τρίπολη. Η ΑΕΚ ισοφαρίστηκε με την Κηφισιά στο τέλος του αγώνα, στο 1-1 έμεινε. Και ο Άρης επικράτησε 2-1 του Όφη στην Θεσσαλονίκη. Για να ξεκινήσουμε τώρα με τον Ολυμπιακό που κέρδισε αυτό που ήθελε, έφυγε νικητής από την Τρίπολη και συνεχίζουμε. Λοιπόν, για να μιλήσουμε τώρα με τον Κώστα Σαμοθράκη και να μας πει τι γίνεται στην ομάδα μετά από αυτή την κυριαρχία. Λοιπόν, Κώστα, καλή σεζόν, καλό φθινόπωρο.
1: Δεν θα το πήγες στο δρόμο. Εντάξει. Γιατί εγώ θα πήγαινα στην Νικολούλη, να σου πω την αλήθεια. Ήμουν έτοιμος δηλαδή, αλλά τέλος πάντων.
0: Άρα σου έλειψα.
1: Γλίτωσα τα τηλέφωνο.
0: Άρα σου έλειψα.
1: Τι έγινε?
0: Λοιπόν, τι έγινε? Όλα καλά, όλα ανθυρά. Επανήλθα. Καλά πέρασα, ξεκουράστηκα. Έκανα και τα μπάνια μου, πήγα.
1: Αυτό έλειπε. Μα έλεγε ότι είσαι και κουρασμένη κιόλα.
0: Φαντάζεσαι. Ξέρεις, καμιά φορά αν κάνεις πολλά μπάνια και έχεις έτσι πολλά ταξίδια να δεις τον
1: Ναι, ναι, είναι ταλαιπωρία. Εγώ σε καταλαβαίνω, ρε, εντάξει, είναι ταλαιπωρία μεγάλη τώρα. Τι άλλη μόνο, τι
0: να χαθείς. Λοιπόν, πάντως ο Ολυμπιακός δεν ταλαιπωρήθηκε χθες, έτσι.
1: Όχι, δεν ταλαιπωρήθηκε.
0: Με το σύλλημα.
1: Θα μπορούσε να ταλαιπωρηθεί, γιατί συνήθως εγώ όταν βλέπω να χάνονται πάλι ευκαιρίες η μία μετά την άλλη, μερικές φορές με πιάνει το. Ανατριχιάζω. Mm. Αλλά εντάξει, καταρχάς νομίζω ότι βλέπουμε ένα διαφορετικό Ολυμπιακό σε σχέση με την περσινή χρονιά. Mm. Δεν λέω ότι παίζει μπαλάρα, να μην παρεξηγηθώ, ζέτα. Mm-hmm. Αλλά προφανώς έχει αλλάξει πολλά πράγματα στο μυαλό του με τη Λίμπαρ για τον τρόπο παιχνιδιού. Mm-hmm. Το βλέπουμε αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή πλέον δεν βλέπουμε αυτές τις γιώμες, τις έντρες. Mm-hmm. Οπότε νομίζω κάτι διαφορετικό βλέπουμε σίγουρα. Mm-hmm. Κάτι καλύτερο.
0: Πλέον έχει και την απόλυτη υποστήριξη ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ του Προέδρου, του Βαγγέλη Μαρινάκη. Οπότε φαίνεται
1: προφανώς,
0: ότι.
1: Ναι, προφανώς. Αφού τα συζητήσανε και τα είπανε.
0: Ακριβώς.
1: Εννοείται ότι έχει και, και τη στήριξη. Mm-hmm. Για να προχωρήσουν όπως πρέπει να προχωρήσουν. Έτσι, δηλαδή, ο Μαρινάκης δεν τα είπε τυχαία όλα αυτά δημοσίως. Mm-hmm. Τα είπε και καλά έκανε, γιατί ήθελε να πει ότι κάποια πράγματα έχουν αλλάξει. Mm-hmm. Στον Ολυμπιακό. Μάλιστα. Πρέπει να αλλάξουν, συγγνώμη. Είμαι αφηρημένος τώρα, γιατί
0: πρέπει,
1: κάτι,
0: ναι,
1: κάτι άλλο
0: κάνει. Πρέπει να προφανώς, τι έχουν αλλάξει.
1: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός έκανε 2-2 στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Mm-hmm. Χωρίς να εντυπωσιάσει. Mm-hmm. Αλλά είναι προφανές ότι για να γίνει αυτό, να δούμε κάτι καλύτερο, θα πρέπει να περάσει χρόνος. Έχουν έρθει 15 καινούργιοι παίκτες. Υπάρχουν και άλλοι δύο. Mm-hmm, mm-hmm. Και υπάρχουν τώρα 4-5 παιχνίδια μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος 21 Σεπτεμβρίου που θα θέλει ιδιαίτερη προσοχή, γιατί όλα είναι δύσκολα. Δηλαδή και με το Βόλο το ερχόμενο Σάββατο, μετά με τον Όφη στο Καραϊσκάκι. Mm-hmm. Και μετά με το Λεβαδιακό στη Λιβαδιά. Μέχρι να πάμε για τη διακοπή του πρωταθλήματος. Mm-hmm. Νομίζω είναι καλό σημάδι αυτό, η διακοπή του πρωταθλήματος αυτό το διάστημα. Να μπορέσει μέσα σε αυτό το 20ήμερο ο προπονητής να φτιάξει κάποια πράγματα από αυτά που έχει στο μυαλό του.
0: Και να δούμε την ευρωπαϊκή λίστα της Πέμπτης.
1: Ο αγώνας και Κυπέλλου με τη Λάρισα την Τετάρτη. Ναι. Έχει ματσάκια πολλά. Mm-hmm, mm-hmm. Λοιπόν, αυτά γενικά, με τα γραφικά, να σου πω ότι ο Ροντινέη θα μας αποχαιρετήσει αν όλα πάνε καλά, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο η Σάντος, ναι, μεν το θέλει, αλλά το θέλει τσάμπα. Ο Ολυμπιακός τσάμπα δεν το δίνει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι. Έχει ένα μισή χρόνο, ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο. Mm-hmm. Είχε ανανεώσει πρόσφατα το συμβόλαιο του Βραζιλιάνου. Αλλά είναι φανερό ότι είχε ενημερωθεί ότι δεν υπολογίζεται πλέον. Mm-hmm. Και ο ίδιος θέλει να επιστρέψει στην πατρίδα του. Mm-hmm. Το θέμα είναι αν θα δώσουν. Οι Βραζιλιάνοι δίνουν καλό συμβόλαιο στον στο Ροντινέη. Mm-hmm. Το θέμα είναι ο Ολυμπιακός τι θα πάρει.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι.
1: Αυτά με τον Ροντινέη, και από εκεί και πέρα περιμένουμε αυτό το τριήμερο μέχρι να λήξουν οι μεταγραφές την mm-hmm. Τετάρτη το βράδυ. Mm-hmm. Τους δύο παίκτες που θα έρθουν, το Χαφ και το Εξτρέμ. Μην με ρωτήσεις κάτι παραπάνω. Mm-hmm. Δεν μπορώ να σου δώσω απάντηση mm-hmm. αυτή τη στιγμή. Αυτό που ξέρω ότι ο Ολυμπιακός πάει να κάνει μια μεγάλη μεταγραφή, τουλάχιστον μια μεγάλη μεταγραφή.
0: Okay. Και την Πέμπτη είναι η Ευρωπαϊκή Λίστα, έτσι. Πρέπει να
1: εκεί δώσουμε. Αρχίζουν τα δύσκολα.
0: Εκεί αρχίζουν τα δύσκολα.
1: Ξέρεις γιατί? Γιατί ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή ζέτα μου έχει 20 ξένους, συν 2 που θα έρθουν 22, και την Πέμπτη το βράδυ ο Ολυμπιακός θα παραδώσει τη λίστα, ο Μεντιλίμπαρ θα πρέπει να επιλέξει 17. Δηλαδή θα πρέπει να αφήσει 5 παίκτες εκτός.
0: Ναι.
1: Και προφανώς οι 5 παίκτες αποκλείται να είναι από τις μεταγραφές, έτσι εννοείται. Οπότε πάμε να αρχίσουμε να βάζουμε στο μυαλό μας, ας πούμε, ποιοι θα είναι οι 5 από την παλιά φρουρά, από την περσινή ομάδα, που θα μένουν εκτός της ευρωπαϊκής λίστας. Και δεν βάζω μέσα τον Γιάρεμτσου και τον Κλέιτον. Έτσι.
0: Πάντως, συγγνώμη σου λέω, και ο Καπελά που είχε έρθει πέρυσι τέθηκε με το καλημέρα εκτός ευρωπαϊκής λίστας.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Έτσι, θέλω να πω.
1: Και επειδή
0: σημαίνει
1: είπε
0: ότι...
1: και Καπελά, να σου πω ότι ακόμα ανοίξει τον Ολυμπιακό στο Ρέντιν. Έτσι, και ο Καπελά και ο Γιάρεμτσου. Δεν έχουν βρει ομάδα.
0: Ναι, θέλω να πω ότι μπορεί να μείνει εκτός λίστας,
1: ναι,
0: και κάποιο,
1: ναι,
0: καινούριο.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Το θέμα είναι ότι είναι ένα σοβαρό θέμα αυτό. Την Πέμπτη το βράδυ θα έχουμε τις απαντήσεις. Έχω στο μυαλό μου κάποιους οι οποίοι θα την πληρώσουν την ύφη, αλλά είναι φανερό δηλώς ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν θέλει παίκτες να τους έχει μόνο άλλους να έχει για το πρωτάθλημα και άλλους για την Ευρώπη. Θέλει ένα ρόστερ συγκεκριμένο 25-26 παίκτες, οι οποίοι θα παίζουν και στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
1: Άρα καταλαβαίνεις ότι θα πρέπει να γίνει ένα ξεσκαρτάρισμα. Να αποφασίσει ποιοι θα είναι οι 5 ξένοι οι οποίοι θα είναι εκτός.
0: Ο Σάλιακας είναι καλά?
1: Εντάξει, δεν νομίζω, δεν έχω ενημέρωση, αλλά δεν νομίζω να είναι κάτι σοβαρό. Στο κεφάλι είχε χτυπήσει, δεν φαίνεται να είναι κάτι σοβαρό. Έτσι και αλλιώς τώρα υπάρχει και ο Πέντερσεν πλέον. Νομίζω ότι την Τετάρτη με τη Λάρισα θα πάρουν χρόνο συμμετοχής πολλά από τα νέα πρόσωπα. Να αρχίσουν να προσαρμόζονται. Το είδαμε και χθες ότι έβαλε πολλούς νέους από τους νεοφερμένους στην ομάδα, να τους βάζει στο κλίμα σιγά σιγά. Αλλά θέλει δουλειά ρε συζητά όλα αυτή. Δεν είναι από τη μια μέρα στην άλλη 15 νέοι παίκτες να τους βάλεις μέσα στην ομάδα και να... Δηλαδή είδαμε και τον Σάς και τον Κουστάβο να προσπαθούν να κάνουν 2-3 πράγματα, αλλά να μην βρίσκονται εύκολα. Λογικό είναι αυτό. Θα χρειαστεί χρόνος. Εγώ νομίζω ότι μετά από κανένα δίμηνο ο Ολυμπιακός θα αρχίσει να ρολάρει λίγο καλύτερα από ότι αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι ότι μέχρι τότε να παίρνει τα αποτελέσματα. Γιατί αυτή τη στιγμή μετράνε τα αποτελέσματα, δεν μετράει το θέαμα. Και δεν μπορείς να μιλάς και για θέαμα κιόλας.
0: Και αυτό που είπε ο Μεντιλίμπαρ, θα μπορούσε να μπουν και περισσότερα γκολ, έτσι. Αυτό είναι, να μην φεύγει αγχωτικά με 1-0 και τέτοια.
1: Να σου πω ότι ο Ολυμπιακός για 5 μέρες αλλάζει έδρα. Θα παραμείνει στην περιοχή της Θεσσαλίας. Δεν θα γυρίσουν πίσω στην Αθήνα. Γιατί την Τετάρτη το βράδυ είναι το παιχνίδι με τη Λάρισα για το κύπελλο και το Σάββατο το απόγευμα είναι το μάτς που παίρνει με τον Βόλο. Οπότε θα παραμείνουν εκεί. Θα κάνουν προπονήσεις σε κάποιο γήπεδο και θα επιστρέψουν το Σάββατο το βράδυ μετά το μάτς με τον Βόλο. Οπότε το Ρέντι θα μεταφερθεί στη Θεσσαλία για 5 μερούλες.
0: Okay. Κώστα μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να ακούσουμε και τύπο με τη Λίμπαρ και θα είμαστε σε επικοινωνία.
1: Έγινε, Ζέτα μου. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
0: Ακούσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, τι είπε στην τηλεόραση της Νόβα μετά το τέλος του παιχνιδιού ο κόουτς του Ολυμπιακού, ο Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρ.

0: para que el rival nos pudiera empatar.
1: Σήμερα ευχαριστούμε. Είναι πολύ σημαντικό να κερδίζεις, όμως σήμερα θα μπορούσαν να έχουν συμβεί τα πάντα. Ήταν ένα παιχνίδι πάρα πολύ αρκετό, ανοιχτό. Ένα παιχνίδι στο οποίο προηγηθήκαμε μεν. Είχαμε πολλές ευκαιρίες για να βάλουμε και άλλα γκολ. Νομίζω πως είμαστε πολύ δημιουργικοί. Όμως επίσης δημιουργήσαμε πάρα πολύ χώρο στον αντίπαλο και του δώσαμε πολλά δικαιώματα για να μας απειλήσει και θα μπορούσαν να έχουν μπει πολλά γκολ και από τις δύο πλευρές. Μας απείλησαν αρκετές φορές και παρόλο που είμαστε δημιουργικοί και ήμασταν εκείνοι που απειλήσαμε ίσως περισσότερο, μέχρι το τελευταίο λεπτό χρειάστηκε να υποφέρουμε. Γι' αυτό πραγματικά είναι σημαντικό να κερδίζουμε.

0: Λοιπόν, με μεγάλη μου χαρά στην επιστροφή βρήκα εδώ τον Γιώργο Ιωάννου, τον οποίο άκουγα καθ' όλη τη διάρκεια του Αυγούστου. Λοιπόν, ο άνθρωπος έλειωσε. Πω, τι έκανες το 24ωρο? Όποτε και να είναι, για σένα άκουγα. Εσένα και τον Κατσάτσο. Λοιπόν, εντάξει, μια χαρά. Κουλ είμαστε.
1: Δεν νομίζω να σου λείψει η φωνή μου, Ζέτα. Καλησπέρα.
0: Αχ, πώς ωραία το είπε. Αχ, πώς το είπες τώρα, έτσι. Έτσι με έναν τόνο αισθησιακό. Λοιπόν. Άντε. Καλή μας επάνωδο. Λοιπόν, τι έγινε με την υπόθεση ΦΑΛ? Είχαμε απάντηση εκ μέρους του κυρίου Μαρινάκη και δελο του Ευαγγελού.
1: Καταρχάς να καλησπερίσουμε για τους φίλους ακροατές και να πάμε να ξεκινήσουμε με την υπόθεση ΦΑΛ, γιατί είχαμε έκτακτη εξέλιξη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έχει σχολιάσει την υπόθεση της απόκτησης ελληνικής ηθαγένειας. Ο ΙΚΑΕ Ολυμπιακός έθεσε ερωτήματα προ λίγων ημερών με σκοπό να διαλευκανθούν. Να αναφέρουμε λίγο την απάντηση του Παύλου Μαρινάκη. Είναι δύο διαφορετικές διαδικασίες και συζητήσεις. Μία έχει να κάνει με ποινικές προεκτάσεις, γιατί όταν κάποιος δηλώνει κάτι που δεν ισχύει, ενδέχεται να πρέπει να γίνει έρευνα από τη δικαιοσύνη. Αν δήλωσε κάτι που εν γνώση του ψευδές, τότε θα τον κρίνει η δικαιοσύνη. Mm. Η διαδικασία η διοικητική είναι κάτι που αποφασίζεται εν συνόλο, όχι για μία περίπτωση, ισχύει για όλους. Αν κάτι έχει αλλάξει, θα σας ενημέρωσε αρμόδιο Υπουργείο και εγώ θα θέσω ερώτημα λιβάνιο και αρμόδιο και θα ενημερώσω αν υπάρχει κάτι νέο, τουλάχιστον αυτό διαβάζω αυτή τη στιγμή. Αναμένουμε να δούμε τις εξελίξεις.
0: Ναι, έτσι. Πολύ καπνό σηκώθηκε, πολύ σκόνη.
1: Και να ήταν μόνο για τον ΦΑΛ. Να ήταν μόνο για τον ΦΑΛ, είχαμε κι άλλα τις τελευταίες στιγμές, από ό,τι κατάλαβα.
0: Είχαμε κι άλλα άσχετα. Το σημαντικότερο αφορά την υπόθεση του ΟΚΑΠ, ο οποίος
1: του έτερου Naturalize, έτσι.
0: Ναι.
1: Του έτερου που έχει ήδη ελληνικό διαβατήριο.
0: Μάλιστα, ναι. Τώρα το πρόβλημα δεν είναι αυτό, όμως το πρόβλημα είναι άλλο.
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι πως ήταν γνωστό εδώ και μέρες και αρχής και κυκλοφορούσε στην πιάτσα την μπασκετική ότι αυτό θα συμβεί. Και όντως αυτό συμβαίνει. Η EuroLeague, και όχι η EuroLeague ως λίγκα, ο οργανισμός της EuroLeague, που προφανώς περιέχει και το EuroCup. Είναι κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, ξεκινάει και ανοίγει πειθαρχική διαδικασία εναντίον της Dubai BC.
0: Για ποιο λόγο?
1: Για παράνομη προσέγγιση παίκτη, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο. Μάλιστα. Με συμβόλαιο πάνω από ένα χρόνο, έτσι. Το αναφέρουμε αυτό γιατί από τους 6 μήνες και μετά, από τους 6 μήνες και κάτω, οι παίκτες συζητούν με όποιον θέλουν. Δεν χρειάζεται να το... Να το αναφέρουμε, έχει γίνει ένα σύριαλ γενικότερα από την αρχή του καλοκαιριού, μετά το πρωτάθλημα και μέχρι τώρα, και δεν ξέρω πραγματικά που θα σταματήσει.
0: Μάλιστα. Δύσκολη έτσι και ακόμψη θέση του walk-up αυτού καθεαυτού τώρα.
1: Και δεν ξέρω τώρα, ο Ολυμπιακός, από ό,τι έχω μάθει τουλάχιστον, από ό,τι έχει αρχίσει και βγαίνει, έχει την υποστήριξη και πολλών ομάδων της EuroLeague στην όλη υπόθεση, απέναντι στον walk-up.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί προφανώς οι ομάδες ξέρουν ότι έτσι και ο Ολυμπιακός υποκύψει και περάσει αυτό που θέλει ο walk-up, το τι πρόκειται να ξεκινήσει από εκείνο το σημείο και μετά.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Το ότι οι παίχτες θα ζητούν να μείνουν ελεύθεροι, θα γίνει ένα
0: χαϊτανάκι
1: το οποίο δεν θα μαζεύεται με τίποτα.
0: Λοιπόν, για πάμε Ισπανία σήμερα.
1: Για πάμε στην Ισπανία.
0: 7 η ώρα.
1: 7 η ώρα.
0: Λοιπόν,
1: η ώρα.
0: Τι θα γίνει, Γιώργο, λοιπόν, για πες μου τώρα.
1: Μάτς τελικός. Και το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο, έτσι, γιατί άλλο η Ισπανία, άλλο τα αθλητικά. Ναι.
0: Εκτός από Παπα-Νικολάου, νομίζω στο γόνατο ένα.
1: Έχει ενοχλήσει στο γόνατο και μένει έξω. Εμένα εκτός δωδεκάδας. Την έχουμε τη δωδεκάδα, θα την αναφέρουμε σε πολύ λίγο. Είναι ένα μάτς πάρα πολύ δύσκολο για την εθνική. Ένα μάτς που έχει χαρακτήρα τελικού. Έχει άλλα 5 παιχνίδια τα οποία ενδέχεται να πρέπει να τα κερδίσει και όλα για να έχει ελπίδες.
0: Ναι.
1: Προκειμένου να μην εξαρτηθεί από άλλους. Έτσι. Και όχι μόνο, η ήττα της εθνικής μας από την Ουκρανία συνοδεύτηκε και από μια δεύτερη δυσάρεστη είδηση. Αγωνιστική, όχι δική μας απαραίτητα. Διότι οι Ισπανοί καταφέραν και ιτήθηκαν από τους Πορτογάλους που μας είχαν κερδίσει και εμάς. Κάτι το οποίο δυσκολεύει πάρα πολύ την υπόθεση πρόκρισης για την Ελλάδα. Θα πρέπει τώρα να περιμένει και ήττες της Πορτογαλίας. Θυμίζω ότι με τους Πορτογάλους η Ελλάδα δεν άξιζε να παίξει. Το ότι είναι στον όμιλο με Μαυροβούνιο και Πορτογαλία δεν σημαίνει ότι θα αγωνιστεί απέναντί τους. Έτσι. Τώρα αναμένουμε. Μακάρι να μπορέσει η εθνική μας να κάνει το πρώτο βήμα. Να αναφέρουμε ότι, όπως είπες, Ζέτα μου, εκτός δωδεκάδας ο Παπα-Νικολάου. Τώρα είχαμε και το ευχάριστο νέο με τον Χαραλαμπόπουλο, ο οποίος κόντρασε πάρα πολλές εκτιμήσεις λόγω ότι είχε μερική ρήξη επιγονατιδικού τένοντα.
0: Θα παίξει,
1: μπαίνει στη δωδεκάδα, παρουσίασε πολύ καλύτερη, είναι σε θεαματικά καλύτερη κατάσταση από ό,τι περιμέναμε. Είναι στη δωδεκάδα, την οποία θα την αναφέρουμε.
0: Για πάμε τη δωδεκάδα.
1: Ωραία, ο Βασίλης Πανούλης θα έχει τους εξής: Τάιλερ Ντόρσεϊ, Γιαννούλης Λαρετζάκης, Βασίλης Τολιόπουλος, Νίκ Καλάθης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Αντώνης Καραγιαννίδης, Κώστας Αντετοκούμπο, Θανάσης Αντετοκούμπο, Ντίνος Μίτογλου, Όμηρος Νετζίπογλου και Θανάσης Μπαζίνας. Αυτή είναι η 12 του Βασίλη Σπανούλη που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν την Ισπανία.
0: Κοίταξε, ποια εθνική είναι στα σκηνιά. Ναι. Έτσι, δεν υπάρχουν ούτε άλλες ευκαιρίες, ούτε δεύτερες, ούτε τρίτες, φαντάζομαι. Το και μόνο από πλευράς εγωισμού.
1: Και πρέπει σίγουρα να παρουσιάσει και ένα πολύ καλύτερο πρόσωπο από αυτό που έδειξε και με τους Πολωνούς, που κατά διαστήματα, μόνο κάποια μικρά διαστήματα έπαιξε καλό μπάσκετ. Mm-hmm. Κατά τα άλλα, ήταν ένα streetball και με τους Κύπριους και φυσικά και με τους Ουκρανούς που. Εντάξει, αυτή η εθνική. Εντάξει, δεν λέμε ότι έχει το πιο ποιοτικό ρόστερ, mm-hmm. αλλά αδικεί τον εαυτό της.
0: Είναι έτσι, γι' αυτό.
1: Μπορεί να παίξει πιο καλά.
0: Απόψε,
1: αυτό θέλω να πω.
0: Τι θα γίνει, μίλησες για Αντετοκούμπο. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο μαζί με την οικογένεια είδε το φιλικό του Ολυμπιακού με τον Προμηθέα.
1: Θα πάμε εκεί. Ναι, υπό το βλέμμα του Γιάννη Αντετοκούμπο. Με αυτό θα κλείσουμε, γιατί ο Ολυμπιακός έπαιξε ένα φιλικό.
0: Πρέπει να σου πω ότι σε αυτό το καινούριο προπονητήριο, το ανακαινισμένο προπονητήριο, έπαιζε πάρα πολλά χρόνια πρωτάθλημα τύπου πινκ-πονγκ. Ήταν η παλιά αίθουσα πινκ-πονγκ, την ξέρω τι να σου πω. Αυτό. Και τώρα έγινε το υπερσύγχρονο.
1: Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Έτσι. Έχει αυτό που από την ώρα που βγήκαν οι εικόνες, η αλήθεια είναι και ο κόσμος. Δείχνει να αντιδρά πολύ θετικά σε αυτό το πράγμα.
0: Και εγώ έχω να το λέω στα τραπέζια του πινκ-πονγκ. Εγώ εκεί επρώτευσα. Λοιπόν, για πάμε. Νίκησε, κυρία
1: Λοιπόν, νίκησε 77-63. Παίξανε δύο πάλι γνώριμοι του Ολυμπιακού. Και ένας που παίζει σε κολέγιο στην Αμερική. Αναφέρομαι στους Τζορτζ Πάπας και Μπράιαντ Ντάνστον. Πόσα χρόνια είχαμε να δούμε τον Ντάνστον στην Ελλάδα? Με τη φανέλα του Ολυμπιακού από τη σεζόν 14-15. 11 χρόνια. 11 χρόνια πραγματικά. Γεμάτα 11 χρόνια. Εντάξει, ο Ολυμπιακός κέρδισε χωρίς πρόβλημα. Αγωνίστηκε ο Κλωναράς που παίζει σε κολέγιο στην Αμερική, στο NCAA. Και κατέγραψε συμμετοχή και ο αθλητής του εφηβικού τμήματος των Πειραιωτών, ο Σπύρος Παπαϊωάννου, ο πιτσιρικάς, ο οποίος έχει βγει και πρωταθλητής Ελλάδος την περασμένη σεζόν με το εφηβικό τμήμα. Να αναφέρουμε λίγο το ρόστερ, τους παίχτες που παίξανε.
0: Έλα, ναι, για πάμε.
1: Τους έχουμε, λοιπόν. Ο Πάπας, να πούμε ότι ήταν ο καλύτερος του Ολυμπιακού σε αυτό το παιχνίδι, με 18 πόντους. Λοιπόν, ξεκινάμε. Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ έκανε ένα επίσημο ντεμπούτο και αυτός. Με 8 πόντους. Γουόρντ με 14. Ο Ντόντα Χολ με 13. Ο Ντάνστον επέτυχε 8 πόντους. 4 ο Τζόνς. 7 ο Πλώτας που και αυτός έκανε ένα επίσημο ντεμπούτο. Ο Μπουρνελές 3, ο Κλωναράς 2 και ο Παπαϊωάννου δεν σκόραρε. Αυτοί έπαιξαν από τον Ολυμπιακό. 3 δεκάλεπτα ήταν το παιχνίδι. Το πρώτο φιλικό δεν, νομίζω δεν έχει και ιδιαίτερο νόημα. Έχουν βγει και κάποια highlights, αλήθεια είναι, στο ίντερνετ. Αλλά δεν νομίζω να παίξει και πολύ ρόλο.
0: Να σου πω εγώ για το Βεζένκοφ. Ξέρεις τι έκανε με την εθνική Ρουμανία?
1: Θαύματα.
0: Χαμός. Και
1: δεν πέταξε φωτιές.
0: Δεν είχε να παίξει ο άνθρωπος, δεν ξέρω. 2 μήνες χαλάρωνε. Παρόλα αυτά.
1: Αλλά πάντως μπήκε πολύ καλά. Έβαλε αρκετούς πόντους από ό,τι θυμάμαι. Δεν του έχω σημειώσει.
0: 36
1: πόντους. Νομίζω είχε 4-8 τρίποντα.
0: Δεν είδα λεπτομέρειες.
1: Ναι. Όχι. Αλλά εντάξει, 36 πόντοι δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό από το Σάσα.
0: Καλά, προφανώς, αλλά επειδή ήταν λίγο χαλαρός ως τότε, ναι, δεν είχε κάνει προπονήσεις.
1: Σκέψου να μπει και στις προπονήσεις, τι μπορεί να κάνει.
0: Δεν το σκέφτομαι. Λοιπόν, εντάξει.
1: Δεν νομίζω να έχουμε να προσθέσουμε. Τόσοι άλλους έχουμε αρκετά να πούμε στις επόμενες ημέρες.
0: Δεν βαριόμαστε ποτέ με τον μπάσκετ.
1: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ, Ζέτα μου. Καλή αρχή.
0: Καλή αρχή. Λοιπόν, με τον Γιώργο Ιωάννου έφτασε η ώρα. Τι ώρα είναι? 1:27. Ναι, πρέπει να λέω τώρα το 1, γιατί στο μυαλό μου έχω το 2 συνέχεια. Λοιπόν, 1:27 θα κάνουμε break για πολιτικό δελτίο ειδήσεων και διαφημίσεις. Μαζί μας είναι πάντα στοιχηματική εταιρεία Intervet. Εν παίξει υπεύθυνα, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Τα λέμε σε πολύ λίγο.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
4: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
7: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
8: Go!
9: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Καλώς σας μεσημέρι, Ξεκύρη. Υπεγράφει νωρίτερα στο Τελαβίβ μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ η συμφωνία για την ανάπτυξη του νέου αντιεροπορικού θόλου. Πρόκειται για τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας προηγμένης τεχνολογίας, το οποίο αναμένεται να ενισχύσει τις αμυντικές δυνατότητες των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Στο εσωτερικό και στο οικονομικό κομμάτι, σε εφαρμογή από σήμερα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, πρόκειται για 1.740 προϊόντα με μέση μείωση τιμής κατά 9,5%. Αυτό δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Ανάπτυξης ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Να πω ότι περιλαμβάνονται αλεύρι, γάλα, κρεατικά, σαμπουάν, απορρυπαντικά, βρεφικές πάνες και σχολικά. Ήδη τώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την πλευρά του έκανε λόγο για χειροπιαστή ανακούφιση. Έχουμε επίσης την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών αναλύτρου στο πετρέλαιο κίνησης. Το ανακοίνωσε νωρίτερα το Υπουργείο Οικονομικών και για τον μήνα Σεπτέμβριο. Επίσης, σε εφαρμογή τίθεται από αύριο η ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα νοσοκομεία, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Πάμε και στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος σήμερα μετέβη στην Θεσσαλονίκη εν ώψη της παρουσίασης του οικονομικού προγράμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης την Τετάρτη, μεθαύριο, στις 2 Σεπτεμβρίου. Πραγματοποίησε μάλιστα και σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς για τις 12 το μεσημέρι. Ήταν το ραντεβού σε αίθουσα ξενοδοχείου, εκεί όπου θα πραγματοποιηθεί και η ομιλία της Τετάρτης. Πάμε στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις. Αρχικά στην σοκαριστική υπόθεση της Κυψέλης με το νεκρό βέφος, το οποίο εντοπίστηκε σε βαλίτσα. Μέσα στο σπίτι διέμεναν ένας 43χρονος Έλληνας με την 28χρονη Γερμανίδα σύζυγό του, αλλά και τα τρία ανήλικα παιδιά τους. Πρόκειται για μία 15χρονη και δύο γιους 12 και 9 ετών, καθώς έμενε και ένας 26χρονος Αυγανός, ο οποίος δήλωνε σύντροφος της 15χρονης. Μέσα σε μια βαλίτσα τώρα οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα δοχείο μέσα στο οποίο ήταν τοποθετημένο ένα νεκρό και κατεψυγμένο βρέφος. Η έρευνα προφανώς βρίσκεται σε εξέλιξη για να δουν οι αρχές τι ακριβώς συμβαίνει. Το ενδεχόμενο τώρα της εγκληματικής ενέργειας εξετάζουν οι αρχές για την υπόθεση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατά την πρώτη ιατροδικαστική εξέταση εντοπίστηκαν σημάδια στο σώμα του βρέφους, κυρίως στην πλάτη. Είχαμε επίσης περιστατικό στην Αργυρούπολη, συναγερμός στις αρχές έπειτα από καταγγελία για ένοπλη επίθεση και απόπειρα αρπαγής στην Αργυρούπολη. Συγκεκριμένα, ένας άντρας ηλικίας 46 ετών με καταγωγή από χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης διακομίστηκε με δικό του όχημα σε νοσοκομείο, φέροντας διαμπερές τραύμα

Τρίζει η ιρανική πλευρά σημαντικές ζημιές. Εν τω μεταξύ, έχουμε και άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Στο 89,18 δολάρια το βαρέλι είναι η διαμόρφωση του Brent. Και ολοκληρώνοντας, να πάμε και στο ναυάγιο, το οποίο έχουμε ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας. Τουλάχιστον 8 νεκροί και 17 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός. Να πω ότι το καταμαράν μετέφερε συνολικά 267 άτομα, επιβάτες και πλήρωμα, και το πλοίο φέρεται να ανετράπει όταν νερό άρχισε να εισέρχεται εντός του. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Να είμαστε που επανήλθαμε στις 2 και 37. Λοιπόν, είναι το μαγκαζίνο του 943 Interveter Sports. Θα μας ακούτε μέχρι τις 2, είπαμε. Αλλάξαμε μία με 2, έτσι. Λοιπόν, 6939-943-943 είναι το Viber που συνδέεστε με εμάς και μαζί μας είναι βεβαίως η στοιχηματική εταιρεία Interveter.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ τώρα, κυρίες και κύριοι, που εντάξει, η νίκη με την ανατροπή έτσι όπως ήρθε είναι πάρα πολύ σημαντική για το δικέφαλο του Βορρά, αλλά πρέπει να δούμε και τι γίνεται με τον Χατζηδιάκο, ο οποίος δεν ξέρω τι τραυματισμό έχει. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, με τον Στέλιο Παπαντονίου, να μας πει τις εξελίξεις και σε ό,τι αφορά την επόμενη μέρα της νίκης και σε ό,τι αφορά με το θέμα του Χατζηδιάκου. Λοιπόν, Στέλιο, καλό μεσημέρι. Μεγάλη ανατροπή για τον ΠΑΟΚ. Μπόρεσε και πήρε αυτό που ήθελε. Νίκησε με 2-1 τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Ανατροπή, έτσι, με 2 γκολ του φοβερού Πέλκα. Ποια είναι η επόμενη μέρα και ποια είναι η αύρα από τη χθεσινή αναμέτρηση?
1: Καλό μεσημέρι. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να κερδίσει μια νίκη την οποία την ήθελε κυρίως για να βγάλει αντίδραση μετά τον αποκλεισμό από την Ευρώπη και την Μπραν, μετά από ένας αποκλεισμός ο οποίος έφερε μεγάλη γκρίνια στις τάξεις των Ασπρόμαυρων, αλλά σίγουρα δίνει και πολύ περισσότερο χρόνο και ηρεμία στην ομάδα του Αλέσιο Λύση, προκειμένου να συνεχίσει να δουλεύει και να μπορέσει να βελτιωθεί σε αρκετά κομμάτια του αγωνιστικού του παιχνιδιού. Σίγουρα η ανατροπή δείχνει ότι έβγαλε χαρακτήρα η ομάδα του ΠΑΟΚ, κάτι το οποίο το παραδέχτηκε και ο Ιταλός τεχνικός στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα. Mm-hmm. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος σίγουρα κρατάει την νίκη, κρατάει την πολύ καλή εμφάνιση για ένα ακόμα παιχνίδι του Δημήτρη Πέλκα, που έβγαλε έναν ρόλο πρωταγωνιστή, βγήκε μπροστά, έβγαλε μια ηγετική φυσιογνωμία που ουσιαστικά πήρε τον ΠΑΟΚ από το χεράκι και τον οδήγησε σε αυτή την ανατροπή. Σίγουρα κρατάει και την πολύ καλή εμφάνιση του Άλλη, ο οποίος ήταν και αυτός ένας μεγάλος πρωταγωνιστής, όπου ήταν από τους διακριθέντες του χθεσινού παιχνιδιού.
0: Νομίζω και ο Λύση αναφέρθηκε στον Άλλη. Τέλος πάντων, τον είδαμε, ναι, έκοβε και έραβε. Εξαιρετικός ήταν.
1: Εξαιρετικός, δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα στην άμυνα του Ατρομήτου. Ο ΠΑΟΚ σίγουρα κρατάει αυτούς τους δύο πρωταγωνιστές εν ώψη της συνέχειας και είναι πολύ σημαντικό το να μπορεί να βγάλει πρωταγωνιστές που το προηγούμενο χρονικό διάστημα ο ΠΑΟΚ δεν τους είχε. Οπότε είναι θετικό το ότι πέρα από την νίκη, πέρα από τους 3 βαθμούς, πέρα από την ψυχολογία, κερδίζει έναν παίκτη όπως είναι ο Πέλκας, όπως επιστρέφει πολύ δυναμικά, αλλά και ο Αλή, ο οποίος ήταν εκτός. Και σίγουρα περιμένει τις εξετάσεις για τον Χατζηδιάκο, ο οποίος αισθάνθηκε ένα σφίξιμο στο πόδι του. Υπάρχουν φόβοι για πιθανή θλάση, κάτι το οποίο θα το

0: ξέρουμε, μόλις περάσει τις ιατρικές εξετάσεις, να δούμε το τι ακριβώς συμβαίνει με την κατάσταση του Έλληνα στόπερ.
1: Βάιρελ έχει γίνει πάντως η φανέλα που μετά τον γκολ άνοιξε ο Πέλκας, περαστικά, Κωνσταντέλια, περαστικά, και έτρεξαν και όλοι βέβαια οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ να την αγκαλιάσουν αυτή την φανέλα. Αφιέρωση και υποστήριξη για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, που πλέον θα μείνει εκτός για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω του τραυματισμού του στον πρόστιο χιαστό. Λοιπόν, μπορεί να υπήρθε και κάποιο μπουστάρισμα από την ομιλία του Ιβάν Σαββίδη που έγινε την Κυριακή το πρωί, που πήγε στις εγκαταστάσεις και μίλησε στους παίκτες.
0: Σίγουρα νομίζω ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο η παρουσία του Ιβάν Σαββίδη στα ποδητήρια της ομάδας. Ο Ιβάν Σαββίδης όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκεται στο τιμόνι και στην ηγεσία του ΠΑΟΚ ξέρει το πότε χρειάζονται οι ποδοσφαιριστές το δικό του boost για να συνεχίσουν και το πότε χρειάζεται να παρέμβει ο ίδιος έτσι ώστε να τους κατεβάσει και να τους προσγειώσει στην πραγματικότητα. Κάτι τέτοιο το έκανε και νομίζω ότι αποδείχθηκε στον αγωνιστικό χώρο. Το είπε και ο Άλλη στις δηλώσεις του, ότι τα λόγια του Ιβάν Σαββίδη ήταν αυτά τα οποία μας έδωσαν πολύ μεγάλη όθηση, έτσι ώστε να βγάλουμε μια πολύ καλή εικόνα, ειδικότερα στο πρώτο ημίχρονο, και να καταφέρουν να κερδίσουν. Και σίγουρα νομίζω ότι, όπως είπες, και η κίνηση το να σηκώσουν τη φανέλα με τα περαστικά στον Κωνσταντέλια δείχνει πως ο Κωνσταντέλιας μπορεί να είναι στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, αλλά είναι ένα κομμάτι του ΠΑΟΚ, είναι ένα κομμάτι των αποδυτηρίων του ΠΑΟΚ, γιατί οι ίδιοι ποδοσφαιριστές τον νιώθουν ακόμα ότι είναι μαζί τους και τον στηρίζουν σε κάθε βήμα, και αυτό φάνηκε και όλες και από την αντίδραση που είχαν.
1: Ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο. Θύμισε μου, πότε παίζει κύπελο τώρα ο ΠΑΟΚ?
0: Ο ΠΑΟΚ παίζει κύπελο την Τετάρτη στη γήπεδο της Τούμπας, όπου υποδέχεται τον Όφη, για την πρώτη αγωνιστική, βασικά την πρώτη αγωνιστική είναι του Link Face.
1: Ναι, ναι. Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Εντάξει, μπορεί ο Όφη να έχασε από τον Άρη, αλλά είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για τον κυπελούχο και κάτοχο του Super Cup, έτσι. Όχι τον Όφη, λέω.
0: Ναι, ναι, είναι δύσκολο παιχνίδι και για τους δύο. Ναι. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο σίγουρα και οι δύο το θέλουν για να κάνουν ένα καλό ξεκίνημα στο κύπελλο.
1: Με βαθμούς, ναι.
0: Θα επηρεάσει και την μετέπειτα πορεία. Ο ΠΟΚ πέρσι στην ίδια φάση, στον πρώτο αγώνα, είχε ιτηθεί από τον Λεβαδιακό.
1: Από τον Λεβαδιακό 4-0.
0: 4-0, και ήταν μια ήττα η οποία τον κυνηγούσε
1: μέχρι
0: το τέλος.
1: Ακριβώς. Ωραία, εντάξει, έγινε. Στέλιο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το πλήρες ρεπορτάζ.
0: Εγώ ευχαριστώ,
1: γεια χαρά.

0: Δύο λόγια για την ΑΕΚ, για να πασάρουμε και το βίντεο του Μάρκο Νίκολιτς. Αναφέρθηκε θυμωμένος, στεναχωρημένος σχετικά με την ισοπαλία που ήρθε στο 97, έτσι. Ήταν πολύ εκνευρισμένος με την διαιτησία, όπως και πολλοί παίκτες. Τώρα σε ό,τι αφορά την ισοπαλία, προφανώς είναι ένα από τα στα μείον της πρωταθλήτριας Ελλάδος μέχρι τώρα που μιλάμε, ΑΕΚ. Μάλιστα και ο Νίκολιτς είπε ότι όλα καλά, όλα ανθυρά, αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε πλέον και σοβαρά. Λοιπόν, για να ακούσουμε τώρα τι είπε. Μάλιστα στο τέλος του αγώνα κατέβηκε και ο Ηλιόπουλος στον αγωνιστικό χώρο, αγκάλιασε τους παίκτες έναν-έναν και φάνηκε να είναι σε μια ψυχολογική κατάσταση, να χρειάζεται να νιώσουν μια υποστήριξη από τον διοικητικό ηγέτη της ΑΕΚ και να αφήσουν αυτή την ισοπαλία πίσω. Για να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Μάρκο Νίκολιτς μετά το τέλος της αναμέτρησης.
1: Καλησπέρα σε όλους. Αφήσαμε δύο βαθμούς σήμερα με ένα κόμπι δεχτήκαμε στο 27ο λεπτό. Για να είμαστε δίκαιοι και ξιάξε λόγω της προσπαθειάς να πάρει αυτόν τον ένα βαθμό σε αυτό το πολύ άσχημο περιβάλλον. Θα πάρεις βαθμούς από μια αναμέτρηση ακόμα και αν τα επίπεδα της ενέργειάς σου δεν είναι στο απαιτούμενο επίπεδο όπως συνέβη σε εμάς σήμερα. Το περιβάλλον δεν ήταν κατάλληλο, ήταν θα λέγαμε καταστροφικό για ποδόσφαιρο. Εμείς η απόδοση μας μάλλον δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε. Αλλά το περίεργο είναι ότι από αύριο θα μας κάνουν κάποιες ενδεχόμενα κάποια σεμινάρια, κάποιες ομιλίες οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας για τους κανόνες οι οποίοι πραγματικά ισχύουν. Καθώς προφανώς όταν κάποιος παίρνει μια κίτρινη κάρτα, πρέπει να περιμένει κάποια λεπτά εκτός αγωνιστικού χώρου, πότε θα μπαίνει. Ενδεχόμενα να ξαναλάβουν αυτοί οι κανόνες όσον αφορά την επιστροφή δηλαδή του παίχτη. Σε κάθε περίπτωση, όλα αυτά που συνέβησαν, η ατμόσφαιρα, όλες αυτές οι περίεργες λεπτομέρειες δεν αποτελούν δικαιολογία για το σημερινό αποτέλεσμα και βεβαίως δεν θέλω να μειώσω και την αξία του βαθμού που πήρε η Κυψιά. Καταστροφή λοιπόν αυτή η ατμόσφαιρα, στο γήπεδο και κάποιες μικρές λεπτομέρειες ήταν αυτές που οδήγησαν στο σημερινό αποτέλεσμα.
0: Στα διεθνή τώρα, να μιλήσουμε με τον Μάνο Σταραμόπουλο. Πάρα πολλές ειδήσεις. Λοιπόν, μιλάμε με τον Μάνο. Μάνο, καλή σεζόν, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Εύχομαι τα καλύτερα για την σεζόν που θα μας συνδέσει και φέτος. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με Κωνσταντέλια, διότι είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ και τον διεθνή τύπο.
2: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του 943 Intervente Sports. Πριν πούμε γι' αυτό, να πω ότι χθες είχαμε και ένα ωραίο στιγμιότυπο στο γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης, ο Μάριος Ηλιόπουλος.
0: Βαρδινογιάννη, ναι.
2: Εναγκαλίστηκε με τον Γιώργο Βαρδινογιάννη.
0: Λοιπόν,
2: το θέμα λοιπόν είναι ο σοβαρότατος τραυματισμός του Γιάννη του Κωνσταντέλια, όπου ήδη σήμερα με επίσημη ανακοίνωσή της η διοίκηση Ντόρτμουντ λέει θα τηρηθεί αυστηρά το ιατρικό πρωτόκολλο. Τι σημαίνει αυτό για τις επόμενες προσεχείς 2-3 μέρες? Πρέπει να ξεπριστεί καταρχήν το γόνατο του Κωνσταντέλια που υπέστη ρήξη προστίου χιαστού. Μετά θα μπει στο χειρουργείο, πιθανότατα στο τέλος της εβδομάδας. Για 1-2 μήνες θα κάνει παθητική κίνηση και ενδυνάμωση και θα επιστρέψει με την μπάλα από τον Ιανουάριο του 27. Και σιγά σιγά υπολογίζει ότι θα λείψει από την αγωνιστική δράση 6-8 μήνες.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα πάμε στα θέματα. Ο Μισελ
0: απλά να σε ρωτήσω κάτι σχετικά με τον Κωνσταντέλια, ότι τώρα η Ντόρτμουντ ψάχνει αντικαταστάτη, έτσι δεν είναι? Σκληρό,
2: πιθανότατα ναι, εκτός αν προωθήσει κάποιον από τη δεύτερη ομάδα. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε στη Γερμανία, οι δεύτερες ομάδες παίζουν στην τρίτη κατηγορία του γερμανικού πρωταθλήματος και μπορούν από εκεί να ανεβάσουν στη μεγάλη κατηγορία κάποιο ποδοσφαιριστή. Ανάλογα τι χρήματα έχει αποφασίσει να δώσει η διοίκηση και αν έχει. Και τι θέλει. Θα δούμε. Θα φανεί τις προσεχείς ημέρες. Τώρα, πάμε λοιπόν στο Μισελ Πλατίνι, ο πρώην πρόεδρος της UEFA, σε δηλώσεις του που έκανε ότι πρέπει να παραιτηθεί επιγόντως ο Τζιάννη Φαντίνο, ο σημερινός πρόεδρος της FIFA. Έχει κάνει πολύ κακό στο ποδόσφαιρο με όλες αυτές τις ενέργειές του. Πρώτα με τα διαλύματα που έκανε στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο, μετά με το 30 λεπτά που καθυστέρησε το ημίχρονο του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μετά υπόθεση Μπαλογκάν, έτσι, που επενέβηκε ο Τραμπ, και μετά που έφερε στην ξαφνικά παρουσίασε την πρόταση για τη δημιουργία νέας θυγατρικής εμπορικής εταιρείας με τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, τον Κούσνερ. Παράλληλα, έρχεται η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ολλανδίας τώρα και ζητάει συνάντηση κορυφής όλων, δηλαδή, των ποδοσφαιρικών προέδρων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, αλλά δίχως την παρουσία του Τζιάνι Φαντίνο. Και ο στόχος δεν είναι, λέει, αν θα αποφασίσουμε εκεί για το ποιον θα προτείνουμε για υποψήφιο στις προεδρικές εκλογές που θα γίνουν τον Μάρτιο στο Ραμπάτ. Το θέμα είναι ότι πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι μαζί, πρέπει να αλλάξει όλη η διακυβέρνηση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Νομίζω ότι θα προτείνουν να δημιουργηθεί ένα τετραμελές ισχυρό συμβούλιο που θα αποτελείται από τον πρόεδρο του UEFA, τον Αλεξάνδρ Τσεφερίν, τον πρόεδρο της Βόρειας Κεντρικής Αμερικής Καραϊβικής, τον κύριο Μονταλιάνι, τον πρόεδρο της Ασίας, τον Αλ Καλίφα, και ενδεχομένως έναν ακόμη μπορεί να είναι αυτός ο πρόεδρος της ΚΑΦ, που προς το παρόν ο κύριος Μοτσέπε φέρεται ότι είναι φύλλα προσκύμενος προς τον Τζιάνι Φαντίνο, ή προς τον Νάσερ Αλ Κελαϊφί, το σημερινό πρόεδρο της Παρίσι Σεν-Ζερμέν, ο οποίος προσωρινά, ή τουλάχιστον μέχρι τώρα, λέει ότι εγώ είμαι πρόεδρος Παρί, δεν θέλω να αμυχθώ αλλού, γιατί το Κατάρ είναι φύλλα προσκύμενο στον Τζιάνι Φαντίνο. Θα δούμε. Παράλληλα,
0: πότε είναι οι εκλογές, συγγνώμη μάλλον που σε διακόπτω, πότε είναι οι εκλογές για το
2: τον Μάρτιο του 27 στο Ραμπά του Μαρόκου, αλλά μέχρι τις 18 Οκτωβρίου, όποιος θέλει να θέσει υποψηφιότητα, είναι η τελευταία ημερομηνία.
0: Ως τώρα έχει θέσει κάποιος επίσημα?
2: Επίσημος όχι, όχι.
0: Μάλιστα,
2: αλλά ξέρουμε ότι ο Τζιάνι Φαντίνο δίνει τη μάχη του στο παρασκήνιο, θα θέσει υποψηφιότητα σίγουρα, και από εκεί και πέρα εκείνος που φέρεται ότι θα δηλώσει κάποια στιγμή είναι ο Μονταλιάνι, ο πρόεδρος της Βόρειας Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής. Αλλά πολλά από αυτά θα κριθούν, τουλάχιστον για την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, 15 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, που εκεί θα αποφασιστεί ποιο θα προτείνει η UEFA στην Εκτελεστική Επιτροπή που θα διεξαχθεί στην Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, επίσης πρέπει να πούμε στο θέμα αυτό, ο πρόεδρος των Ευρωπαϊκών Λιγκών, ο Κλάουντιος Σέφερ, λέει ο Φαντίνο, δεν έχει μέλλον στη FIFA. Πρέπει να παραιτηθεί εδώ και τώρα. Ο στόχος, πρέπει να πούμε, είναι να μπορέσουν οι περισσότεροι να πείσουν με διάφορους τρόπους τον Ιφαντίνο να μην θέσει υποψηφιότητα. Γιατί ξέρουν ότι είναι πανίσχυρος στο παρασκήνιο. Θα δούμε από εκεί πέρα τι γίνεται. Τώρα πρέπει να πούμε ότι οι μεταγραφές όταν λήγουν σε κάθε χώρα, ξεκινώντας από την Ελλάδα. Στην Ελλάδα είναι η χώρα που έχει πάρει, σύμφωνα με την ΕΠΟ, τη μεγαλύτερη διάρκεια, δηλαδή οι μεταγραφές μπορούν να γίνουν μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Κανονικές, έτσι. Δεν λέω για τους ελεύθερους.
0: Ελεύθεροι είναι άλλο, ναι, σωστά, σωστά.
2: Μετά πάμε στη Premier League, λήγουν 1η Σεπτεμβρίου, όπως και η Ισπανία. Στη Γερμανία έλυσε 31 Αυγούστου. Στην Ιταλία 1η Σεπτεμβρίου μαζί με Γαλλία. Στην Τουρκία 4 Σεπτεμβρίου, όπως και η Πορτογαλία. 2 Σεπτεμβρίου Ολλανδία. 5 Σεπτεμβρίου Βέλγιο. 9 Σεπτεμβρίου Κύπρος. Ενώ οι ελεύθεροι ξεκινάνε από την Ελλάδα από τις 15 Σεπτεμβρίου 16 μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου.
0: Το ρεκόρ έχουμε, μάνο μου, τι λες τώρα, και καλύτεροι είμαστε.
2: Ακριβώς. Τώρα ο Θήμιος Οκουλούρης, που αγωνίζεται πλέον μετά την ομάδα που είχε την Al Wahda στην Σαουδική Αραβία, μετακινήθηκε στην Πολωνική Βιέσιστα, βγήκε και δήλωσε ότι, κοιτάξτε να δείτε, το φετινό καλοκαίρι είχα πρόταση από κορυφαίο σύλλογο της Ελλάδος, συζητήσαμε επί Μακρόν, αλλά δεν συμφωνήσαμε. Έτσι λοιπόν πήγε στην Πολωνική Βιέσιστα. Η Ατλέτικο Μαδρίτης τώρα συζητάει με την Ιουβέντους για να πάρει δανεικό καταρχήν, αλλά με οψιόν αγοράς ύψους 30 εκατομμύριων ευρώ, τον διεθνή καναδόφορο, τον David Jonathan. Από εκεί και πέρα έχουμε ο Μέση πέτυχε 4 γκολ στο 7-1 που πέτυχε η Ίντερ Μαϊάμι επί του Μοντρεάλ.
0: Πόπο, ξεσπάει μετά το παγκόσμιο κύπελο.
2: Ξεσπάει. Ενώ όσον αφορά την Τορένσε, η Τορένσε, μία από τις προσεχείς αντιπάλους του Ολυμπιακού στο Europa League, είναι το τελευταίο του παιχνίδι. Τι γίνεται λοιπόν? Η Τορένσε είναι ομάδα της Β' κατηγορίας Πορτογαλίας. Πήρε όμως το κύπελο και έτσι παίζει στο Κυπελούχο, στο Europa League. Mm-hmm. Το γήπεδο της, το Manuel Marquez, έχει χωρητικότητα μόλις 2.500 θέσεων. Έτσι λοιπόν για το παιχνίδι ανίου του Ολυμπιακού που είναι το τελευταίο στο Europa League, στην 8η αγωνιστική δηλαδή τον Ιανουάριο, θα χρησιμοποιήσει το γήπεδο της Λερίας, τον Dr. Μικόλη Ελπεσόα, που χωράει 25.000 θέσεις. Επίσης η Αγγελόνια τώρα και αυτή από τις προσεχείς αντιπάλους του Ολυμπιακού νίξε 5-2 για το πολυνικό πρωτάθλημα εκτός έδρας στη Ρακόβ, όπου ο Σβάρνας που παίζει στη Ρακόβ δεν χρησιμοποιήθηκε, έμεινε στον πάγκο. Ο Τόλης ο Κωνσταντόπουλος της Αγγελόνια, νούμερο δεξιός οπισθοφύλακας, αγωνίστηκε. Ο Δημήτρης Ωράλης, 20χρονος επιθετικός, έμεινε στον πάγκο των αναπληρωματικών. Ενώ πρέπει να πούμε ότι ο Γιώργος ο Σαμαράς επιστρέφει στην ενεργό δράση στα 41 του χρόνια. Θα παίξει με την ομάδα Σκιές, η οποία είναι κριτική ομάδα, αμυγός όμως με κριτικούς ποδοσφαιριστές, και θα ξεκινήσει από το ερασιτεχνικό πρωτάθλημα και όπου πάει, αλλά μόνο με παίκτες γηγενείς κριτικούς.
0: Μάλιστα, τι λες. Ναι. Δεν υπήρχε καλύτερος πάντως να ηγηθεί αυτή τη προσπάθεια.
2: Ναι,
0: έτσι.
2: Συμφωνώ
0: απόλυτα. Ο Γιώργος Σαμαράς είναι μεγάλη μορφή.
2: Και επίσης πρέπει να πούμε ότι η Μπαρσελόνα έχει συμφωνήσει με την Arsenal και παίρνει με 10 εκατομμύρια ευρώ το Βραζιλιάνο Γκάμπριελ Ζεζούς, παρά το γεγονός ότι ακόμη δεν το έχει χωνέψει, ας το πούμε έτσι, και θα συνεχίσει μέχρι τελευταία στιγμή να μάχεται, μήπως και πείσει την Ατλέτικο Μαδρίτης να της πουλήσει τον Χούλιαν Άλβαρες.
0: Έβαλε και γκολάκι ο Δουβίκας, έτσι.
2: Ο Δουβίκας στην χθεσινή εκτός έδρας νίκη της Κόμο 2-1 επί της Νάπολης, το 34-5 το δεύτερο γκολ που έδωσε και την νίκη στην ομάδα του Φάμπρεγκας, η οποία φέτος βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε, εμφανίζει το κορυφαίο διασυλλογικό προϊόν που είναι το Champions League.
0: Μάλιστα.
2: Επίσης ήταν πάρα πολύ καλός ο Τζολάκης για δεύτερη αγωνιστική στη νίκη της Χάλ 1-0 επί της Κόβεντρη, μάλιστα στο 35 αποσόβησε σίγουρο γκολ και λένε οι Άγγλοι πως το έσωσε αυτό, αναρωτιούνται. Και ο Άμραμπατ, ο Μαροκινός Σοφιάν Άμραμπατ που είχε διαφερθεί Ολυμπιακός, υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο, έμεινε ελεύθερος από τη Φενέρμπαχτσε, υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο με τον Άγιαξ. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι εντάξει, ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Μποαντί στη Manchester City από τη Λίλ με 95 εκατομμύρια ευρώ και συνεχίζεται. Θα δούμε που θα φτάσουν οι μεταγραφές.
0: Οκ, έγινε. Μάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.
2: Καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, πριν πάμε στον Παναθηναϊκό, να ακούσουμε τι είπε. Λίγα δευτερόλεπτα θα καθυστερήσουμε τον φίλο μου, τον Τσάκη Μπουσδούνη. Τι είπε ο Αλέσιο Λύση μετά το τέλος του νικηφόρου παιχνιδιού, και επανερχόμαστε με τον Παναθηναϊκό.
1: It was a really tough match. Out here always suffer.
2: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 2.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Να βελτιώσουμε την εικόνα μας στον αγωνιστικό χώρο. Ωστόσο, στην αντεπίθεση ο αντίπαλος θα μπορούσε να έχει σκοράρει, να έχει κάνει το 2-1. Ωστόσο, συνέχεια κάναμε 2-3 καλές ευκαιρίες για να καταφέρουμε να βρούμε δίχτυα και δικαιούμασταν σίγουρα να σκοράρουμε όπως το κάναμε και ενδεχομένως να πετύχουμε και άλλα τέρματα. Όταν δεν καταφέρει να τελειώσει το παιχνίδι, ο αντίπαλος θα έχει τις στιγμές του για να ισοφαρίσει το παιχνίδι. Και αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, στα τελευταία λεπτά θα μπορούσε ο αντίπαλος να έχει σκοράρει και να λήξει το παιχνίδι ισόπαλο. Ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για το χαρακτήρα και την συνολική προσπάθεια την οποία έκαναν σήμερα οι ποδοσφαιριστές μου.
0: Αυτά για το 2-1 επί του Ατρομήτου στο Περιστέρι. Για να πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό, που ουσιαστικά εγκαινίαζε σεζόν. Λοιπόν, Σάκη, πόσο χαίρομαι που σ' ακούω και πάλι. Σάκη Μπουσδούνης, ο ένας και μοναδικός.
6: Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθες. Θυμάστε μια ελληνική ταινία με την Καρέζη που έλεγε γυρίσατε. Το θυμάσαι?
0: Το θυμάμαι, παραθυμάμαι. Ευχαριστώ,
6: καλό
0: Σάκη.
6: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Καλό φθινόπωρο προσεχώς. Είδες, δεν λέω καλό χειμώνα.
0: Δεν λες καλό χειμώνα, όχι. Ξουξου. Λοιπόν, πάντως ξεκινάει σεζόν για τον Παναθηναϊκό, έτσι, στην Λιβαδιά, 7:30, ναι.
6: Ακριβώς. Θα το παρακολουθήσουν οι φίλοι ακροατές. Αν δεν κάνω λάθος, ο Νίκος Κατσάτσος θα είναι στη μετάδοση στις 7:30 το απόγευμα.
0: Ο Νίκος Κατσάτσος στη μετάδοση και πάρα πολλοί κόσμος στο γήπεδο, στη Λιβαδιά. Σωστά το είπες.
6: Ναι, ναι, 1600. Όχι, 1000, ναι, καλά λέω. Πάντως θα έχει 2 κερκίδες, θα έχει αρκετά άτομα ο Παναθηναϊκός, αρκετό κόσμο που θα στηρίξει την ομάδα, παρόλο που είναι και καθημερινή, έτσι. Είδες τι κάνει το σουβλάκι στη Λιβαδιά. Είναι ωραία,
0: το σουβλάκι στη Λιβαδιά είναι special.
6: Ξέρεις, έτσι. Οπότε ο Παναθηναϊκός εκεί θα προσπαθήσει να ξεκινήσει με το δεξί. Για μένα δεν θεωρώ ότι θα έχει ένα εύκολο απόγευμα, παρόλο που ο Λεβαδιακός δεν είναι η ομάδα που ήταν πέρυσι. Έχει πολλές αρκετές αλλαγές στη σύνθεσή της. Θα δούμε πώς θα παρουσιαστεί. Ο Παναθηναϊκός θα πάει να κάνει το πρώτο τρίποντο για να ξεκινήσει με το δεξί την πορεία του στο πρωτάθλημα φέτος. Βρέθηκε και ο Γιάννης Αλαφούζος, τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού πριν την αναμέτρηση με τον Λιβαδιακό. Συναντήθηκε και με τον προπονητή και με τον κύριο Χοτσόλη. Αυτό δείχνει ότι είναι κοντά στην ομάδα. Ο Λούζα θα είναι στη Λιβαδιά. Ίσως δούμε το πιο πιθανό, δηλαδή τον Γκάγκουα να είναι βασικός. Για πρώτη φορά, γιατί θυμίζω δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής λόγω που είχε παίξει με την ομάδα του στα προκριματικά του Champions League με την Χάπελ Μπερσεβάν, δεν κάνω λάθος.
0: Ακριβώς.
6: Και να πούμε ότι εκτός αποστολής είναι ο τραυματίας Τσιριβέγια, ο οποίος θα είναι έτοιμος τώρα κοντά στη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Θα χάσει αρκετά παιχνίδια. Ο ανέτοιμος Κρίστιασεν, που από ό,τι φαίνεται παρατείνεται ο χρόνος για να επιστρέψει. Και ο Ζαρουρί, απλά έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχει τραυματισμό ούτε τίποτα. Από ό,τι φαίνεται, ίσως δεν το ξαναδούμε με την πράσινη φανέλα.
0: Μάλιστα.
6: Γιατί υπήρξε και ενδιαφέρον από μια γαλλική ομάδα. Θα δούμε αν και πού θα καταλήξει. Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κάτρης, Ντεφράη, Παντρόκελεν, Πάλμε Μπράουν, Καμαρά, Κοντούρης, Μπινιάρης, Κάγκουα, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Λούζα, Πελίστρια, Αντίνο, Κυριόπουλος, Γκαρσία, Τετέρα, Στόντερ και Ντέσσερς είναι η αποστολή του Παραθυναϊκού για αυτό το μάτς. Τώρα, όσον αφορά την ενδεκάδα, εκεί έχει αρκετά διλήμματα, θα έλεγα, ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Και αυτό γιατί υπήρχε και καταπώνηση από το ευρωπαϊκό μάτς, έτσι, με αυτή την έννοια το λέω. Και θα δούμε τώρα τι επιλογές θα κάνει ο προπονητής, έτσι αν μπορούμε εμείς να προβλέψουμε μια ενδεκάδα. Πένια κάτω από τα δοκάρια, Κυριακόπουλος αριστερά, το Ολλανδικό δίδυμο, Ντεφράη και Φαντρόκελεν με τον Καλάμπρια δεξιά, αυτή η τετράδα στην άμυνα. Τώρα, στο κέντρο εκεί έχει κάποια ή, δηλαδή Καμαρά και Κάγκουα θεωρώ ότι είναι οι δύο, με τον Αντίνο αριστερά, λογικά ο Τετέι στο 9, εκτός λόγω του μάτς της Ευρώπης να ξεκινήσει ο Ραστόντερ, να πάρει χρόνο συμμετοχή αργότερα. Ο Ντέσσερ ακόμη δεν είναι έτοιμος για 90 λεπτό. Σίγουρα κάποια στιγμή θα αγωνιστεί κι αυτός. Θα δούμε τι θα επιλέξει στο 9. Και πιο πολλές πιθανότητες δίνει τον Γιάγκουσιτ να ξεκινήσει και όχι τον Ταμπόρδα λόγω της καταπώνησης που είχε από το ευρωπαϊκό μάτς. Βλέπεις ότι υπάρχουν κάποια διλήμματα.
0: Ναι.
6: Και φυσικά θα δούμε αν θα ξεκινήσει και ο Κοντούρης.
0: Μάλιστα.
6: Ή ο Κοντούρης, έτσι. Όσον αφορά το.
0: Okay.
6: Το σχήμα που θα παρατάξει ο τεχνικός του Παναθηναϊκού. Από εκεί και πέρα. Δεν έχει χρόνο ο Παναθηναϊκός για τα μεταγραφικά. Έχει ακουστεί το όνομα του Γκασαμά.
0: Πριν τον Γκασαμά, το σύριαλ του Ουναΐ πώς προχωρά?
6: Το Ουναΐ, πολλές διακυμάνσεις. Υπογράφει στον Άγιαξ, δεν υπογράφει στον Άγιαξ. Υπάρχει και άλλο ενδιαφέρον από ομάδες. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι έχει κάνει την προσπάθειά του και θα την κάνει και νομίζω ότι το πιο πιθανό είναι μέχρι σήμερα το βράδυ, άντε αύριο το πρωί, εάν δεν γίνει κάτι, δεν έχει χρόνο ο Παναθηναϊκός. Γιατί θυμίζω ότι πρέπει να παραδώσει την Ευρωπαϊκή του λίστα.
0: Φυσικά.
6: Νομίζω στις 3 του μήνα, δεν είναι,
0: αν
6: δεν κάνω λάθος.
0: Την Πέμπτη.
6: Ναι, και 3 του μήνα είναι την.
0: Την Πέμπτη.
6: Πότε είναι?
0: Πέμπτη.
6: Δεν είναι.
0: Ναι.
6: Μπράβο. Δηλαδή μέχρι Τετάρτη βράδυ ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να παραδώσει τη λίστα. Όπως όλες οι ομάδες, δεν το συζητάμε.
0: Ναι, φυσικά, φυσικά.
6: Κοίτα, πληροφορίες από τον Παναθηναϊκό δεν υπάρχουν. Ό,τι βγαίνει από το εξωτερικό. Μαθαίνουμε ότι μία πάει στον Άγιαξ, μία δεν δίνει τα λεφτά ο Άγιαξ, μία είναι κοντά στον Παναθηναϊκό, μία είναι 50-50. Υπάρχει ένα μπέρδεμα με αυτό το θέμα. Ο Παναθηναϊκός σίγουρα τον θέλει τον παίκτη. Πάντως, αρκετοί είναι αυτοί που λένε και κάποιοι δημοσιογράφοι και εντός αλλά και εκτός Ελλάδας ότι έχει συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό. Εγώ δεν μου προκύπτει, δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να λέω πράγματα που δεν γνωρίζω. Οπότε. Θα δούμε, πώς το λένε, Κυριακή κοντή γιορτή λένε στο χωριό μου. Και θα δούμε εάν θα κινηθεί βέβαια και ο Παναθηναϊκός, εάν δεν γίνει με του Ναΐ, εάν θα κινηθεί και κάποιον άλλον παίκτη που να αγωνίζεται εκεί, στο 8, αν μπορώ να το πω έτσι.
0: Μάλιστα.
6: Λοιπόν,
0: μάλιστα.
6: Και τα υπόλοιπα ονόματα που σου είπα, που παίζουν, όπως επίσης και ο Ποτρόφσκι, που και αυτό βγήκε το όνομα από χτες ή προχτές, αν δεν κάνω λάθος, στη Σουντινέζε. Θα δούμε, ζορίζεται η Ουντινέζε να τον δώσει γιατί δεν έχει βρει αντικαταστάτη. Για τον Κάσερες που ακούστηκε δεν βλέπω να προχωράει γιατί η Τουλούζ δεν θέλει να τον παραχωρήσει προς το παρόν. Εκεί βρισκόμαστε, αλλά ξαναλέω, ζητάμε ότι δεν υπάρχουν χρονικά περιθώρια. Αν δεν τελειώσει το θέμα του ΝΑΗ σήμερα, αύριο το πρωί πάμε για άλλα και αν προλάβει ο Παναθηναϊκός ό,τι κάνει μέσα στην Τρίτη, γιατί υπάρχουν και τα διαδικαστικά, άντε και κάποιες ώρες την Τετάρτη, ούτως ώστε να προλάβει. Γιατί δεν μπορεί να πάρει έναν έτσι καλό παίκτη και να τον έχει εκτός λίστας.
0: Προφανέστατα. Αυτό λέγαμε και με τον Κώστα Σαμοθράκη. Ναι.
6: Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε θα δούμε. Αν δεν βγάλει άκρη με την υπόθεση του Ναΐ, θα αποσυρθεί ο Παναθηναϊκός. Δεν το συζητάμε. Δεν πρόκειται να κάνει κάτι άλλο. Την προσπάθειά του την έκανε και θα την κάνει ακόμη. Και μετά θα δούμε τι θα γίνει.
0: Μάλιστα.
6: Για τον Πιωτρόφσκι που σου είπα, ο Παναθηναϊκός τον θέλει για δανεικό, από τη λένε από την Ιταλία. Η Ουντινέζε δεν συμφωνεί. Ίσως τούτες τις ημέρες τώρα που μπαίνουμε αυτή η εβδομάδα είναι καθοριστικές και για τον Μπακασέτα, που ίσως αποδεσμευτεί κιόλας από τον Παναθηναϊκό. Θα δούμε με τι τρόπο και σε τι ομάδα θα καταλήξει. Έτσι, γιατί ακούγεται από την Κύπρο, για την Ομόνια, έχει ακουστεί. Είχε ακουστεί και για τον Όφη, θα δούμε.
0: Και
6: θα δούμε
0: για τον Άρη είχε ακουστεί, εντάξει. Ναι,
6: ναι, ναι, ναι, να δούμε που θα κάτσει μπίλια για σε αυτό το θέμα. Τώρα focus όλη η ομάδα για το μάτς με το Λεβαδιακό.
0: Για τη Λεβαδιά,
6: και πέρα, σίγουρα ο Κοτσόλης, βέβαια, τρέχει και τα υπόλοιπα μεταγραφικά θέματα του Παναθηναϊκού. Για κεντρικό αμυντικό ακόμα δεν υπάρχει κάτι αν με την φυγή του Τουμπά, εάν θα βρεθούν λύσεις εκ των έσω. Και αν θα κινηθεί 100% ο Παναθηναϊκός να πάρει κάποιον παίκτη, αν θα πάρει, θα πάρει αριστερό πόδαρο. Δηλαδή, θέλω να πω, στη σούμα, μέσα στο επόμενο τριήμερο, τουλάχιστον θα κλείσουν όλα αυτά τα θέματα, γιατί μετά από την Πέμπτη ο Παναθηναϊκός, αν πάρει κάποιον παίκτη, δεν θα μπορεί να τον δηλώσει
0: στη λίστα,
6: στην Ευρωπαϊκή λίστα. Οπότε θα είναι μόνο για το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Ωραία, Σάκη μου, έγινε. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Να ευχηθούμε μια καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό, όπως και σε κάθε ομάδα.
6: Καλή εβδομάδα και καλώς ήρθες.
0: Καλώ σε βρήκα και να έχουμε δύναμη και κουράγιο να τη βγάλουμε καθαρή έω τον επόμενο Αύγουστο.
6: Να τη βγάλουμε για απόψε που λέγεται τραγούδι. Υγεία πάνω απ' όλα.
0: Έγινε,
6: κόσμο.
0: Υγεία πάνω απ' όλα. Σε φιλό, για χαρά. Υγεία πάνω απ' όλα, αλλά φτάσαμε στις 2 και 7. Ποπό. Εντάξει, θα μαζεύουμε άλλη φορά. Λοιπόν, το μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports. Ήμασταν εδώ από τη μία. Λοιπόν, μαζί μας φυσικά ήταν η στοιχηματική εταιρεία Intervention, την οποία και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα δώσουμε ξανά ραντεβού αύριο στη μία πάλι. Να σας πούμε και το καλό μήνα, γιατί αύριο μπαίνουμε στο Σεπτέμβριο. Λοιπόν, τώρα ακολουθεί νομίζω σύνδεση με Θεσσαλονίκη και Λίμπερο. Και στις 3 ο εξαιρετικός Θέμης Παλιούρας θα έρθει εδώ να σας κρατήσει συντροφιά. Ξεκίνησε και πιο νωρίς, έτσι όλη την περασμένη εβδομάδα ήταν παρόν. Λοιπόν, θα σας κρατήσει συντροφιά, θα σας ακούσει, θα έχει έτσι μια πολύ ωραία συνομιλία μαζί σας, σαν αυτές που ακούγαμε όλο αυτό το χρόνο. Μίλα μου για μπάλα, 3 με 5, Θέμης Παλιούρας, εσείς πρωταγωνιστές, πάρτε τηλέφωνο, βγείτε και πείτε ό,τι θέλετε και τα εσωψυχά σας. Λοιπόν, το ραντεβού μας είναι για αύριο. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Ευχαριστώ για την ακρόαση. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
2: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: 94,3 Intervention Ελλάδα Sports.
7: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
8: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
7: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
9: Ληστεία, το πορτοφόλι.
10: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
7: Μην είναι άνθρωπος.
11: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
7: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
12: Θέλω κι εγώ.
7: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
13: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
14: Τι είναι, βρε.
13: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
14: Τι είναι, βρε.
13: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
14: Τι έφτιαξα.
13: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
15: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
3: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη.
4: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
5: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
6: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
7: Καλή δουλειά από πέρσι. Απλά επιβεβαιώνεται και αυτό στην αρχή του πρωταθλήματος. Προφανώς ακόμα χωρίς να έχει παίξει κάποιο δύσκολο παιχνίδι. Θέλω να πω με μεγάλο αντίπαλο. Έχει κάνει τη δουλειά του μέχρι στιγμής. Με 2-2 στο Αγρίνιο, βέβαια. Δεν έχει βγει από το Αγρίνιο. Κέρδισε τον Αστέρα Τρίπολης με 3-1. Κέρδισε και την Καλαμάτα με 2-0. Είχε αποκλειστεί στο κύπελλο από την Καλαμάτα και ήταν η πρώτη κακή γεύση που πήραμε από Πανετολικό, αλλά για την ώρα έχει μαζέψει 6 πόντους και είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η 6 πόντη στην οικονομία του πρωταθλήματος και, και στο στόχο της ομάδας. Αυτά ήταν και τα παιχνίδια τα χθεσινά και τα προχθεσινά με πολύ ενδιαφέρον. Αναμένεται και η σημερινή αναμέτρηση, όπως είπα, του Παναθηναϊκού, η πρώτη γεύση που θα πάρουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα για την ομάδα του Νίστρουπ. Και τώρα μεταγραφικά, παιδιά, εννοείται, καταλαβαίνετε ότι τρέχουν όλες οι μεταγραφές για όλες τις ομάδες σχεδόν. Για τις ομάδες Θεσσαλονίκης θα μας τα πούν αργότερα πιο αναλυτικά, όπως είπα, οι ρεπόρτερ, δεν θέλω να τους κλέβω και τη δουλειά. Για τις ομάδες των Αθηνών είναι σε πολύ λεπτές κλωστές οι καταστάσεις για κάποιους παίχτες. Π.χ. βλέπε Ουναΐ για τον Παναθηναϊκό, είναι πάντα στο πρόγραμμα ο Μαροκινός μέσος και αν προκύψει ευκαιρία ο Παναθηναϊκός θα πάει να τον αποκτήσει μέσα στις επόμενες ημέρες. Τώρα με μορφή δανεισμού, με μορφή αγοράς απευθείας θα φανεί. Πάντως παίζει πολύ έντονα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού ο Ναΐ εδώ και λίγες μέρες και όσο περνάει ο καιρός και εκείνος δεν βρίσκει κάτι που θέλει, καθώς ολοκληρώνονται και οι μεταγραφές, η περίοδος μεταγραφών στα μεγάλα πρωταθλήματα, καταλαβαίνουμε ότι οι πιθανότητες να φύγει από τη Χιρόνα είναι μεγάλες και οι πιθανότητες να έρθει προς Αθήνα μεριά επίσης με τον καιρό μπορεί να αυξηθούν. Σε ό,τι αφορά τα του Ολυμπιακού, εντάξει, είναι μήλος εκεί, είναι πραγματικά θρίλερ και ανατροπές από λεπτό σε λεπτό, δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Χθες πάλι υπήρχαν δημοσιεύματα αμέσως μετά το παιχνίδι με την Τρίπολη ότι ο Ολυμπιακός κλείνει τους Γκουστάβο Πουέρτα, κυρίως τον Πουέρτα, και εν συνεχεία τον Ρουμπέν Βάργκας από τη Σεβίλη. Κάτι τέτοιο το διέψευσε ο Ολυμπιακός. Πάμε και εκεί σε μεταγραφικό φινάλε θρίλερ που ακόμα δεν ξέρουμε τι να περιμένουμε. Προφανώς και οι δύο ομάδες φαίνεται ότι θα κάνουν κινήσεις γιατί υπάρχουν κάποια κενά στο ρόστερ τους και τρέχουν να προλάβουν τις προθεσμίες. Από την άλλη πλευρά, η ΑΕΚ δεν φαίνεται να βρίσκεται στην αγορά ενεργά για κάποιον παίχτη και αυτό μπορώ να πω ότι είναι κάτι που δεν το θεωρώ σωστό, ειδικά για μια ομάδα που θα έπρεπε να συνεχίσει να ενισχύεται από τη στιγμή που θα παίξει και Champions League. Υπάρχουν 38 κενά στο ρόστερ της, όχι τόσο στη βασική της ενδεκάδα, αλλά στο βάθος του ρόστερ. Καθώς εχθές κοιτούσα τον μπάγκο της ΑΕΚ, γιατί δεν κέρδιζε η ΑΕΚ, και λέω ποιον μπορεί να φέρει από τον μπάγκο για να πάρει ένα παιχνίδι, και πέρα από το Ζήνη δεν μπορούσα να βρω κανέναν που να υπολογίζεται ή που μπορεί να γίνει επιδραστικός. Πάμε σε ένα μήνυμα. Ένας φίλος λέει: καλησπέρα στην παρέα. Θα μπορούσε να ρωτήσει τον Στεριάδη, ναι, όχι τον Γρηγοριάδη, τι γίνεται με Ζίβκοβιτς και γιατί δεν πανηγύρισε κανένα γκολ. Πολύ καλή εμφάνιση στην Παοκάρα μας. Συνεχίζουμε. Εννοείται, θα το ρωτήσουμε. Εντάξει. Τώρα, ο Ζίβκοβιτς γενικά κάποιες φορές, άλλες φορές είναι εκφραστικός, άλλες δεν είναι. Δεν πιστεύω ότι συντρέχει κάποιος σημαντικός λόγος που δεν πανηγύρισε τώρα τα γκολ. Πώς το εννοείς, δεν ξέρω. Θα το ρωτήσουμε. Το Στέλιο μέσα στο γήπεδο ήτανε. Το είδε πολύ καλά όλο το σκηνικό που περιγράφεις και θα το ρωτήσουμε. Εννοείται για τα διεθνή τώρα, αυτό που έχει σοκάρει όλο το ελληνικό κοινό είναι προφανώς ο τραυματισμός του Ντέλια στην Bundesliga που τον κρατάει εκτός αγωνιστικής δράσης η ρήξη πρόστιουχιάς του για 6 μήνες όπως γνωρίζετε, συν κάτι παραπάνω. Ανάλογα τώρα την επάνωδο, ανάλογα τον οργανισμό του παίχτη, τέλος πάντων το σκαρί του. Πολύ άτυχος ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και πραγματικά θέλω να πω κάτι, γιατί σε αυτή την εκπομπή τα έχω δει όλα. Μου στέλνει ένας φίλος, εδώ στην εκπομπή το είχα μεταφέρει και όλα στον αέρα, τώρα πόσοι το θυμάστε, ή αν είναι μέσα στην εκπομπή και ο φίλος και ακούει, να μου ξαναστείλει ένα μήνυμα. Τι να πω δηλαδή, μου στέλνει την Παρασκευή ή την Πέμπτη, λίγο πριν κλείσω την εκπομπή. Μου λέει: Κωνσταντίνε, μετά την αναφορά του Κυριάκου στον Τέλια, θεωρείς ότι πάει για χιαστούς? Και αμέσως αυτός μου ήρθε στο μυαλό. Δεν άκουσα από μέσα. Ναι, το έχω μπροστά μου το μήνυμα. Είναι την Πέμπτη. Είναι την Πέμπτη, λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή. 3:57. Κωνσταντίνε, λέει, μετά την αναφορά.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπέ.
7: Τέλος πάντων, εμείς να ευχηθούμε εννοείται περαστικά στον Ντέλια και να γυρίσει γρήγορα πίσω, γιατί είναι πολύ κρίμα πάνω που okay, έχουμε πει χίλιες φορές τον κόσμο του ΠΑΟΚ τον πόνισε αυτή η μεταγραφή, αυτή η φυγή του Κωνσταντέλια, αλλά επειδή όπως είπα και πριν η ζωή συνεχίζεται σε όλους τους τομείς και πρέπει να πηγαίνουμε παρακάτω και να μην μένουμε στα του παρελθόντος. Όλη η Ελλάδα, όχι μόνο ο κόσμος του ΠΑΟΚ, ήθελε κάθε Σαββατοκύριακο να κάθεται να βλέπει Ντόρτμουντ για Ντέλια και Καρέτσα. Κυρίως για τον Ντέλια όμως, κυρίως. Γιατί είναι η πρώτη φορά έτσι που έβγαινε από την Ελλάδα, είναι ένα τεράστιο ταλέντο για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και εννοείται ότι είμαστε περήφανοι επειδή είναι από την Ελλάδα. Και δυστυχώς χάσαμε αυτή τη δυνατότητα να τον βλέπουμε. Μια πάρα πολύ άτυχη στιγμή, εννοείται. Μπορεί να συμβεί στον κάθε αθλητή και πραγματικά και πάλι να πούμε περαστικά και να είναι πίσω σύντομα και ελπίζω, το έχω ξαναπεί σε αυτή την εκπομπή, ότι οι αρμόδιοι της ΕΠΟ όλοι πρέπει να πάνε να τον πιάσουν από τα πόδια και να τον παρακαλέσουν για να τον φέρουν πίσω στην εθνική. Έτσι και θα ήταν διαθέσιμος τώρα για τα επόμενα παιχνίδια της εθνικής, καθώς έχει θέσει τον εαυτό του εκτός εθνικής, αλλά πιστεύω, ήθελα να πιστεύω μάλλον ότι αυτό θα άλλαζε σύντομα κάτι κάπως, γιατί είναι κρίμα αυτή η φουρνιά να πάει χωρίς Κωνσταντέλια στις επόμενες φάσεις, να διεκδικήσει την συμμετοχή της σε μια τελική φάση ευρωπαϊκής ή παγκόσμιας διοργάνωσης. Τώρα έχουμε το ευρωπαϊκό μετά. Πρέπει λοιπόν να τον έχουμε στη διάθεσή μας. Θα ανακάμψει από τον τραυματισμό του, θα γυρίσει, εγώ είμαι σχεδόν σίγουρος ότι θα γυρίσει και όπως ήταν. Τέτοιο ταλέντο και τέτοια ιδιοφυΐα ποδοσφαιρικά δεν μπορεί παρά να επιστρέψει όπως ήταν. Θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αν δεν επιστρέψει όπως ήταν. Τέλος πάντων, ας μην το τρώμε άλλο το παιδί, γιατί αυτό το διάστημα τον έχουμε πιάσει τόσο πολύ στις συζητήσεις μας, τον έχουμε αναλύσει, τον έχουμε κάνει, τον έχουμε ράνει. Όλα αυτά, εντάξει, δεν πιστεύω στο μάτι, αλλά τι να κάνουμε, ήταν πολύ άτυχο το παιδί. Λοιπόν, 2 και 20 πρώτα λεπτά εδώ στο Λίμπερο 107,4 με τον Κωνσταντίνο Σταυρινό στο μικρόφωνο. Είπαμε σε πολύ λίγο θα έχουμε Στέλιο Στεργιάδη για να μας πει για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και για το χθεσινό παιχνίδι. Καλησπέρα. Εγώ στο είπα για Κυριάκο, ναι, και το περίμενα. Δυστυχώς είχα δίκιο. Αν είσαι όντως εσύ, πραγματικά φίλε, τι να σου πω. Κατάλαβα ότι το έκανες. Σου είπα για Καλαμπούρη, αλλά ήταν τρομακτική η σύμπτωση. Να γίνει δύο μέρες μετά αυτό. Δεν έγινε ένα μήνα, δεν έγινε δύο. Το είχα πολύ φρέσκο στο μυαλό μου και αμέσως εσένα σκέφτηκα. Κύριε Σταυρινέ, καλησπέρα. Διαφωνώ για την άνετη νίκη όπως υπόθηκε του Ολυμπιακού. Ζορίστηκε πολύ και είναι χαρακτηριστική η δυστοκία του. Όντως, η δυστοκία του μπορεί να του κοστίσει. Δεν είπα ότι ήταν εύκολη, είπα ότι ήταν πιο σοβαρός σε σχέση με άλλες φορές. Θα μπορούσε να την πληρώσει. Όταν ένα παιχνίδι είναι 0-1 και δεν το τελειώνεις. Σήμερα, χθες την πάτησε η ΑΕΚ, αύριο θα την πατήσει ο Ολυμπιακός, μεθαύριο ο ΠΑΟΚ. Όποιος δεν είναι σοβαρός και δεν καθαρίζει τα παιχνίδια με τις μικρομεσαίες ομάδες, χωρίς καμία νίκη προς αυτές, θα την πληρώσει. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Όσο δεν τελειώνεις τα παιχνίδια και κάθεσαι να τα διαχειριστείς, βάζω ένα γκολ, λέει, και κάθομαι να το διαχειριστώ. Ωραία, φάω ένα γκολ στο 97 και σκέψου ότι πήγε λάθος. Ειδικά ξεχωρίζω το Μεξικανό νέο φορ που έχασε μια ευκαιρία σε κοινή εστία. Διαφημίστηκε σαν το νέο μεγάλο του Μεξικού, ταλέντο του Μεξικού. Ναι, για τον Γκονζάλες, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει χαμός με αυτόν τον παίχτη στο Μεξικό. Κάθονται οι Μεξικανοί, το είχα ξαναπεί, κατακλείζουν τα social media τα ελληνικά. Άμα μπει κάποιος στο Twitter, αν είστε ενεργοί στο X πλέον, όχι Twitter, αλλά εμείς Twitter το μάθαμε. Αν είστε ενεργοί και μπείτε λίγο να διαβάσετε, σχόλια Ελλήνων τώρα, έτσι, μπορεί να γράφει κάποιος για την ομάδα του, για τον Ολυμπιακό. Θα δει από κάτω σχόλιο Μεξικάνου για τον Γκονζάλες. Είναι τρομερή αγάπη που του έχουν. Τον θεωρούν καταρχάς ένα εξαιρετικό παιδί και χαρακτήρα πέρα από παίχτη. Και κάθονται και τον παρακολουθούν χωρίς πλάκα. Κάθονται δηλαδή και βάζουν κανονικά να δουν stream τον Ολυμπιακό, ρωτάνε, μαθαίνουν, είναι τρομερό το ενδιαφέρον. Τώρα για αυτό που λες ότι έχασε την ευκαιρία, εντάξει, αυτό μπορεί να συμβεί, σίγουρα. Μπορεί να συμβεί, μπορεί να ήταν μια άτυχη στιγμή. Εγώ θεωρώ ότι αυτός ο παίχτης θα βρει τα πατήματά του, είναι όντως καλός παίχτης. Τώρα, άμα με ρωτάς, τους τελευταίους μήνες όντως είχε μια δυστοκία. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είχε ένα σκοράρι από τον Απρίλιο. Επειδή δεν έπαιζε όμως πάρα πολύ. Τώρα θα φανεί. Θα δούμε. Γιατί είναι λίγο. Ξέρεις, όταν έρχεται ένας παίχτης από άλλη ομάδα, είναι πάντα θέλει χρόνο προσαρμογής. Πόσο μάλλον όταν έρχεται από ομάδα από άλλη Ήπειρο, έτσι. Έρχεται από το Μεξικό το παιδί. Θέλει παραπάνω μήνες για μένα προσαρμογής από έναν παίχτη που θα έφερε ο Ολυμπιακός από την Ευρώπη. Είναι δεδομένο αυτό. Οπότε θα δώσουμε λίγο χρόνο στον Γκονζάλες και εγώ θα δώσω λίγο ακόμα χρόνο και στον Ολυμπιακό, γιατί πραγματικά θέλω να δω αν κάνει τις μεταγραφές που λέει ότι θα κάνει, πώς θα ολοκληρωθεί το σύνολο. Γιατί για την ώρα, όντως, αν μείνει έτσι ο Ολυμπιακός, παιδιά, έχει κενά. Θέλει ακόμα, δηλαδή, παίχτες σημαντικούς. Δηλαδή πρέπει να καλύψει χώρο στα χαφ με ένα ακόμα οχτάρι, οπωσδήποτε, ένα δημιουργικό οχτάρι, 6-8 μάλλον, να μπορεί να καλύψει και τις δύο θέσεις, αλλά ο Ολυμπιακός δεν παίζει με καθαρό εξάρι, δηλαδή ή θα παίξει ο Ντάνι Γκαρθία ως 6, αλλά δεν θα παίξει. Δεν είναι αυτό το καθαρό εξάρι που θα βγει να πάρει την πρώτη μπάλα από τα στόπερ, να δημιουργήσει ή να είναι λίγο πιο πίσω. Παίζει με δύο οχτάρια στην ουσία ο Ολυμπιακός. Τέλος πάντων, δύο ξέρω οχτάρια. Πρέπει να πάρει έναν ακόμα εκεί και πρέπει να κάνει και ένα κερασάκι στην τούρτα αριστερά στην επίθεση. Καλώς ο Ζώτα Σίλβα. Μπορεί να λειτουργήσει σαν εξτρέμ. Το ακούω να παίξει σαν εξτρέμ ο Ζώτα Σίλβα, αλλά θέλει και άλλους παίχτες. Επίσης έκανε καλή εμφάνιση χθες ο Ρόκα. Ο Ισπανός.
9: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
10: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
11: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
12: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
13: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
14: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
9: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Ομία. Πιο πολύ ήθελα όμως να αφήσω το ατρόμητο ΣΠΑΟΚ για τον Στέλιο να μας πει πώς είδε και εκείνο το παιχνίδι, την άβρα που έφερε βέβαια ο Τάχα Άλλη στον ΠΑΟΚ, γιατί ομολογουμένως έλειψε πάρα πολύ από τα προκριματικά. Καλησπέρα Στέλιο.
1: Γεια σου Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
0: Καλή εβδομάδα. Πώς είσαι?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά, όλα καλά.
0: Καλύτερα μετά τα χθεσινά. Πήραμε έτσι μια πρώτη ψυχολογία, μια πρώτη ανάσα.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσε να γίνει πολύ πιο εύκολα με την εικόνα που είχε πάω στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά και πάλι προτίμησα να το κάνει με τον δύσκολο τρόπο.
0: Ναι.
1: Ξανά.
2: Έτσι μας έχει συνηθίσει ο ΠΑΟΚ.
1: Εντάξει. Σε ένα πάρα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, όχι από πλευράς τόσο πολύ απόδοσης, όσο από πλευράς δημιουργίας, είναι χαρακτηριστικό ότι το στατιστικό στο ημίχρονο έλεγε επαφές στην αντίπαλη περιοχή 6-26, που είχε 26 επαφές στην περιοχή του Ατρομήτου στο πρώτο ημίχρονο. Μόνο μέχρι το σφύριγμα για την ανάπαυλα από τον Τζίλο. Αλλά και πάλι πήγε στα αποδυτήρια με το 1-1 σε ένα μάτσο που θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον 0-2. Mm-hmm. Θα πρέπει αυτό να το βελτιώσει ο ΠΑΟΚ. Αν δεν το βελτιώσει αυτό, θα έχει πολλά προβλήματα από εδώ και πέρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Στα δύσκολα μάτς που έρχονται, με πιο ποιοτικούς αντιπάλους μεσοεπιθετικά, θα έχει προβλήματα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όχι μόνο στο Θάντερμπι, γενικότερα θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να γίνει πιο aggressive, όπως είπε και ο Λύση μετά το τέλος του αγώνα χθες, μεσοαμυντικά, μεσοεπιθετικά, με την ποιότητα που έχει, με τους παίκτες που έχει, με τον Τάχα Άλλη που θα έρθει, που μπήκε ήδη και τον είδαμε, με τις επιστροφές και του Ντέσπο που θα έρθει και αυτός να μπει σε κάποια φάση. Θα βρίσκει τρόπο να δημιουργεί ο ΠΑΟΚ. Πρέπει όμως να βελτιωθεί πάρα πολύ στο κομμάτι το μεσοαμυντικό, να μην δέχεται τόσο εύκολα γκολ, γιατί δεν μπορείς από τα 8 παιχνίδια τα επίσημα μέχρι τώρα στη χρονιά, τα μετράω ένα με την Δυνάμο Κιέβου στο Λούμπλιν, ένα με την Άντερλεχτ στην Τούμπα, ένα με την Άντερλεχτ στο Βέλγιο 3, 2 με την Μπραν 5, στα 6 ο ΠΑΟΚ έχει βελτιωθεί πίσω στο σκορ.
0: Και έχει βελτιωθεί γκολ.
1: Μόνο με Λιβαδιακό και με Δυνάμο στην Τούμπα προηγήθηκε. Δεν μπορείς.
0: Όντως.
1: Ναι, είναι χρήσιμη η νίκη. Είναι χρήσιμη η νίκη.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Προς την αμυντική βελτίωση είναι η απόκτηση του Ντιο Κώστα, ο οποίος κηρύσσε παρόδο να πω ότι εθεάθη στις φωτογραφίες της αποστολής της Κράσνονταρ, η οποία πάει να παίξει με την Φάκελ αύριο κύπελο Ρωσίας, θα είναι στην αποστολή ο Βραζιλιάνος. Το ρεπορτάζ λέει θα είναι στην αποστολή κυρίως όμοι γέννητο μην χρειαστεί για να παίξει, δεν θα παίξει. Αλλά άλλη μια φορά θα πω ότι το ζήτημα της άμυνας δεν αφορά μόνο το στόπερ. Θέλει ξεκάθαρα πιο aggressive λογική, που δεν πρέπει να αφήνει τόσους πολλούς φόρους. Το είπε και ο Λύση χθες μετά τον τέλος του αγώνα. Σε ένα παιχνίδι το οποίο από πλευράς προσώπων σίγουρα μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ο Τάχα Άλλη, ο οποίος έκανε τον τεμπούτο του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και το πούτε γενικά στον ΠΑΟΚ, έπεσε 10 λεπτά όλα κιόλα μέχρι χθες.
0: Ναι, δεν είχαμε προλάβει να το χαρούμε και έδειξε πολύ καλά χαρακτηριστικά.
1: Ναι, εκμεταλλεύτηκε και το γεγονός ότι ο Ατρόμητος είχε έναν παίκτη εκεί που ήταν ψηλός και δεν μπορούσε να τον παίξει. Mm. Είχε το μισμάτι εκεί που λένε και η Πασχετική, φίλε μου.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε, επαναλαμβάνω, να το κάνει πολύ νωρίτερα το διπλό, το έκανε. Λίγο ηρεμία προσφέρει αυτή η νίκη σε μια ομάδα που έπεσε κόντρα σε έναν Ατρόμητο όπου εκτιμώ με βάση το πώς παίζει δύσκολα και με τον Ολυμπιακό τον κέρδισε δύσκολα. Ο Ολυμπιακός κέρδισε δύσκολα τον Ατρόμητο. Οπότε εκτιμώ ότι θα είναι σκληρό καρύδι για όλους ο Ατρόμητος, εντός και εκτός έδρας.
0: Πάντα είναι. Πάντα είναι από τις ομάδες που δυσκολεύουν.
1: Πάντα είναι. το οποίο

0: Του διπλό έκανε το 3-2 και τώρα δεν έχει πολύ χρόνο να σκεφτεί, να υπεραναλύσει τι έγινε.
1: Δύσκολα.
0: Γιατί έχει μια εβδομάδα μπροστά του που έχει δύο παιχνίδια, ένα με τον Όξι Τούμπα Τετάρτη βράδυ για το κύπελο και ένα με το Παναθηναϊκό ντέρμπι, το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς, την επόμενη Κυριακή στο Ολυμπιακό Στάδιο. Είναι τα μεταγραφικά σε εξέλιξη. Ο ΠΑΟΚ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πέραν του Ντίεγκο Κώστα θα αποκτήσει δύο ακόμα ποδοσφαιριστές. Έναν center forward και πιθανόν και έναν αμυντικό half. Βέβαια τώρα,
1: άρα δύο συν έναν, ας πούμε.
0: Ναι. Αν βρεθεί κάποια περίπτωση ενδιαφέρουσα, γιατί αν βάλουμε στην κουβέντα Κωνσταντίνε το γεγονός ότι στο ρόστερ του ΠΑΟΚ υπάρχει ένας παίκτης όπως ο ΜΕΙΤΕ, ο οποίος θα επιστρέψει κάπου εκεί κοντά το Νοέμβριο-Δεκέμβριο, ναι. Έχει μαζευτεί πολύς κόσμος στα half. Εντάξει,
1: ναι, απλά θέλει ίσως κάτι πιο έτοιμο ο ΠΑΟΚ, γιατί okay, έχει τον Taylor, έχει τον Taylor.
0: Θέλει κάτι πιο aggressive, πιο aggressive στη μεσαία γραμμή, σίγουρα. Γιατί είναι, και τέλος ένα πείραμα είναι ουσιαστικά, άσχετα αν έχει παίξει, όπως έχει πει και ο ίδιος, έχει παίξει στο παρελθόν, αλλά είναι ένα πείραμα. Ο Taylor μπορεί, είναι ρε παιδί μου, μια, βάζει ένα μπάλωμα είναι ο Taylor. Okay, δεν μπορεί κανείς να το κατηγορήσει ότι δεν είναι φιλότιμος, δεν προσπαθεί, αλλά σε εκείνη τη θέση θέλεις έναν παίκτη ο οποίος θα μπορέσει να σου προσφέρει πράγματα βασικά. Στα μεταγραφικά, επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ κινείται για την απόκτηση ενός επιθετικού, θα πλαισιώσει τον NDIA και τον Μύθου, και πέραν των αυτών που είναι των εισερχομένων κινήσεων, μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου που τελειώνει η μεταγραφική περίοδος στην Ελλάδα, σίγουρα θα πάμε σε ένα καθεστώς αποχωρήσεων, ήδη θεωρείται το ρόστερ υπεράριθμο, οπότε ας έχει ο κόσμος στο μυαλό του ότι δεν θα είναι μόνο εισερχόμενες οι κινήσεις, θα είναι και εξερχόμενες.
1: Ναι, προφανώς, προφανώς.
0: Ναι, και δεν αναφέρομαι μόνο στα εύκολα τύπου Καμαρά, αλλά και περαιτέρω παίκτες οι οποίοι ενδέχεται να αποχωρήσουν.
1: Στέλιο, έχω κάποιες ερωτήσεις για σένα, επειδή εδώ η εκπομπή είναι διαδραστική, πάντα θέλω να ακούμε τον κόσμο. Έχουμε κάποιες ερωτήσεις. Θα σας πω κατά σειρά ό,τι μπορείς να απαντάς, ό,τι δεν θες. Τέλος πάντων, ό,τι δεν υπάρχει λόγος να απαντηθεί, δεν θα απαντηθεί. Λέει ένας φίλος, το πρώτο μήνυμα, γιατί δεν πανηγύρισε ο Ζίβκοβιτς κανένα γκολ, αν υπάρχει κάποιο θέμα μαζί του. Στα λέω τώρα όπως μου τα μεταφέρουν, έτσι, δηλαδή.
0: Όχι, δεν υπάρχει
1: κανένα
0: θέμα.
1: Όχι, ακριβώς.
0: Να πανηγυρίσει τώρα. Okay. Δεν κέρδισε κάτι ο ΠΑΟΚ. Ένα παιχνίδι απλό πρωταθλήματος πήρε.
1: Τον είδες δηλαδή να είναι εκτός πανηγυρισμών.
0: Κοίτα, όχι, στο 1-1 όλη η ομάδα πήγε στον πάγκο. Μάλιστα ήταν και αυτός από τους πρώτους εκεί με τον Μπέλτα, όταν σήκωσαν το μπλουζάκι και τον Τέλια. Και στο 2-1, okay, στο 2-1 νομίζω είχε πάει στον πάγκο ο Ζήκος να δροσιστεί, νομίζω. Αλλά σε όχι, δεν είναι. Είναι τα παιδιά που ξέρει πολύ καλά ότι, όπως λέγαμε και το μάτς με την Μπράνο Κωνσταντίνε, ότι και το μάτς με τον Ατρόμητο είναι αυτό. Το ότι το κερδίζεις και δεν σου λέει κανείς μπράβο και το χάνεις και επέρχεται κρίση.
1: Ναι, εντάξει, έτσι πάει.
0: Ξέρει πάρα πολύ καλά. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να έχει παίκτες από τον Ζίβκοβιτς. Παραδείγματος χάρη, πρέπει να υπάρχει ένας, όχι ένας, παραπάνω από ένας, να δείξει στους καινούριους ότι την Τετάρτη, παραδείγματος χάρη, ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Όφη, την ομάδα που του πήρε το κύπελο πέρσι. Να μεταδώσει ένα κίνητρο παραπάνω στους υπόλοιπους.
1: Ναι.
0: Παράδειγμα, έτσι. Λέω, παράδειγμα.
1: Ναι, όχι, έτσι είναι, έτσι είναι. Αλλά για να μην δημιουργηθεί και κακό σε ρήμα.
0: Ο Ζήμπορφ είναι ένας από τους παίκτες που τα νεύρα που βγάζει και την αντίδραση που βγάζει την έχει πληρώσει και η ομάδα. Όπως έκανε στις Βρυξέλλες από τον δημιουργικό λόγο και το πάγο που τον είχε με την Μπραντ στα δύο παιχνίδια. Δεν μπορούμε να μιλάμε με αν στο ποδόσφαιρο, αλλά σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ έπαιζε με Ζίβκοβιτς και άλλοι με την Μπράν, δεν νομίζω ότι θα αποκλειζόταν.
1: Ναι, ήταν άτυχος αυτό.
0: Με τον άλλο δεν μπορούσε να κάνει κάτι.
1: Όχι.
0: Με τον άλλο δεν μπορούσε να κάνει κάτι γιατί είναι τραυματισμός, αλλά ο Ζίβκοβιτς θα μπορούσε να την έχει φύγει την κόκκινη. Που βέβαια η αλήθεια είναι ότι ήταν άδικη η κόκκινη, βλέποντας ξανά τη σφάξη τα διπλέη, αλλά οκ, εντάξει.
1: Και δύο ερωτήσεις που θα στις συνδέσω, θα σας κάνω μία ερώτηση. Ρωτάει ο ένας φίλος, αν σου εμπνέει σιγουριά η αμυντική γραμμή γενικά με Χατζηδιάκο και Λουστόντο, και ένας φίλος βάζει στην εξίσωση και τον Παυλένκα για τη χθεσινή του εμφάνιση αλλά και για συνολικά, και αν συμβαίνει κάτι με δεξί μπακ.
0: Ο Παυλένκα είναι σε πάρα πολύ κακό φεγγάρι. Πραγματικά μου κάνει τεράστια εντύπωση. Ακόμα και τα εύκολα δεν μπορεί να κάνει ο Παυλένκα. Ένα παιδί του οποίου έχει πέσει 350 μάτς με τη Σλίγκα, τώρα εδώ μπορεί να πέσει για πλάκα. Οπότε...
1: Μα δεν είναι και κακός τερματοφύλακας σε καμία περίπτωση. Έχει κάνει και πολύ καλές εμφάνισεις.
0: Είναι σε πολύ κακό φεγγάρι. Είναι σε πολύ κακό φεγγάρι και χθες παραλίγο να κάνει ένα λάθος που να κοστίσει για να δώσει 2-1 στον Ατρόμητο. Ένα πολύ εύκολο λάθος. Ευτυχώς που δεν το πλήρωσε ο ΠΑΟΚ εκεί. Σίγουρα δεν εμπνέει η σιγουριά η αμυντική γραμμή. Επίσης όμως είναι και ένας λόγος που δεν εμπνέει, Κωνσταντίνε, το γεγονός ότι μεταβάλλεται συνέχεια. Δεν υπάρχουν παιχνίδια συνεχόμενα που να παίξουν οι τέσσερις ίδιοι πίσω.
1: Αυτό πρέπει να το βρει ο Λύσης. Πρέπει να βρει μια σταθερή τετράδα, ναι, για να πάρουν ρυθμό.
0: Ναι. Τώρα, ας πούμε, στο θέμα του τερματοφύλακα, πολύ πιθανό να δούμε την Τετάρτη ποιον θα χρησιμοποιήσει. Δεν θα παίξει ο Παυλένκα, σίγουρα δεν θα παίξει ο Παυλένκα την Τετάρτη.
1: Μοναστηριλή,
0: ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί και ο Μοναστηριλής, ο οποίος είναι ο τρίτος προκύπρος του ΠΑΟΚ και καλύπτει και τον κανονισμό των δύο νεαρών. Πρέπει να έχει την 11η ομάδα. Είναι και αυτό πιθανό. Αλλά η εικόνα του Παυλένκα, η αλήθεια είναι ότι η εικόνα του Παυλένκα είναι για αλλαγή τώρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι, είναι η αλήθεια. Δεν εμπνέει σιγουριά και ο Λύσης προσπαθεί να βρει σταθερές σε αυτή την περίοδο, στο ξεκίνημά του, και δεν μπορεί να βρει σταθερές. Mm-hmm. Προφανώς και δεν εμπνέει γενικά η άμυνα εμπιστοσύνη, αλλά ούτε και ο Παυλένκα, ακόμα και στα ψηλά που είναι και 2 μέτρα παλικάρι, και χθες δεν ήταν σταθερός, πέραν του λάθους που παραλίγο να κοστίσει, γενικά δεν εμπνέει εμπιστοσύνη στο ξεκίνημα της σεζόν.
1: Και το κεντρικό δίδυμο για την ώρα. Ναι. Και ο Χατζηδιάκος δηλαδή, πολύ κακό μαρκάρισμα στο Γκαραμάνι στο 1-0.
0: Ναι.
1: Και για δεξιό μπακ, για δεξί μπακ, βλέπεις κάτι.
0: Σε κακό φεγγάρι.
1: Και ο Χατζηδιάκος. Για δεξί μπακ, έχουμε τίποτα.
0: Δεξί μπακ, όχι, δεν βλέπω να κινείται κάτι.
1: Άρα Κένι
0: δεν ξέρω Κένι πώς θα αντέξει. Ο Κένι αυτή τη στιγμή είναι ο μοναδικός παίκτης εκτός του Παυλένκα που έχει παίξει 8-8. Δεν ξέρω πώς θα αντέξει να παίζει ο Άντρους.
1: Θα αντικατασταθεί τη Τετάρτη.
0: Ναι, πρέπει να βρει κάτι. Πρέπει να διαλύσει η λύση και θα βάλει εκεί. Θα βάλει τον Ελουσόν το δεξιμπακ. Θα δούμε.
1: Ναι.
0: Ο Λουσόν δεν μπορεί να παίξει και την κλάση. Σίγουρα πάντως πρέπει να φρεσκαριστεί ο Κένι, πρέπει να ξεκουραστεί ο Κένι. Ο Μίκελ Πρενσί, ο οποίος αφού η Βαλένθια το έδειξε άκυρο, έγινε μια επαναπροσέγγιση σε κάποια φάση με τον ΠΑΟΚ, αλλά τελικά ο ίδιος επέλεξε να παίξει στην δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας και στην Ντάρμσταντ, συμφώνησε και να συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι για δεξιμπακ. Ναι. Αυτή τη στιγμή αυτό που υπάρχει πέραν του Γιώργου Κώστα, ο οποίος αναμένεται στη Θεσσαλονίκη είτε Τετάρτη είτε Πέμπτη, είναι η απόκτηση ενός φόρου και ενός αμυντικού χαφ. Βέβαια δεν ξέρει τι μπορεί να προκύψει στα χασομέρια της μεταγραφικής περίοδου. Έχουμε ακόμα 15 μέρες για την Ελλάδα και φυσικά και μετά ένα διάστημα ακόμα για τους ελεύθερους. Οπότε δεν θα μου κάνει
1: εντύπωση. Ξέρεις τι στέλνω. Ναι, για πες μου.
0: Ότι θα μου κάνει εντύπωση αν σε αυτό που λέω τώρα μπορεί να προσθεθεί και ένα δεξιμπάκ. Αν βρεθεί ένα στέκ που θα κουμπώνει, θα ταιριάζει, προφανώς και θα αποκτηθεί. Δεν νομίζω πάω να αφήσει τον Κένι να παίξει όλη τη χρονιά 50 μάτς μόνο, 50. Ας πω 45 παιχνίδια μόνος του.
1: Εδώ ίσως θα κόλλαγε η Ευρώπη και αν περνούσε ο ΠΑΟΚ ότι θα ήταν πιο εύκολο να πάει να πάρει δεξιμπάκ. Πιο εύκολο, κατάλαβες, θα έπρεπε να πάρει τώρα. Ναι, αν μπορεί να το καλύψει κάπως εσωτερικά, μπορεί και να το καλύψει.
0: Δεν διαψεύδεται από κανέναν ότι ο ΠΑΟΚ είχε συμφωνήσει να πάρει τον Ρούμπεν Σάντσεθ της Ισπανιόλ, αλλά επειδή αποκλείστηκε ακύρωση στον deal. Το ΠΑΟΚ έχει βρει με την Ισπανιόλ.
1: Οπότε παίζει ρόλο αυτό.
0: Αλλά επειδή αποκλείστηκε ακύρωση στον deal. Δεν ξέρω αν θα πάει σε κάποιον ελεύθερο ποδοσφαιριστή. Υπάρχουν στην αγορά αυτή τη στιγμή παίκτες οι οποίοι είναι δεξιά μπακ και είναι ελεύθεροι.
1: Ναι, βέβαια. Εννοείται.
0: Δεν θα πρέπει να δούμε μια ψυχή και μια κίνηση.
1: Έχουμε, εντάξει, λέει άρα ούτε δεξί μπακ. Ακούγεται, δύο φίλοι εδώ πέρα με ρωτάνε για φορ, αν έχεις όνομα. Ο ένας το πάει και ένα βήμα παραπέρα και λέει ότι ακούγεται ένας φορ Λατίνος 15 εκατομμύρια αξία.
0: Εντάξει, το είπε ο Γιώργος Μήλος χθες. Το είπε ο Γιώργος Μήλος χθες στην ΕΡΤ, ότι είναι φόρο 15 εκατομμύριων ευρώ. Εγώ αυτό που
1: δεν
0: γνωρίζω.
1: Δεν έχουμε κάποιο όνομα.
0: Αυτό που γνωρίζω. Για Λατίνο έχω ακούσει και εγώ, είναι η αλήθεια, ναι. Ναι, εγώ έχω, γνωρίζω ότι ο παίκτης που ενδιέφερε τον ΠΑΟΚ μέχρι πρότινος, ένας παίκτης ο οποίος δεν παίζει στην Ευρώπη, αλλά στην Ευρώπη έχει παίξει αρκετά και έχει κάνει σημαντικά πραγματάκια. Αλλά τώρα δεν παίζει στην Ευρώπη. Αυτό ήξερα. Με τέτοιον παίκτη ασχολούνταν ο ΠΑΟΚ μέχρι πρότινος. Και λέω μέχρι πρότινος, γιατί δεν ξέρεις καμιά φορά πώς εξελίσσεται μια... Γιατί αλλάζουν οι δυναμικές μέσα σε ένα καλοκαίρι και μέσα σε μια μεταγραφική περίοδο. Οπότε...
1: Το μέχρι Λατίνος, πρότινος,
0: μέχρι
1: Λατίνος
0: πριν από περίπου μια εβδομάδα.
1: Ναι,
0: μέχρι πριν μια εβδομάδα ήταν ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει παίξει στην Ευρώπη σε σημαντικές ομάδες, έχει κάνει πράγματα και στην Ευρώπη και τώρα δεν παίζει στην Ευρώπη. Και όντως υπάρχει αυτό το όνομα. Υπάρχει ότι είναι Λατίνος, αλλά τώρα δεν παίζει στην Ευρώπη.
1: Θα με βάλεις να ψάξω τώρα. Μου δημιουργείς απορίες. Θέλω να δω ποιος είναι. Αλλά θέλω κυρίως να δω το προφίλ που ψάχνει ο Λύση. Γιατί φαντάζομαι ότι έχοντας δύο center four που είπαμε ότι είναι ψηλά παιδιά, ειδικά ο Ενδιαγέννη και ο Γκώδης, θα θέλει προφανώς κάτι. Ένας Λατίνος δηλαδή, ο οποίος θα παίζει λίγο περιφερειακός κάπως, πιο βραχής όμως ίσως και τέτοια, μπορεί να είναι κάτι που να ταιριάζει στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, μπορεί, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Για τέτοιο παίκτη ο ΠΑΟΚ ψάχνονταν μέχρι τώρα.
1: Ναι.
0: Τώρα αν έχει αλλάξει η κατεύθυνση λόγω του αποκλεισμού, τουλάχιστον πριν τον αποκλεισμό, εγώ γνώριζα ότι ο ΠΑΟΚ κινούνταν προς εκείνη την κατεύθυνση. Τώρα δεν ξέρω αν θα αλλάξει και πάλι η κατεύθυνση, αν θα πάει σε κάτι πιο νορμάλ οικονομικό, για την επίθεση. Αλλά αυτό το έχω πληροφορηθεί ότι το γνωρίζω με το ρεπορτάζ ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος ενδιέφερε τον ΠΑΟΚ. Μπορεί να χτύψει την πόρτα του και να εισέπραξε έξω. Δεν γνωρίζει τι μπορεί να γίνει. Τι συμβαίνει πίσω από τις κουίντες. Αλλά ο ΠΑΟΚ ψάχνεται έντονα. Αν δεν έχει ψαχτεί, αν δεν έχει βρει ήδη, σίγουρα ψάχνεται για την απόκτηση ενός επιθετικού με καλά νούμερα. Όπως είναι ο συγκεκριμένος, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν αγωνίζεται στην Ευρώπη.
1: Ωραία. Και μια τελευταία δική μου ερώτηση. Ούγκρεσιτς να περιμένουμε στα επόμενα δύο παιχνίδια.
0: 100% θα είναι στην αποστολή με τον Όφη.
1: Ναι. Ενώ να πάρει, όχι φανέλα βασικού, να τον δούμε όμως. Γιατί και το μάτι με τον Παναθηναϊκό είναι δύσκολο, οπότε δεν ξέρω αν θα προτιμήσει να τον ρίξει εκεί. Α, γι' αυτό το λέω.
0: Πιστεύω ότι ο Ούγκρεσιτς είναι. Όχι, πιστεύω. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι στην αποστολή με τον Όφη. Δεδομένα θα πάρει χρόνο. Τώρα θα είναι βασικό, είναι ένα αλλαγή να το αποφασίσει ο προπονητής. Γιατί σε εκείνο το σημείο του γηπέδου δεν μπορεί να παίξει πάλι ο Ζαφίρης ξανά. Οπότε μπορεί να παίξει θέση ο Ζαφίρης από την αρχή ο Ούγκρεσιτς. Γιατί είναι σε αυτό το στυλ. Ενώ δεν είναι εξάρι, είναι οκτάρι ο Σέρβος. Δεδομένα θα πάρει χρόνο. Τώρα είτε έτσι είτε αλλιώς θα πάρει χρόνο ο νεαρός. Εννοείται 100%. Βέβαια εδώ τώρα τίθεται και το θέμα της διαχείρισης συγκεκριμένων παικτών, οι οποίοι έχουν παίξει πάρα πολύ. Χθες είπε ότι θα βάλει τον Ταχάλη ο Λύση με τον Όφη, στην ένδειξη τύπου.
1: Ναι, γιατί δεν έχει παίξει ακόμα πολλά παιχνίδια.
0: Ναι, βγήκε και αλλαγή, γιατί έβγαλε κάποια σημαντική κόπωση.
1: Λογικό.
0: Θα έχει ενδιαφέρον το πώς θα διαχειριστεί τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές σε μια περίοδο που βαθίζουμε στην τελική ευθεία των μεταγραφών. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται τουλάχιστον δύο κινήσεις, μην πω παραπάνω, τουλάχιστον δύο, για να γεμίσει για πρωτάθλημα και κύπελο. Δεν θα είναι εύκολο, μπορεί να μην υπάρχει Ευρώπη, σίγουρα, που και κοστίζει τη χείριση όλους. Αλλά ο ΠΑΟΚ είναι καταδικασμένος να πρωταγωνιστήσει και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο, με ένα δύσκολο πρόγραμμα από εδώ και πέρα. Επαναλαμβάνω, Τετάρτη στις 10 και 4 το βράδυ με τον Όφη στην Τούμπα. Ο Όφη, ο οποίος θα έχει την κούραση που κουβαλάει από την Πέμπτη, από το μάτι με την Τσέσκα, από το μάτι στο Βικελίδη με τον Άρη που έτρεξε μέχρι το 96. Okay. Και δεν είναι και μια ομάδα με πολύ γεμάτο ρόστερ.
1: Δεν έχει πολλούς παίχτες, όχι, δεν έχει.
0: Και φυσικά το πρώτο crash test, πραγματικό crash test με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή στο Ολυμπιακό Στάδιο. Βέβαια είναι ένα πρόγραμμα όπου μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες ο ΠΑΟΚ θα παίξει και με τον Άρη την επόμενη Κυριακή, ντέρμπι Θεσσαλονίκης, θα πάει ξανά στο Περιστέρι για το κύπελο, θα παίξει εκεί και πριν τη διακοπή θα παίξει και με τον Πανετολικό στο Αυρίνιο. Γενικά το πρόγραμμα είναι δύσκολο, ο ΠΑΟΚ καλείται να χαλιβδώσει το χαρακτήρα, να φτιάξει χαρακτήρα και κυρίως, στο που λέγαμε στο ξεκίνημα της κουβέντας μας, θα πρέπει να σταματήσει να δέχεται εύκολα γκολ. Είπε ότι ο Λύση χθες Δεν το μάθω ότι θέλω να δω παραπάνω clean sheet από εδώ και πέρα. Ούτως ή άλλως ξέρουμε πολύ καλά, Κωνσταντίνο, ότι η βάση για μια ομάδα η οποία κάνει προβληματισμό. Okay.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
4: Goal!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς.
7: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
8: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
2: Ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
6: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 94,3 Ελλάδα Sports. Πρεμιέρα στη Super League είναι ο Παναθηναϊκός που αντιμετωπίζει το Λεβαδιακό στο Λάμπρος Κατσόνης. Ο Γιάκομπ Νίστρουπ συμπεριέλαβε στην αποστολή τους Kings Kangua και Imran Lusa. Σέντρα στις 7.30 ραδιοφωνική καλύψη από 9.43 Ελλάδα Sports σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου και τηλεοπτικά από Nova Sports 2. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το πρώτο ντέρμπι της σεζόν κόντρα στον ΠΑΟΚ την ερχόμενη Κυριακή. Δεν επιβεβαιώνονται από τον Παναθηναϊκό τα δημοσιεύματα από το Βελγίο που αναφέρουν πως οι πράσινοι κατέθεσαν πρόταση στην ρωσική Μπαλτίκα για τον 25χρονο αριστεροπόδαρο κεντρικό αμυντικό Νέιθαν Γκασαμά. Ανοιχτό παραμένει το θέμα του Ουναή. Το Τρεφίλι συζητάει με την Τουλούζ για την απόκτηση του Κάσερες που το προηγούμενο διάστημα έφτασε πολύ κοντά στον Ολυμπιακό. Κομβικό μάτς για την Εθνική Ελλάδας μπάσκετ που αντιμετωπίζει την Ισπανία στο Telecom Center Athens για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027. Εκτός του δεκάδας έμεινε ο αρχηγός της Γαλανόλευκης Κώστας Παπα-Νικολάου λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο. Τη θέση του πήρε ο Χαρλαμπόπουλος. Τζάμπολ στις 7. Ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Ελλάδα Sport σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου και τηλεοπτικά από ΕΡΤ 2 Sport. Ικανοποίηση επικρατεί στον Ολυμπιακό μετά την νίκη με τον Αστέρα Άκτορ και το 2-2 στη Super League. Το ντεμπού τους με τα Ερυθρόλευκα πραγματοποίησαν οι Φρόιλερ και Γκονζάλες. Μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η ευρωπαϊκή λίστα των πυρεωτών που θα δηλωθεί την προσεχή Πέμπτη. Μόνο η αποδέσμευση από τους πυρεώτες απομένει ώστε να ολοκληρωθεί η μετακίνηση του Ροντινέη στη Σάντος. Η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ διαψεύδει τα δημοσιεύματα που αναφέρουν πως υπάρχει συμφωνία με Πουέρτα και Βάργκας. Με την χθεσινή της ισοπαλία, η ΑΕΚ έγινε η πρώτη διεκδικήτρια του τίτλου που απέλεσε βαθμούς στο φετινό πρωτάθλημα. Έτσι, όπως λέω τα μπράβο, τώρα θα πω ότι είναι η στιγμή της κριτικής. Το μήνυμα του Μάρκο Νίκολιτς σε κατάμενο ρωτήσεων αναμένεται να προχωρήσει ο Σέρβος τεχνικός του παιχνίδι κυπέλου της Τετάρτης κόντρα στον Έστω Χρυσούπολης. Ανησυχία στον ΠΑΟΚ για τον Παντελή Χατζηδιάκο που απεχώρησε στο ημίχρονο του αγώνα με τον Ατρόμητο λόγω ενοχλήσεων στη γάμπα. Η κατάσταση του Έλληνα στόπερ θα εκτιμηθεί εντός της ημέρας. Τα 30 γκολ με την ασπρόμαυρη φανέλα έφτασε ο Δημήτρης Πέλκας. Σε εξετάσεις θα υποβληθεί σήμερα ο Φαμπιάνο που χτύπησε στο μάτι στον χθεσινό αγώνα του Άρη με τον Όφη. Η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ απέρριψε την ένσταση του Αστέρα Άκτορ για το παιχνίδι κυπέλου με τον Λεβαδιακό. Κανονικά στην League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας θα συμμετέχουν οι βιωτοί. Δικαίωμα ένστασης έχουν οι αρκάδες. Είναι δύο διαφορετικές διαδικασίες και συζητήσεις. Η μία έχει να κάνει με ποινικές προεκτάσεις, γιατί όταν κάποιος δηλώνει κάτι που δεν ισχύει, ενδέχεται να πρέπει να γίνει έρευνα από τη δικαιοσύνη. Αν δήλωσε κάτι που εν γνώση του είναι ψευδές, τότε θα το κρίνει δικαιοσύνη, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχετικά με τα ερωτήματα που έθεσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός για την απόκτηση ελληνικής ηθαγένειας από τον Μουσταφά Φάλι. Η EuroLeague άνοιξε πειθαρχική διαδικασία για τις μεθόδους που χρησιμοποίησε η Ντουμπάι για να προσεγγίσει τον Τόμας Γουόκα. Πρεμιέρα στο US Open για τον Στέφανο Τσιτσιπά που αντιμετωπίζει λίγο μετά τις 6 τον Γάλλο Αρτούρ Φιλς, νούμερο 11 της παγκόσμιας κατάταξης. Τηλεοπτική κάλυψη από Eurosport. Την στήριξή της στον Γιάννη Κουφαντέλια εξέφρασε μέσω social media η Μπορούσια Ντόρτμουντ μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Έλληνα μεσοεπιθετικού. Έχει σε αποδείξει ότι είσαι παιχταράς και θα το αποδείξεις ξανά το μήνυμα της γερμανικής ομάδας. Για την δεύτερη αγωνιστική της Premier League στις 10 Aston Villa Arsenal, στην τρίτη αγωνιστική της La Liga στις 8.30 ο Σασούνα Χετάφε και στις 10.30 Barcelona Ράγιο Βαγεκάνο. Και για την δεύτερη αγωνιστική της Serie A στις 7.30 Lecce Roma και στις 10.15 Atalanta Bologna. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Θέμης Παλιούρας.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.

0: Φίλες και φίλοι του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι ο Γιώργος Ιωάννου και η Αντριάννα Πούλιου. Ο Πάνος Προυναράς είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Ξαναλέω τα τηλέφωνα επικοινωνίας 210-220-5943 και 215-215-5943. Μαζί τα λέμε και στο Viber στο 6939-943-943, όπου μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Ξαναλέω, Viber 6939-943-943.
1: Βγάζει πρωταγωνιστές αρκετούς.
0: Ναι. Πάμε να σχολιάσουμε τα όσα είδαμε την αγωνιστική την οποία μας πέρασε. Χθες είχαμε αρχικά την πρώτη γκέλα ενός από το Big Four. Συγκεκριμένα τη ΑΕΚ, η οποία δεν κατάφερε κόντρα στην Κηφισιά να πάρει την νίκη. Ένα παιχνίδι όπου η ΑΕΚ δεν ήταν καλύτερη από την Κηφισιά. Η Κηφισιά η οποία ήταν πιο απειλητική στο πρώτο ημίχρονο. Η ΑΕΚ έκανε 42 λεπτά για να κάνει καλή ευκαιρία. Ένα σουτ του Γιώβιτς που έκανε πολύ καλή επέμβαση ο Ραμίρες, όπως και το σουτ του Ρασβάν Μαρίνες στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Νομίζω ότι η ΑΕΚ πλήρωσε την επιλογή του Μάρκο Νίκολης να μην κάνει rotation, να μην κάνει καθόλου rotation ουσιαστικά, με εξαίρεση τον Βιτάλη στην θέση του Κάιρινεν, συγκριτικά με το παιχνίδι της Τετάρτης κόντρα στην Λεύσκη Σόφια. Η ΑΕΚ έχει βάθος, αν όχι σε όλες τις θέσεις, σε αρκετές θέσεις, και θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει κάποιους παίκτες οι οποίοι ήταν πιο φρέσκοι σε σχέση με αυτούς που ξεκίνησε. Εν τω μεταξύ, έγινε και η αλλαγή του Κοϊτά νωρίς στον αγώνα. Ο Κοϊτά, ο οποίος είχε κίτρινη κάρτα το 18, υπάρχει μια φάση του 22, όπου ο Κοϊτά, χωρίς λόγο, χωρίς να είναι μια φάση όπου υπάρχει επικίνδυνη επίθεση, τράβηξε και τη φανέλα του αντιπάλου του, αλλά όχι παρατεταμένα, ξαναλέω. Και ανησύχησε κάπως τον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος τον έκανε αλλαγή χωρίς να έχει πρόβλημα τραυματισμού στο 29ο λεπτό της αναμέτρησης. Στην θέση του μπήκε ο Ζουμπκόφ, ο οποίος βέβαια αυτή την περίοδο φαίνεται κάπως βαρύς, δεν θυμίζει τον παίχτη ο οποίος ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Θα το δούμε στην πορεία του Ζουμπκόφ. Πάντως αυτή τη στιγμή, ξαναλέω, φαίνεται αρκετά βαρύς. Δεν φαίνεται ότι μπορεί να κάνει την διαφορά. Αυτή τη στιγμή, ξαναλέω, δεν αλλάζει ότι ο Ζουμπκόφ δεν είναι καλός παίκτης. Είναι καλός παίκτης. Ένας παίκτης με παραστάσεις. Ένας παίκτης που έχει παίξει Champions League, έχει παίξει Europa League, έχει παίξει και στην Σαχτάρ, στη Φερεντσβάρος, στη Τραμπζονσπόρ, σε ομάδες οι οποίες έκαναν πρωταθλητισμό και ήταν βασικός, μάλιστα με πολύ καλές χρονιές. Αλλά αυτή τη στιγμή, ξαναλέω, εμένα προσωπικά μου φαίνεται κάπως βαρύς. Θα το δούμε και στην πορεία. Πάντως δεν βοήθησε αυτή η αλλαγή την ΑΕΚ στη συνέχεια του παιχνιδιού. Η ΑΕΚ, η οποία βέβαια έχει ποιότητα, έχει center four οι οποίοι έχουν πάρει φωτιά πραγματικά. Ο Βάργα πέτυχε ένα ακόμη γκολ στο 63ο λεπτό. Φαινόταν πως θα έδινε την νίκη στην ΑΕΚ, παρά το γεγονός πως, ξαναλέω, δεν ήταν καλύτερη και η Κηφισιά άξιζε να πάρει κάτι από την αναμέτρηση, για να μην πω άξιζε ακόμα και την νίκη. Και προς το τέλος του αγώνα, ενώ φαινόταν μετά και την κόκκινη που δέχτηκε ο παίκτης Κηφισιά, ο Φαν Έγιμα, για το μαρκάρισμα πάνω στον Ζήνη, να ολοκληρώνεται εκεί, κάπου εκεί το παιχνίδι, καθώς ήθελε κάτι λιγότερο από 2 λεπτά. Υπάρχει εκείνη η φάση όπου ο Ζήνη δεν έχει μπει ακόμα στον αγωνιστικό χώρο, είναι 10 με 10. Εκείνη την στιγμή οι παίκτες στα χαφ της ΑΕΚ, και ο Βιτάλης αλλά και ο Ρασβάν Μαρίν, για κάποιο λόγο αφήνουν τον Μπερνάρντο, τον παίκτη της Κηφισιάς, να πάρει κοντρόλ, να γυρίσει μέτωπο, να πάρει κι άλλο κοντρόλ, να κάνει το σουτ. Η ΑΕΚ πλήρωσε αυτό το λάθος. Αν δεν υπήρχαν και λάθη στο ποδόσφαιρο, δεν θα μπαιναν και γκολ προφανώς. Και κάπως έτσι έχασε τους πρώτους τις 2 βαθμούς. Αυτοί που έχουν το απόλυτο είναι μέχρι στιγμής 4. Είναι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος επικράτησε χθες το Ατρομήτου 2-1 εκτός έδρας. Ένας ΠΑΟΚ με πρωταγωνιστή τον Πέλκα, που πέτυχε και τα 2 γκολ. Για μένα πάντως MVP μαζί με τον Πέλκα, φυσικά λόγω των 2 γκολ, ήταν ο Τάχα Αλή, ο οποίος έχει επιστρέψει πλέον τον τραυματισμό του. Ήταν εξαιρετικός σε κάθε φάση που έπαιρνε την μπάλα στα πόδια του. Πέρναγε τον προσωπικό του αντίπαλο, είτε του έκαναν φάουλ, έχει κάνει την assist στο γκολ του Πέλκα, πολύ ωραία σέντρα με το αριστερό, αν και δεξιοπόδαρος. Έχει χάσει ο ίδιος μια ευκαιρία που παίρνει την μπάλα, κάνει σλάουλο μέσα στην περιοχή και σουτάρει ψηλά. Έχει κάνει την εκπληκτική πάσα στον Μπάμπα μετά το 1-0 του Ατρομήτου για να στείλει την μπάλα ο Μπάμπα στο δοκάρι. Ήταν πραγματικά μια μόνιμη απειλή για την άμυνα του Ατρομήτου αυτά τα 66 λεπτά όπου αγωνίστηκε. Δηλαδή βγήκε αλλαγή αμέσως μετά το 2-1 που έκανε ο Πέλκας. Ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλός επιθετικά σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Δεν είναι όμως καλός αμυντικά και δεν δέχεται πρώτος γκολ σχεδόν σε όλα τα μάτς πλέον και στα ευρωπαϊκά. Αλλά και από ό,τι φαίνεται με βάση το χθες και στα εγχώρια. Πάντως επιθετικά ήταν καλός, δημιούργησε φάσεις και αυτό είναι ένα ζήτημα μετά την αποχώρηση του Γιάννη Κωνσταντέλια, καθώς έχασε τον καλύτερο του παίχτη. Από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ έφυγε από μια δύσκολη έδρα και προχωράει έχοντας κάνει το 2-2. Έχει παίξει, θα θυμίσουμε, Λεβαδιακό 4-0 στην πρεμιέρα και 2-1 χθες εκτός έδρας στον Ατρόμητο. Από εκεί και πέρα επίσης εμένα προσωπικά με προβληματίζει και λίγο ο Παυλένκα. Υπάρχει μια φάση στο δεύτερο ημίχρονο όπου ο Παυλένκα στο σούτ του Μουτουσαμέ, που είναι ένα χλιαρό σούτ, δεν μπλοκάρει την μπάλα ή δεν τη διώχνει και πλάγια και την αφήνει μέσα στην περιοχή όπου ο ΠΑΟΚ κινδύνευσε και στην συνέχεια, αν δεν κάνω λάθος, ο Ελουστόντο ήταν αυτός ο οποίος έβγαλε την μπάλα πάνω από την γραμμή. Κάτι παρόμοιο, να θυμίσω, είχε γίνει και στο μάτς με την Άντερλεχτ, στο 1-0 νομίζω της Άντερλεχτ, όπου πάλι μια χλιαρή κεφαλιά τότε. Η μπάλα, αντί να την μπλοκάρει, διώξει πλάγια ο Παυλένκα, ο οποίος είναι καλός τροματοφύλακας και είναι στις δυνατότητες του. Δεν νομίζω ότι συζητάμε κάτι που είναι εκτός των δυνατοτήτων του Παυλένκα. Πάλι την είχε αφήσει μέσα στην περιοχή. Τότε ο ΠΑΟΚ είχε δεχθεί τον γκολ από την Άντερλεχτ. Πέρσι πάντως δεν τα έκανε αυτά ο Παυλένκα. Να θυμίσω, υπάρχει και ο Τσιφτσής πάντως στον ΠΑΟΚ, ένας τροματοφύλακας ο οποίος υπολογίζεται και θα δούμε και στην πορεία ότι θα πάρει και άλλα παιχνίδια κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Νομίζω ότι είναι δεδομένο αυτό. Από εκεί και πέρα να πούμε για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ο οποίος κατάφερε να πάρει την νίκη κόντρα στον Αστέρα Διαπυρός και Σιδήρου, ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό, ο οποίος φαίνεται ξεκάθαρο ότι έχει αλλάξει τον προσανατολισμό του μετά τη συζήτηση του Μεντιλίμπαρ με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο Ολυμπιακός χθες το παιχνίδι έχει κάνει όλες και όλες 13 σέντρες, ένας αριθμός ο οποίος είναι μικρός, ένας αριθμός όπου δεν έχει καμία σχέση με τα περσινά δρόμενα. Επίσης, αυτό που δεν έχει καμία σχέση με τα περσινά είναι ότι αυτές οι σέντρες όταν έγιναν, κατά κύριο λόγο από τον Σάλιακα όσο έπαιξε και από τον Τικνιζιάν, ήταν όλες πολύ καλές σέντρες, αν όχι όλες η πλειοψηφία τους, και όχι όπως πέρσι όπου ήταν είτε πάρα πολύ χαμηλά, δεν πέρναν τον πρώτο παίχτη, είτε ήταν πάρα πολύ δυνατές και έφευγαν στην απέναντι πλευρά. Ο Σάλιακας, ο οποίος πάλι έβγαλε ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού, ήταν πάρα πολύ καλός χθες, από τους παίχτες που ξεχώρισαν τον Ολυμπιακό, όπως και ο Τικνιζιάν που αναφέραμε νωρίτερα. Είναι πολύ σημαντικό ότι ο Ολυμπιακός παίρνει βοήθειες από τα back του, όχι μόνο στο αμυντικό κομμάτι όπου κράτησε για έναν ακόμη αγώνα το 0, αλλά και στο επιθετικό κομμάτι, καθώς το γκολ προέρχεται από μια σέντρα του Σάλιακα, πάρα πολύ ωραία σέντρα για τον Ζώτα Σίλβα. Ο Ολυμπιακός είχε κάνει και δοκάρι με τον Ελκαμπή στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου μετά από σέντρα του Τικνιζιάν. Είχε παίκτες αρκετούς που διακρίθηκαν. Αυτός που δεν διακρίθηκε και προβλημάτισε, θα έλεγα, πάντως θες, ήταν ο Γκουστάβο Σά, ο οποίος όταν μπήκε μέσα, ένα παιδί με πάρα πολλές δυνατότητες, δεν μπόρεσε να βοηθήσει, έκανε το ένα λάθος μετά το άλλο συγκεκριμένα. Από εκεί και πέρα ήταν καλός ο Φρόιλερς στο 1-4 εικοσάλεπτο το οποίο αγωνίστηκε. Πήγε να κάνει και την ασίστ στον Αρμάντο Γκονζάλες, ο οποίος έστειλε την μπάλα στο δοκάρι, μια ευκαιρία από αυτές που λέμε ότι δεν χάνονται. Ο Αρμάντο Γκονζάλες, ο οποίος πέρυσι, θα θυμίσω, είχε βγει πρώτο σκόρερ στην Α' Εθνική του Μεξικού, αλλά έχει ένα σερί με αρκετούς αγώνες όπου δεν έχει σκοράρει. Καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι για έναν επιθετικό να πετυχαίνει γκολ. Πέρσι ήταν πάρα πολλοί αγώνες όπου είχε πετύχει συνεχόμενα γκολ. Τελευταία φορά που σκόραρε ήταν στις 6 Απριλίου στο παιχνίδι της Τσίβας Γουαδαλαχάρα κόντρα στην Πούμας, όπου είχε πετύχει μάλιστα 2 γκολ. Από εκεί και πέρα έχει 13 αγώνες, 8 ως βασικός, 5 ως αλλαγή, όπου δεν έχει καταφέρει με την Τσίβας, με την Εθνική Ομάδα του Μεξικού σε 2 φιλικές αναμετρήσεις, ξανά με την Τσίβας όταν επέστρεψε από την Εθνική Ομάδα του Μεξικού και τώρα πρώτο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, να πετύχει κάποιο γκολ. Είναι πολύ σημαντικό ένας επιθετικός να σκοράρει για να μπορέσει στην συνέχεια να λυθεί ακόμη και περισσότερο. Ήταν κινητικός πάντως ο Αρμάντο Γκονζάλες στο διάστημα που έπαιξε, ή για αυτή την ευκαιρία μετά την πολύ έξυπνη πάσα του Φρόιλερ, ο οποίος είχε εκεί την σκέψη να κάνει την πάσα και να μην τελειώσει τη φάση, και πολύ καλά έκανε, δίνοντας έτοιμο γκολ, το οποίο βέβαια δεν μπήκε ποτέ. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο ήταν καλός. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Αστέρας ήταν καλύτερος στον Ολυμπιακό και πίεσε πάρα πολύ τους Ερυθρόλευκους, με τον μάλιστα Έκανε πάρα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι ο Παπακανέλος, ο οποίος έχει κάνει πολλές τρίπλες, ταλαιπώρησε τον Τεχνιζιάν και όχι μόνο τον Τεχνιζιάν, όλη την άμυνα του Ολυμπιακού. Επίσης για ένα ακόμη παιχνίδι ήταν πάρα πολύ καλός παίκτης ο Σιπιόνι, και το αναφέρω αυτό γιατί ο Ολυμπιακός εντός της εβδομάδας θα πρέπει να δηλώσει την ευρωπαϊκή του λίστα. Για μένα θα είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλο λάθος αν κοπεί ο Λορέντσο Σιπιόνι από αυτήν την λίστα, και από ό,τι δείχνει ο Μεντιλίμπαρ που τον βάζει βασικό ή ως αλλαγή πλέον σε όλα τα παιχνίδια δεν φαίνεται ότι θα γίνει. Αλλά κρατάμε μια πισινή γιατί ο Ολυμπιακός είναι δύσκολα με τη λίστα. Πρέπει να κόψει αρκετούς ποδοσφαιριστές. Θα υπάρχουν και μεγάλα ονόματα που θα κοπούν από αυτήν την λίστα. Οπότε θα τα δούμε μέσα στην εβδομάδα.

0: Από εκεί και πέρα, μία ακόμη ομάδα που έχει κάνει το 2 στα 2 είναι ο Άρης, ο οποίος επικράτησε και του Όφη, του Ευρωπαίου Όφη με 2-1. Ο Άρης, ο οποίος άξιζε την νίκη και ήταν καλύτερος. Οι παίκτες του Όφη πάντως δεν έψαξαν να βρουν δικαιολογίες. Και ο Άρης φαίνεται να έχει κάνει καλή δουλειά μέχρι στιγμής. Έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα καλά. Να θυμίσω ότι την επόμενη αγωνιστική, την τρίτη αγωνιστική, έχουμε ντέρμπι. Έχουμε δύο μάλιστα ντέρμπι. Έχουμε το ΑΕΚ Άρης το ερχόμενο Σάββατο και το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ την ερχόμενη Κυριακή. Μπαίνουμε για τα καλά λοιπόν στο πρωτάθλημα. Πάμε να δούμε μία στα γρήγορα την βαθμολογία και να ξεκινάμε σιγά σιγά και με τις γραμμές. Πρώτος σε ισοβαθμία τέσσερις ομάδες. ΠΑΟΚ Πανετολικός που κέρδισε και την Καλαμάτα 2-0, από την οποία έχει ιτηθεί στο κύπελο μετά τον Αστέρα Τρίπολης που έχει κερδίσει πρώτη αγωνιστική με 3-1. ΠΑΟΚ Πανετολικός, Άρης και Ολυμπιακός είναι στις πρώτες θέσεις με 6 βαθμούς. Η ΑΕΚ είναι μόνη πέμπτη με 4 βαθμούς. Ο Όφη έχει 3 βαθμούς. Έναν έχει η Κηφισιά. Έναν έχει ο Βόλος όπως και ο Ηρακλής. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει αγωνιστεί ακόμα. Σήμερα είναι το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς στην Super League για τον Παναθηναϊκό, κόντρα στον Λεβαδιακό στις 7.30 στο Λάμπρος Κατσόνης. Ατρόμητος, Καλαμάτα, Αστέρας έχουν δύο παιχνίδια χωρίς νίκη και ο Λεβαδιακός ένα παιχνίδι χωρίς νίκη. Το δεύτερο το παίζει σήμερα κόντρα στον Παναθηναϊκό στις 7.30. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι πάρα πολύ πιθανό να δούμε στο βασικό του σχήμα τον Κάγκουα, ο οποίος είναι πάρα πολύ καιρό στην ομάδα, αλλά δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής στα προκριματικά του Conference League λόγω του ότι είχε παίξει με την Χαποέλ Μπερσεβά στα φετινά προκριματικά. Οπότε είναι πάρα πολύ πιθανό να το δούμε ως βασικό για να δούμε κάτι εντελώς διαφορετικό στο κέντρο του Παναθηναϊκού. 7.30 ώρα ξαναλέω, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports 2 και ραδιοφωνική από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το σημερινό πρόγραμμα, η εθνική ομάδα μπάσκετ είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό αγώνα. Με λίγα λόγια, να το πούμε έτσι απλά. Αν η Εθνική χάσει σήμερα από την Ισπανία, νομίζω ότι η κατάσταση δεν γυρίζει. Να θυμίσω τη βαθμολογία. Μένουν ακόμα οι σημερινοί και άλλες τέσσερις αγωνιστικές. Περνάνε οι πρώτοι τρεις από τους έξι στο παγκόσμιο κύπελο του 2027 που θα διεξαχθεί στο Κατάρ. Ισπανία, Ουκρανία έχουν 5 νίκες, 2 ήττες. Μαυροβούνιο, Πορτογαλία και Γεωργία έχουν 4 νίκες, 3 ήττες. Η Ελλάδα είναι έκτη και τελευταία αυτή τη στιγμή με 3 νίκες και 4 ήττες. Την Παρασκευή ιτηθήκαμε από τους Ουκρανούς 82-76. Η εθνική μας λοιπόν παίζει σήμερα με την Ισπανία. Πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Οι Ισπανοί, οι οποίοι έχασαν από την Πορτογαλία, και αυτό κάνει το έργο μας ακόμη δυσκολότερο. Καθώς αν οι Ισπανοί είχαν κερδίσει τους Πορτογάλους, θα ήταν λίγο πιο άνετοι και αυτό ίσως μας σύμφερε. Οι Ισπανοί, οι οποίοι έχουν παίχτες στο ρόστερ τους αυτή τη στιγμή, όπως είναι φυσικά ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, όπως είναι ο αδερφός του ο Μπίλι Ερνάν Γκόμεθ, παίχτες από την Βαλένθια, την Μπαρτσελόνα, σαν τον Καρδένας και τον Τελαρέα, τον Πιτσερικά, τον Γκονζάλες, ο οποίος αγωνίζεται στο... ο 20χρονος ο Ισπανός, ο οποίος αγωνίζεται στους Boston Celtics, μάλιστα έπαιξε τώρα στο... Το καλοκαίρι έφυγε από την Real Madrid πριν από δύο χρόνια και είχε πάει στους Boston Celtics όπου αγωνίστηκε πέρσι μια γεμάτη σεζόν. Δεν είναι από τους βασικούς παίκτες, αλλά μόνο και μόνο που είναι 20 χρονών και παίζει και είναι στο rotation των Boston Celtics, καταλαβαίνουμε ότι είναι μια καλή περίπτωση. Έχει παίκτες η εθνική ομάδα της Ισπανίας, καλούς παίκτες στο roster της, παρά το γεγονός ότι τίθηκε από την Πορτογαλία. Οπότε ξαναλέω, 7 η ώρα σήμερα στο Telecom Center Athens, τηλεοπτική κάλυψη από 2 και ραδιοφωνική από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή του Γιώργου Ιωάννου. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τις γραμμές. Έχουμε και άλλα να συζητήσουμε στη συνέχεια. Να πούμε τα περαστικά μας στο Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος στάθηκε πάρα πολύ άτυχο στη δεύτερη του εμφάνιση και την πρώτη ως βασικός, υπέστη ρήξη χιαστού. Θα χάσει από ό,τι φαίνεται όλο το υπόλοιπο της σεζόν, μάλιστα πέτυχε και γκολ στον ντεμπούτο του. Πάμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας κύριε Γιώργο.
1: Θέμη, τι κάνεις, καλά?
0: Καλά, λοιπόν, εσείς?
1: Ακούω, συνέφερε, εντάξει.
0: Τι?
1: Λοιπόν, όχι συμπέρνε, συνέφερε.
0: Τι σύντερνε συνέφερε?
1: Συνέφερε, όχι συμπέρι, συμπέρε, συνέφερε.
0: Α, εντάξει. Okay. Ναι.
1: 1922, παιδιά, σήμερα είναι μια επέτειος. Κάει και η Σμύρνη, μην το ξεχνάμε, απλώς να το αναφέρουμε, να το έχουμε υπόψη μας. Λοιπόν, ήθελα να σου πω το εξής τώρα. Ο Χάλαν, ποιος θα τον φυλάει από την ΑΕΚ, να μου πεις, ο Ρώτα?
0: Όχι ο Ρώτα, θα τον φυλάει ο Ρέλβας με τον Μουκουντή να παίξουν.
1: εκτός Αθηλάει το Χάλαντ. Έχει κουρευτεί κιόλας τον, έχεις δει πως είναι τώρα, έχει κόψει
0: τον. Τον είδα, τον είδα.
1: Αυτό είναι κακό σημάδι. Λοιπόν, πάμε στα δικά μου τώρα. Για να πείτε μου το. Α, να δώσω μια απάντηση. Προχθές βγήκε κάποιος και πρέπει να το απαντήσω. Κύριε Αεξή, τα γεμένα, τα χάλια, τα μαύρα. Λοιπόν, δεν είναι πρώτη φορά, ρε παιδιά. Εντάξει, εδώ πηγαίναμε να πάρουν, θέλαμε. Παίρναν προτάσεις να χάσαμε τον Ιωνικό μέσα στην έδρα μας τώρα, γιατί πρώτη φορά είναι. Όταν λέω εγώ ότι είναι αναξιόπιστη η ΑΕΚ, δεν είναι.
0: Καλά, κύριε Γιώργο, εντάξει, έγινε μια γκέλα. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει μηδενισμός.
1: Εντάξει, το άλλο, εντάξει, το ένα. Θα τα δούμε, μωρέ, εντάξει. Να δώσω μια απάντηση σε κάποιον που μου τη βγήκε προχθές για τον Αλμέιδα. Κύριε Αεξή, και εσύ άκουσα για μένα. Ο Αλμέιδα, κύριε, δεν είχε ούτε Μαρίν, ούτε Μάγερ, ούτε αυτοί οι άλλοι δύο, ούτε Γιόνσον, ούτε...
0: Γιόνσον είχε.
1: Όχι Γιόνσον, τον Σέρβο, μωρέ, πες τον, εντάξει.
0: Το Γιόβιτς.
1: Το Γιόβιτς δεν είχε ούτε Ζινή, έτσι, τέσσερις κι άλλους. Λοιπόν, τέσσερις από αυτούς τους παιχταράδες που έχει μπροστά η ΑΕΚ, έτσι δεν τους είχε ο Αλμέιδα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, την αλλαγή εχθές τι έκανε τώρα, μπορεί να μου πεις. Μα επιτρέπεται τώρα να παίζεις, να κάθε, δηλαδή, τι δικαιολογίες δηλαδή. Τι δικαιολογίες. Τρία γκολ έπρεπε να φάμε εκτός από την Κυψία στα πρώτα λεφτά. Ναι, εγώ σου λέω δύο. Και τι κάνεις. Βγάζεις ένα γκολ και τι κάνεις μετά. Τι κάνεις. Άκου να δεις. Πολλές φορές, το έχω ξαναπεί, πολλές φορές η Βρύση, η Στάμ να πάει στην Βρύση, μια φορά σπάει. Δεν μπορεί συνέχεια με ένα 0-1-0. Κάπου θα στην κάνει, κάπου θα γίνει στραβή. Πάρ' το τώρα. Πάρ' το. Έχεις ευθύνη, δεν έχεις.
0: Προφανώς έχει ευθύνη ο Νικόλιτς.
1: Α, μπράβο. Λοιπόν, όσοι, αυτό απλώς ανέφερα για κάποιον που έλεγε προχθές ότι και εγώ έλεγα για τον Ντε Αλμέιδα, αλλά μετά και πάμε, κλείνουμε αυτό το κεφάλαιο, το έχουμε δει πολλές φορές. Εντάξει, λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα.
0: Πάμε.
1: Δεν μου λες, εχθές πώς είδες τις διαιτησίες γενικά.
0: Εντάξει, δεν νομίζω ότι στο παιχνίδι ας πούμε της ΑΕΚ υπάρχει μόνο μια φάση, αυτή με τον Κοϊτά, που θα μπορούσε να δεχτεί κίτρινη κάρτα και είναι και ο λόγος, δεύτερη κίτρινη κάρτα, και είναι και ο λόγος που τον έβγαλε ο Μάρκο Νίκολιτς. Από εκεί και πέρα δεν υπήρχε κάτι να μας απασχολήσει. Στον Ολυμπιακό ούτε εκεί νομίζω ότι υπάρχει κάτι να μας απασχολήσει, ούτε στον ΠΑΟΚ νομίζω ότι υπάρχει κάτι. Στο παιχνίδι του Άρη με τον Όφρη, να πω την αλήθεια, δεν έχω εικόνα για την διαιτησία. Αυτά.
1: Και μια ατάκα που άκουσα, μια σχέση με το ποδόσφαιρο, μια ατάκα, εντάξει, δεν με παρεξηγήσει, άκουσα ένα ωραίο. Κάθε μέρα που νυχτώνει και ένας κερατάς φυτρώνει. Τα άκουσα σε σταθμό μαγιοπονικό. Τα άκουσα.
0: Ναι, καλά. Αυτά είναι δεδομένα στη ζωή. Υπάρχουν για αυτά, κύριε Γιώργο.
1: Να πούμε και κάτι το ωραίο, να γελάσουμε λίγο. Περιμένω τώρα την ΑΕΚΑΡΑ και θα δούμε την
0: πορεία. Θα δούμε στην πορεία.
1: Τις δηλώσεις και τα λοιπά. Ο Ολυμπιακός πήρε το παιχνίδι κανονικά. Εντάξει, ένα μηδέν, δεν ξέρω. Ας μιλήσουμε τώρα.
0: Θα τα δούμε. Έγινε, κύριε Γιώργο, να είστε καλά.
1: Τα λέμε.
0: Καλά απόγευμα. Καλά απόγευμα. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Θεμής.
0: Έλα, Γιάννη.
2: Καλησπέρα, τι κάνουμε.
0: Καλά, εσύ πώς είσαι.
2: Καλά. Τον Γκονζάλες καλύτερα να το λες Φορμίκα με το ψευδόνυμό του, πιο γρήγορα ακούγεται για τη συντομία.
0: Καλά, εντάξει, τι Χορμίκα, τι Γκονζάλες, ρε εσύ, Γιάννη.
2: Χορμίκα, το Μυρμίγκι, λοιπόν. Είναι σαν τον είδες, είναι ο μικρός Τόρες, όπως τον είδες στην Κοψιά.
0: Όσον αφορά το πρόσωπο, θες να πεις.
2: Ναι, όσον αφορά.
0: Τις ικανότητες θα τις δούμε στο γήπεδο.
2: Σίγουρα, εντάξει, τώρα το παιδί έπαιξε πρώτη φορά, έκανε κάποια σουτ, κάποιες κινήσεις. Το καταλαβαίνουμε. Του δίνουμε δικαιολογίες γιατί είναι πρώτα παιχνίδια. Εκείνος που είναι απαρηγόρητος είναι ο κύριος Ελκαμπή που ναι. Δείχνει ότι δεν έχει ψυχολογία. Δεν έχει ψυχολογία.
0: Ναι. Ειδικά στο τέταρτο αυτά τα έχει ο Ελκαμπή για ψωμοτήρι, έτσι. Τον έχει πετύχει ουσιαστικά τον Παπαδόπουλο.
2: Ναι, τέλος πάντων, το θετικό που είναι. Για να κάνω και μετά τον πρόλογο, να πω πρώτα. Το τελευταίο θα πω πρώτα. Ότι ο Ολυμπιακός έβγαλε φάσεις, έστω και με δυσκολία μετά το 30 ή στο δεύτερο ημίχρονο, που κύλησε την μπάλα. ώστε να γίνουν προϋποθέσεις για να κάνουν ευκαιρίες, όπως το δοκάρι, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι, ναι. Και επίσης ακούγαμε για το Μεντιλίμπαρ, τουλάχιστον την μετάδοση του αγώνα, ότι ο Μεντιλίμπαρ ζήταγε συνεχώς κάτω την μπάλα, έτσι, κάτι το οποίο δεν είχαμε δει το διάστημα.
2: Σίγουρα, όπως και το Φρόιλερ που την έσπασε την μπάλα,
0: ναι.
2: Όπως πάλι το τέταρτο που βγήκε μόνος του.
0: Και ο Ζέλσον που έχασε το τέταρτο, ο Ελκαμπή έχασε το τέταρτο, είχε και δύο δοκάρια Ολυμπιακός.
2: Ο Ζέλσον, συγγνώμη που το λέω, φάνηκε με τους καινούργιους παίκτες ότι ο Ζέλσον δυστυχώς δεν μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά στον Ολυμπιακό.
0: Ναι. Εγώ έτσι όπως το είδα. Γιάννη, μείνε στη γραμμή να πω διαφημίσεις και να επιστρέψουμε σε 3 λεπτά, εντάξει.
2: Έγινε.
0: Πάμε διαφημίσεις 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Επιστρέφουμε σε 3 περίπου λεπτά.
3: Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
4: Μην είναι άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
4: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
4: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: check. He's got the years. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, πάμε να περάσουμε και πάλι στον Γιάννη. Έλα Γιάννη.
1: Λοιπόν, τώρα ξεκινάμε από την αρχή. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το παιχνίδι αναγνωριστικά και στο 30 έκανε την πρώτη καλή ενέργεια από Σάλιακας, μια ωραία σέντρα και ήρθε το κόλλο. Από εκεί ξεκίνησε τη σφάση ο Ολυμπιακός, γιατί μέχρι τότε έδειχνε κίνδυνος.
0: Ναι. Είχε ένα καλό διάστημα από το 30 μέχρι το 60, όπου κάνει φάσεις αρκετές, ειδικά στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου, είναι και κλασικές ευκαιρίες. Μετά ο Αστέρας ανεβαίνει πάρα πολύ και τον πιέζει και πάλι βγάζει προς το τέλος Ολυμπιακός φάσεις, όπου έχει αφήσει και χώρους πίσω ο Αστέρας και έχει χάσει κλασικές ευκαιρίες για να κάνει το 0-2 για να τελειώσει πιο νωρίς το παιχνίδι. Όσον αφορά τον Τζέλσον, συγκριτικά με τα άλλα εξτρέμ, ας πούμε το Ρόκα που βλέπουμε στον Ολυμπιακό, φαίνεται πόσο πιο ουσιαστικός είναι ο Ρόκα. Να το πω έτσι γενικά. Ο Τζέλσον πολλές φορές γυρίζει γύρω-γύρω τον εαυτό του και η ουσία 0. Ο Ρόκα παίρνει την μπάλα, πάει μπροστά, πάει να απειλήσει, πάει στο ερασμένα, δεν φοβάται, παίρνει πρωτοβουλίες.
1: Δεν θα πω για πολλά για τον Τζέλσον, γιατί θα βγει ο Χάρης και θα λέει τα δικά του.
0: Εντάξει, αλλά... δεν μπορούμε να συμφωνούμε σε όλα τα
1: γράμματα. Έδειξε ο Τζέλσον την ουσία δεν την είχε και με αυτούς τους παίκτες που ήρθαν τώρα φαίνεται ότι δεν θα την έχει κιόλας. Και δεν θα έχει και χρόνο τώρα από ό,τι βλέπω. Γιατί η παίκτες είναι ουσιαστική.
0: Ναι. Λοιπόν, επίσης ο Ολυμπιακός θα πάρει κι άλλον εξτρέμ, ο οποίος θέλει ο Ολυμπιακός τουλάχιστον να κάνει την διαφορά. Θα το δούμε.
1: Έτσι. Λοιπόν, χάνει και άλλη μια ευκαιρία που περνάει ξεκάθαρα από το δοκάρι. Ποιος είναι μετά το γκολ ο Ελκαμπή, μια κεφαλιά που κάνει, δεν θυμάμαι τώρα στο πρώτο ημίχρονο.
0: Μια κεφαλιά, νομίζω είναι πριν τον γκολ, αν δεν κάνω λάθος. Έχει χάσει και μια ευκαιρία ο Ρόκα που πάει να σκάψει τον Παπαδόπουλο και πάλι μπαλά περνάει η θύλα του αριστερό κάτω στο δοκάρι. Έχει χάσει ευκαιρίες ο Ολυμπιακός. Ναι.
1: Σίγουρα.
0: Αλλά ήταν πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ξαναλέω, ο Αστέρας στο δεύτερο ημίχρονο ήταν καλύτερος.
1: Ναι,
0: και ήταν συνεχώς γύρω-γύρω την περιοχή του Ολυμπιακού.
1: Έτσι. Θα σου πω κάτι που είπες πριν για το ΣΑ και θα σου πω. Ο κύριος με τη Λίβα ξεκίνησε με τον Τζικίνιο, έτσι δεν είναι, στον άξονα. Επίσης από τους επιθετικούς. Γιατί από ό,τι κατάλαβα, εκεί περιμένουμε ένα παίχτη και ο ΣΑ, που μπήκε ο παίχτης μέσα αυτός, για δεύτερο παιχνίδι δυστυχώς δεν ξέρει τι κάνει.
0: Για δεύτερο παιχνίδι γιατί?
1: Γιατί και στο πρώτο παιχνίδι που είχε μπει πάλι, το προηγούμενο παιχνίδι που είχα δει πάλι.
0: Ο μετανατρόμητος ήταν καλός ο Γουστάβουσα.
1: Ναι, αλλά εχθές, αν δεις τις.
0: Ο χθες ήταν κακός. Μπαίνει μέσα και κάνει στις πρώτες 5 επαφές του 4 λάθη. Ναι. Αλλά στα άλλα παιχνίδια που έχει παίξει ο Σένης, όλα καλός.
1: Σίγουρα, κοίταξε να δεις όμως. Γιατί και εγώ εχθές λέω πάλι κόλλημα με το Τζικίνιο. Και με αυτό δείχνει ότι δεν έχει παίχτη η κύριση. Και αυτό είναι το παίχτη Σαντατέρ. Που λέει τον πάρει, αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Τον παρακολούθησα.
0: Ο Πουέρτα παίζει πιο πίσω βασικά. Παίζει στο 8.
1: Είναι playmaker, τον έχω δει η Θέμη και κατεβάζει μπάλα ο άνθρωπος και έχει πάσα και δίνει ρυθμό στην ομάδα. Παίζει εκεί. Αλλά πίσω από το center forward τώρα θέλουμε έναν παίχτη καλόν, έτσι δεν είναι?
0: Εντάξει, ο Γκουστάβο Σά θα έχει θέση εκεί. Υπάρχει και ο Τσικίνι, ο οποίος αυτό θα παίζει. Οπότε νομίζω ότι υπάρχει ο Ζώτα Σίλβα που μπορεί να παίξει εκεί. Ο Ολυμπιακός θεωρώ πως είναι καλυμμένος. Θα πάρει ένα εξτρέμο Ολυμπιακός ακόμα. Ο Πουέρτε είναι οχτάρι, δηλαδή να παίζει μαζί με κάποιο εξάρι στα χαφ. Και κάπως έτσι θα πάει το πράγμα. Δεν νομίζω ότι θα κάνει κάτι ακόμα Ολυμπιακός.
1: Ανοίγω εισαγωγή με το Σάλιακα. Τρίτο παιχνίδι στο 60. Δεν ξέρω χθες τι ήταν τραυματισμό, Ζάλι. Δεν ξέρω τι ήταν. Μήπως έχεις ενημέρωση?
0: Όχι, δεν έχω ενημέρωση, σου πω την αλήθεια.
1: Γιατί για Ζάλι το είδα. Τρίτο παιχνίδι, το ένα το είχε κάνει με την Αρκουάν στο φιλικό, το άλλο με την Αϊμέγκερ. Και πάλι στο 60, και ενώ είναι ο καλύτερος παίκτης, πάλι στο 60 πάλι βγαίνει έξω. Κλείνω εισαγωγή γι' αυτό. Τα σημειωτέω. Δεν είμαι τίποτα, αλλά τα σημειώνουμε, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τι άλλο ήθελα να πω. Α, κάποια στιγμή όταν βγήκε ο Σάλιακας και περνάει. Το Σμαϊλόβιτς δεξιμπακ.
0: Ναι.
1: Με τρεις δεν έπαιξε πίσω. Εμένα μου φάνηκε.
0: Όχι, με τέσσερις. Έπαιξε δεξιμπακ ο Σμαϊλόβιτς, ο Ρέτσος με τον Πυρόλα και αριστερό μπακ ο Τεχνησιάν.
1: Ωραία, ωραία. Ο Σμαϊλόβιτς λοιπόν, όπως τον είδαμε, ξέρει και μπάλα. Δεν είναι ένας παίκτης στόπερ. Είναι ένας παίκτης πολύ γρήγορος ευφυής και με εύστοχες πάσεις, αλλά και γρήγορος στην αντίληψη. Όπως βγήκε ο άλλος τέταρτη και πήγε και τον έκοψε και έδιωξε την μπάλα, τη λάκτισε προς την αντίπαλη.
0: Σωστά. Στο λάθος που κάνει ο τεχνής για να εκείνε.
1: Ναι, θέλω να σου πω δε, ότι καλό είναι να παίζει δεξιμπάκα, αλλά πρέπει να γνωρίσει και την μπάλα, έτσι. Και αυτό το παιδί γνωρίζει μπάλα, ας μην είναι η θέση του.
0: Ναι, δεν είναι η θέση του, όχι. Και δύσκολο να τον ξαναδούμε για τη στιγμή που θα μπει και ο Πέντερσεν. Αλλά ο Ολυμπιακός δεν έχει άλλο δεξιό μπακ, γιατί ο Πέντερσεν δεν έχει κάνει καν προπόνηση του παιδί. Δεν ξέρει καλά-καλά το όνομα του συμπαικτών του, οπότε...
1: Που χρειάζεται το δεξί μπακ το άλλο τώρα. Επομένως ο Ροντινέη, να του πούμε τον ευχαριστούμε για όλα. Πήραμε το ευρωπαϊκό πρωταθλήματα μαζί του, να μην είμαστε αχάριστοι. Το παιδί έδωσε και την ψυχή του. Νομίζω ότι δεν μπορούσε να δώσει κάποια άλλα πράγματα. Έκλεισε ο κύκλος του, να είναι καλά και υγιής. Τον ευχαριστούμε.
0: Να σε καλά, Γιάννη. Θα συνεχίσει τη Σάντος από ό,τι φαίνεται ο Ροντινέη, ναι.
1: Έτσι, έτσι. Τίποτα. Κρατάμε τα θετικά γιατί ο Ολυμπιακός είναι μια νέα ομάδα στο Β' μήχρονο, νέοι παίκτες. Και όσο κερδίζει, βρίσκει και έδαφος και ηρεμία. Αυτό ήθελα να πω.

για τον Πουέρτα και ότι ο Πουέρτα, ο 23χρονος, θα πάει ως δανεικός στον Ολυμπιακό. Αυτό αναφέρει δημοσίευμα πριν από λίγη ώρα.

εφόσον ολοκληρωθεί αυτό το deal, θα είναι ο τρίτος δανεισμός του Ολυμπιακού από την Nottingham Forest, Ο πρώτος είναι του Κάρμο, ο οποίος έχει υποχρεωτική όψιον αγοράς 9 εκατομμυρίων. Ο δεύτερος είναι ο Γκουστάβο Σά και ο τρίτος θα είναι ο Πουέρτα. Μέχρι τρεις, ξαναλέω, τρεις δανεισμοί μπορεί να γίνουν από μια ομάδα σε μια άλλη. Πάμε να διαβάσουμε τα μηνύματα σας. Η αποστολή Θεσσαλονίκη λέει: Γαβρίνα περήφανη, θέλω να πω πολλά φιλιά. Νεόφυτο, Γιώργο Λονδίνο, κύριο Γιώργο, Χάρη, Βασίλη και Βασίλη από Μέγαρα. Αποστολή Απαλιουράκο. Πότε θα μεταδώσω στους αγώνες, λέει, του θρύλου. Είδες χθες διαιτησία, μπράβο, το δυνατό χέρι. Αλλά ξέχασα, τρώγανε σουβλάκια. Αλλά αν μιλάς αποστολία για τη φάση όπου ζητάει χέρι ο Γκουστάβο Σά στο δεύτερο ημίχρονο, να πούμε πρώτον ότι έχει κάνει πρώτο χέρι ο Γκουστάβο Σά, έτσι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση πέναλτι σε εκείνη τη φάση. Ο Γιάννης λέει: Καλησπέρα, Θέμη. Δύο ερωτήσεις. Πότε τελειώνει η προθεσμία με των μεταγραφών και πότε η διορία για τις λίστες στους αγώνες της Ευρώπης. Λοιπόν, παιδιά, οι λίστες στους αγώνες της Ευρώπης πρέπει να δηλώσουν οι ομάδες τα ξημερώματα της Πέμπτης. Συγκεκριμένα, μέχρι τη μία η ώρα το βράδυ πρέπει να δηλώσουν οι ομάδες τους αγώνες. Ουσιαστικά, Τετάρτη βράδυ, ξημερώματα Πέμπτης. Οπότε, μέχρι και την Τετάρτη θα πρέπει ο Ολυμπιακός να ολοκληρώσει αυτές τις δύο μεταγραφές που του έχουν μείνει μέχρι την Τετάρτη το βράδυ για να μπορέσει να τους δηλώσει στην ευρωπαϊκή λίστα. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τις μεταγραφές, ολοκληρώνουν τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου για την Ελλάδα. Η κάθε χώρα έχει διαφορετικές ημερομηνίες. Παράδειγμα, τα μεγάλα πρωταθλήματα, Premier League, Serie A, La Liga, Bundesliga και Liga 1 τελειώνουν την 1η Σεπτεμβρίου. Κάποιες άλλες χώρες τελειώνουν λίγο πιο μετά. Οι ελληνικές ομάδες μπορούν να πάρουν παίκτες μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Όσον αφορά τις τέσσερις ομάδες όμως που παίζουν στην Ευρώπη, την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον Όφη και τον Παναθηναϊκό, ουσιαστικά θα πρέπει να ολοκληρώσουν μεταγραφές τους μέχρι τις 2 Σεπτέμβρη, γιατί αλλιώς όποιον και να πάρουν θα τον έχουν μόνο για τις εγχώριες διοργανώσεις τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Γενάρη, γιατί μετά, ξαναλέω, αλλαγές μπορούν να γίνουν μόνο μετά τη League Phase, όχι κατά τη διάρκεια της League Phase, ούτε καν τον Γενάρη που θα έχει τις δύο τελευταίες αγωνιστικές σε League Phase Champions League και League Phase Europa League. Να είσαι καλά, Γιάννη, ελπίζω να σε κάλυψα. Ο Τζόρνταν λέει: Αγαπητέ φίλε Θέμη, καλησπέρα. Υπάρχει κάποια εξέλιξη με τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού στο ποδόσφαιρο? Σε ευχαριστώ. Ανέφερα πριν από λίγο τον. Μου έχει στείλει βέβαια το μήνυμα πριν για να τα λέμε όλα. Ανέφερα πριν από λίγο το δημοσίευμα που υπάρχει για τον Ολυμπιακό και τον Πουέρτα μέσω Nottingham Forest. Από ό,τι φαίνεται, ο Ολυμπιακός είναι σε καλό δρόμο για αυτή τη μεταγραφή. Θα τα δούμε. Με τον Βάργκας υπάρχει ένα δημοσίευμα πριν από λίγη ώρα για αυτό το εξωτερικό, το οποίο λέει πως πολύ δύσκολα θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Βάργκας. Ο Ολυμπιακός σίγουρα κοιτάει και άλλες περιπτώσεις. Έχουν μείνει γύρω στις κάτι λιγότερα από 60 ώρες για να ολοκληρωθούν οι μεταγραφές για να τους δηλώσει στην ευρωπαϊκή λίστα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πρέπει να κόψει και αρκετούς ποδοσφαιριστές, αυτή τη στιγμή έχει στο ρόστερ του 22. Ξένους, για ξένους μιλάμε πάντα, αφήστε τους Έλληνες οι οποίοι μπαίνουν στις άλλες λίστες των 4 συν 4. Έχει 22 ξένους. Με τις δύο μεταγραφές τις οποίες θα κάνει, θα πάει στους 24. Πρέπει να κόψει 7 ξένους. Οι δύο εύκολες λύσεις είναι ο Γιάρεμτσουκ και ο Κλέιτον, 22. Ο Ροντινέι, από ό,τι φαίνεται, θα πάει στη Σάντος, οπότε 21. Και θα πρέπει να κόψει άλλους 4. Και μάλιστα αυτοί οι 4 που θα κοπούν είναι παίχτες οι οποίοι θα. Είναι στο βασικό rotation του Ολυμπιακού, αν όχι στο βασικό rotation, γενικότερα στο rotation των Πειραιωτών. Οπότε είναι μια δύσκολη απόφαση. Ξαναλέω, ο Ολυμπιακός φαίνεται να προχωράει του Πουέρτα. Θα δούμε και με τον Extreme τι θα γίνει. Ο Τριαντάφυλλος λέει: Θέμη, καλησπέρα. Ο Φορτούνης και ο Φορτούνης επαφηχιαστούς και δεν κλαίγαμε τόσο πολύ. Ήμαρτον, παιδιά, ψυχραιμία, κρίμα για το παιδί, αλλά μέχρι εκεί. Τόσο κλάμα γιατρεύεται, λέει ο Τριαντάφυλλος. Εντάξει, Τριαντάφυλλος είναι. Ένα παιδί το οποίο έχει όλο το μέλλον μπροστά του. Προφανώς δεν συγκρίνω περιπτώσεις. Δεν θα μπούμε ποτέ στη διαδικασία να συγκρίνουμε τραυματισμούς ποδοσφαιριστών. Ο κάθε ποδοσφαιριστής έχει τον δικό του γολγοθά όταν περνάει τέτοιους τραυματισμούς. Είναι ένας τραυματισμός που ήταν πολύ κρίμα για τον Κωνσταντέλια. Όλο το προηγούμενο διάστημα είχαμε αυτή τη συζήτηση. Κωνσταντέλιας, Καρέτσα στην Ντόρμουντ που τα πήγαν εξαιρετικά. Στο παιχνίδι με το Αμβούργο, ο Κωνσταντέλιας ήταν καταπληκτικός. Είχε πετύχει τον γκολ. Και γενικότερα, όσο είδε το μάτς, θα δει πόσο πραγματικά καλός ήταν. Μόλις το δεύτερο του παιχνίδι, μετά από όλη αυτή τη βαβούρα που είχε γίνει με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, να

0: κάνουν κατάληψη στη Τούμπα κλπ. Ο Κωνσταντέλιας έκανε το επόμενο βήμα στην καριέρα του και μετά από τον δεύτερο του κιόλας αγώνα που πέτυχε και γκολ, υπέστη ρήξη χιαστού. Είναι πραγματικά πολύ θλιβερό. Από εκεί και πέρα, ο κάθε ποδοσφαιριστής περνάει το δικό του Γολγοθά. Ξαναλέω, δεν θα μπούμε σε συγκρίσεις, τριαντάφυλλε. Αλλά είναι πραγματικά κρίμα και να πούμε πάλι περαστικά στον Γιάννη Κωνσταντέλια. Όλοι αυτές, λέει, Θέμη, καλησπέρα. Δύο πέναλτι δεν πήρε ο Ολυμπιακός. Γιατί μία φάση που υπήρχε χέρι με αγώνα στη φάση του Γκουστάβο Σά, αν δείτε τη φάση καλύτερα, έχει κάνει πρώτα χέρι ο Γκουστάβο Σά. Από εκεί και πέρα δεν θυμάμαι ποια είναι η δεύτερη περίπτωση την οποία λέτε. Λες, Λευτέρη, άμα θες να μου την θυμίσεις για να μπορέσω να σου απαντήσω. Πάντως δεν θυμάμαι κάποια φάση, να σου πω την αλήθεια, που να υπήρχε όντως πέναλτι. Πάμε και στο μήνυμα του Διαμαντή και μετά να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα, φίλε Θέμη. Σε λίγο επίσημη ανακοίνωση για Πουέρτα 2-1, λέει ο Διαμαντής. Διαμαντή, ο Πουέρτα, τουλάχιστον από ό,τι λέγεται, και αυτό το έχουμε δει και από ουσιαστικά τη μεταγραφή του Ζώτα Σίλβα με κανονική μεταγραφή στον Ολυμπιακό, θα πάει στον Ολυμπιακό ως δανεικός από την Nottingham Forest. Ο λόγος είναι ότι η Σανταντέρ, τη ρήτρα που θέλει, θέλει όλα τα λεφτά μπροστά και όχι σε δόσεις, οπότε λόγω λογιστικών καταλαβαίνετε ότι ο Ολυμπιακός ουσιαστικά θα προχωρήσει τη μεταγραφή του Πουέρτα, αλλά μέσω Nottingham Forest. 2-10-2-20-59-43 για 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε να περάσουμε στον επόμενο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Δεν κοιτάτε που γλιτώσατε κάτω στην Τροπολιτσά τουλάχιστον χ με χ, τουλάχιστον έπρεπε να γίνει χ το παιχνίδι. Μου λέει ένας δικός μου εδώ, τον Μπαρτζόπουλο, που λέει είχα δύο δοκάρια. Λέω κακός τόσα χρόνια Ολυμπιακός που δεν έχει βγάλει ένα νόμο στα τρία δοκάρια γκολ. Όποια ομάδα έχει τρία δοκάρια, να κάνει γκολ, να γράφει γκολ.
0: Όπως όταν είμαστε μικροί που λέγαμε στα τρία γκολ είναι πέναλτι.
1: Στα τρία γκολ. Στα τρία γκολ. Μπράβο ρε Θέμη, καλά είσαι.
0: Καλά ρε Μπιλέση, πώς είσαι.
1: Μπόμπα, δόξα τω Θεώ. Είμαστε όρθιοι, έχουμε ένα πιάτο φαΐ και ένα κρεβάτι και κοιμόμαστε.
0: Αυτά είναι τα σημαντικά.
1: Λοιπόν, καθόμουν χθες ρε Μάγκα, κάθισα επί τούτου. Καλά, σίγουρα βλέπω την Τζέλσι από Αγγλία. Και χθες έπαιζε με την Brighton.
0: Ναι.
1: Αυτή που θα παίξει ο Παναθηναϊκός.
0: Σωστό.
1: Και κάθισα με μεγάλη προσοχή, περισσότερο για να δω και την Brighton. Καλά, ένα παιχνίδι. Τι βλέπουν, δηλαδή αυτοί οι Εγγλέζοι. Δηλαδή, δηλαδή είναι απίστευτη μπάλα που βλέπουν, ρε φίλε. Δηλαδή, τι να 4-3 το μεταξύ της.
0: Ναι, 4-3.
1: Εντάξει, προηγήθηκε 3-0 στο ημίωρο, στο μισάωρο, και λες τώρα πάει για την τρίβη η Brighton. Δεν έχει ακουμπήσει μπάλα. Και ξαφνικά τσούκου. Λοιπόν, πολύ σκληρή ομάδα, πολύ δύσκολη ομάδα. Ο συγκεκριμένος Παναθηναϊκός, καλά, άστο. Άστο, δεν κάνω κριτική και ανάλυση. Δεν υπάρχει θέμα. Θα είχαμε πει αγώνα με αγώνα, σε ενδιαφέρει.
0: Ναι, καλά, σίγουρα. Και επίσης να θυμίσω πως το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Brighton είναι μέσα Δεκεμβρίου, έτσι.
1: Είναι το μεταξύ μακριά.
0: Ποιος ίδιος πεθαίνει μέχρι τότε, Μπιλ. Τρεισήμιση μήνες έχουμε.
1: Ναι, είναι πολύ μακριά. Πού να ξέρεις τότε μπορεί να. Τέλος πάντων, δηλαδή είναι η εικόνα δηλαδή, να βελτιωθεί ο Παναθηναϊκός, γιατί δεν είναι στην κατάσταση που είναι, ξέχασε το πια Brighton, ούτε τη Χάτσερφιλντ δεν περνάει έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, ας ελπίσουμε ας πούμε να τελειώσουν οι μεταγραφές κάποια στιγμή, να φέρει ένα 10 καλό που φωνάζω εγώ και χτυπιέμαι, να κάνει παιχνίδι, να πειράζει μπάλα, να μπαίνει στην περιοχή, να βάζει γκολ. Κατάλαβε γιατί μέχρι τώρα.
0: Το πάλευε για τον Ουνάη, το δικό σου, το φίλο.
1: Για να δούμε. Μακάρι, δεν ξέρω κι αυτό ο Λούζα.
0: Λούζα.
1: Δεν ξέρω κι αυτό τι ρόλο βαράει. Στο χορτάρι, φίλε, στο χορτάρι.
0: Εντάξει, και ο Κάγκουα και ο Λούζα που θα μπουν για αυτή τώρα στην εξίσωση του Παναθηναϊκού είναι παίχτες με διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτούς που υπάρχουν τώρα στο κέντρο, έτσι. Είναι πιο μπαλάτι.
1: Αυτό το καγκουρό τι θες παίζει, ρε, στη θέμη
0: μου. Οχτάρι είναι γι' αυτό. Στα χαφ.
1: Οχτάρι.
0: Ναι.
1: Χαφ δηλαδή, έτσι.
0: Χαφ, ναι.
1: Χαφ, για να δούμε. Ακόμη γιατί έχουμε μπλέξει με το.
0: Είναι πιο επιθετικό γενή πάντω χαφ. Δεν είναι Καμαρά ούτε Τσιριβέγια. Δηλαδή περισσότερο δίνει παρά κόβει.
1: Μα αυτό θέλω εγώ, να δίνει, να μοιράζει, να μπαίνει στην περιοχή, να στουτάρει, να βάζει γκολ. Τι να τα κάνω ρε χάφρε που το έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου και το λέω συνέχεια. Λοιπόν, χάφ που δεν μπαίνει στην περιοχή και δεν βάζει γκολ δεν είναι χάφ. Δεν είναι δηλαδή να ασχολείσαι. Δεν κάνει ρε, να σου το πω με λίγα λόγια, δεν κάνει. Κατάλαβες, παίρνει την μπάλα ο Καμαρά, άσε που για να πέσει, προχτές έπεσε κάτω μια φορά και χειροκροτάγαμε όλοι που έπεσε κάτω ο Καμαρά. Δηλαδή κόβει την μπάλα πίσω, πλάι πίσω. Κάνε ένα ντουρε, κατέβαλε στην περιοχή ρε, έμπα στην περιοχή λίγο ρε.
0: Δεν τα κάνει αυτά ο Καμαρά, είναι πιο αμυντικογενής παίκτης.
1: Δηλαδή, με ποια λογική τώρα ο Κοτσόλης, τον επέλεξε ο Κοτσόλης τώρα, δηλαδή με ποια λογική το σκάουτινγκ του Παναθηναϊκού πήγανε τώρα να φέρουν αυτό τον παίκτη. Δηλαδή με τι να πω ρε παιδάκι, δεν ξέρω. Εμείς είμαστε μακριά, δεν βλέπουμε, βλέπουν αυτοί καλύτερα, βλέπουν... Τέλος πάντων, δεν μπορούμε να... Δεν είναι δικά μας τα λεφτά στο φινάλε, αλλά ξέρεις, δεν μπορώ να μην κάνω εγώ κριτική τώρα που έχω δει τους παιχταράδες από τα πολύ παλιά χρόνια, ας πούμε.
0: Ναι, δεν καλά, κριτική μπορεί να κάνει όλοι. Καλά, να σε κάνεις κριτική.
1: Ναι, ρε φίλε, δεν μου λες, πώς το είπαμε, άνοιξα το ραδιάκι την ώρα που έλεγες για ένα μερμίγκι. Τι είναι το μερμίγκι, ποιο μερμίγκι, τι είναι αυτό.
0: Ένα παρατσούκλι ενός επιθετικού που πήρε ο Μεξικανού Ολυμπιακός που έπαιξε χθες.
1: Τον αυτό τον καλό του Μεξικού που υποτίθεται.
0: Τον πρώτο σκόρερ πέρσι του Μεξικού, ναι.
1: Που έβγαζε μάτι.
0: Τον Αρμάντο Γκονζάλες.
1: Γκονζάλες. Και το λένε Μερμίγκι.
0: Ναι, και μάλιστα το έχει βάλει και στην φανέλα του.
1: Το έχει βάλει στην φανέλα του.
0: Ναι.
1: Τι είναι ψευδόνιμο είναι τώρα αυτό, δηλαδή. Πού πάτε ρε με τα Μερμίγκια ρε και με τα κουνούπια ρε. Με το Μερμίγκι ρε. Να πω. Να γράφε Τίγρη, να γράφε ξελογό, λέω Πάρδαλη, να γράφε. Κάτι να πούμε, ξέρω εγώ, άκουμε Μερμίγκι.
0: Ναι, Χορμίγκα συγκεκριμένα έχει γραφεί στη φανέλα του.
1: Πώς το πες?
0: Χορμίγκα. Το Μυρμίκι στην...
1: Στα Ισπανικά.
0: Ναι.
1: Στα Ισπανικά.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, όλους θα τους δούμε στο χορτάρι μέσα, φίλε. Λοιπόν, είναι νωρίς ακόμα.
0: Θα δούμε και σήμερα τον Παναθηναϊκό, μπήλε 7.30 ώρα.
1: Έλατε ένα, ναι, την Αρμάδα.
0: Ναι, και παιχνίδι δύσκολο έτσι στη Λιβάδια.
1: Τι είναι εδώ, ρε, δεν υπάρχει, ρε, άμα δεν παίξει, άμα δεν είσαι... Η ΑΕΚ μου μπήκε μέσα, Κυριόργο, εντάμεταξύ, ο Κυριόργος χαίρεται όταν η ΑΕΚ χάνει βαθμούς.
0: Ναι.
1: Όταν ο Νίκολης δεν περπατάει, δεν... Λοιπόν, άρα από μένα, λοιπόν, κύριε Μαστρογιώργη από το Χολαργό, θα κάνεις 3 νίκες και 3 ισοπαλίες. Δεν ξέρω πόσα θα είναι τα συνολικά τα παιχνίδια. Όπως θα βάλαγα το εγώ, θα κάνεις 3 νίκες.
0: Για πού λέγεται, το Champions League.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είσαι λίγο αισιόδοξο το μίζο, Μπιλ.
1: Ναι.
0: 12 βαθμοί είναι πάρα πολύ πάντως. Θα δούμε, μακάρι.
1: Πιστεύω σε αυτό το προπονητή. Έχουν το μεγαλύτερο προπονητή που πέρασε μετά τον Μπάγεβιτ. Λοιπόν, και ο Κυριόργος σκιάζεται τώρα. Αφού δεν μπήκε σοβαρά μέσα. Έχει και. Μην πω καμιά κουβέντα τώρα, δεν θέλω. Δηλαδή, σαν χαζό, δεν σου έκανε η προπόνηση. Κατάλαβε. Η Κυφυσιά είναι αυτή που είναι, αυτή που είναι, η Κυφυσιά. Έχει κόψει βαθμούς σε όλους τους μεγάλους.
0: Σωστά.
1: Γιατί δεν την παίρνουν σοβαρά. Έλα μωρέ με την πολιτεία τώρα και με, κατάλαβε, και με την Εκάλη και την Κηφισιά. Λοιπόν, είσαι σοβαρός. Δεν υπάρχει δηλαδή Λιβαδιά και κάθε Λιβαδιά, ας πούμε. Λοιπόν, αν δεν είσαι σοβαρός να παίξεις μπάλα, να παίξεις να φτύσεις θέμα. Κατάλαβες. Είτε Κηφισιά λέγεται, είτε Τσέλσι λέγεται. Δεν γίνεται παιχνίδι, ρε παιδιά, να το πω έτσι. Λοιπόν. Πολλούς χαιρετισμούς. Α, και κάτι άλλο.
0: Για πες.
1: Μπορεί να μου κάνουν μια χάρη όλοι οι συνακροατές. Λοιπόν, ο Άλκης, τι τους έχει κάνει ο Άλκης και ο Σάκης. Δηλαδή, συγγνώμη, τι πρέπει να βγαίνουμε να λέμε ρε Σιθέμη. Λένε δε μου, Ολυμπιανέ μου. Δεν γίνεται ρε Σιθέμη.
0: Εντάξει, δεν είπε κανένα να πει αυτό. Εντάξει, τέλος πάντων, μην μπαίνουμε παρά στη διαδικασία, Μπιλ.
1: Που λέει ο λόγος, ρε φίλε. Λοιπόν, κάτω τα χεράκια σας. Τα κουλά σας και τα ξερά σας από τον Άλκη. Από τον Άλκη και το Σάκη. Λοιπόν, ό,τι θέλουν να βγαίνουν να λένε, βγείτε εσείς λέτε τρεις χειρότερα.
0: Εντάξει, μην μπαίνουμε στη διαδικασία αυτή να πούμε ποιος λέει τρεις χειρότερα και ποιος όχι. Καλά, είμαστε ήρεμα, είμαστε, οπότε να προχωρήσουμε.
1: Να μην πούμε, Θέμη, εγώ θέλω να πούμε, ρε Θέμη.
0: Όχι, δεν σου λέω ότι θες να μπεις, αλλά εκεί θα καταλήξουμε και το θέμα είναι να.
1: Και του χώνει, δηλαδή. Και εδώ δεν είπα να μην μου τα χώσει, να μου τα χώσει, ας πούμε, αλλά. Άμα προσβάλλεις, άμα πήγεις και γιατί δεν πληρώνεις εφορία και δεν σε κυνηγάει κανένας, ας πούμε, και προσβάλλεις. Δηλαδή με αυτή τη αν μπορώ να προσβάλλω εγώ.
0: Ναι, αλλά δεν χρειάζεται, δεν νομίζω ότι οδηγεί κάπου. Το θέμα είναι να περνάμε καλά και να συζητάμε για.
1: Δεν χρειάζεται να φτάνουμε στα άκρα.
0: Ναι.
1: Έβγα, πέστε, οτιδήποτε, ας πούμε, δείξε, κράξε, να το πω, ξεφώνησε τη καζουρίτσα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, have a nice time, man.
0: Έγινε ρε Μπίλ, να σε καλά, φίλε. Καλή συνέχεια. Έχουμε, πάμε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Βασίλης Μέγαρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
2: Λοιπόν, από ό,τι κατάλαβα, οι μπανάθες έχουν αρχίσει να βλέπουν εφιάλτες με τον Κοστούλα, έτσι.
0: Αν το δούμε και τον Κοστούλα. Ο Κοστούλας, ο οποίος παίζει βασικός πάντως, να πούμε, και μπράβο στο παιδί. Πέτυχε και γκολ την Πέμπτη, χθες έπαιξε πάλι βασικός.
2: Μου φαίνεται που από ό,τι άκουσα έβγαλε ασίς, δεν είδα το παιχνίδι. Τέλος πάντων.
0: Ναι, ούτε εγώ το έχω δει. Κάτσε το κοιτάξω τώρα να σου πω αν έβγαλε ασίς.
2: Εντάξει, δεν είναι τώρα το βασικό.
0: Δεν το βλέπω, αλλά μπορεί να έχει συμμετοχή σε γκολ τέλος πάντων. Ναι, οκ. Okay.
2: Λοιπόν, να σου λύσω την απορία. Είπες πρέπει να μείνουν τέσσερις έξω, έτσι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν,
0: προφανώς έβγαλα Γιάρεμτσουκ και έβγαλα και Κλέιτον που είναι οι προφανείς επιλογές. Πρέπει να μου είναι άλλοι τέσσερις στον Ολυμπιακό.
2: Εάν δεν φύγει, Ζέρσον 1, Τσικίνιο 2, Ντάνι Γκαρσία 3 και Πόποβιτς 4. Έχει ξαναγίνει να πάει ο Ολυμπιακός με το βασικό τερματοφύλακα, παράδειγμα και το Στουρνάρα.
0: Ναι, δεν διαφωνώ καθόλου μαζί σου. Και εμένα με ρώταξε αυτή τη στιγμή να σου πω 4, αυτούς τους 4 θα σου έλεγα.
2: Ναι, ναι. Θα δούμε βέβαια με τη Λίμπαρ θα κάνει.
0: Βέβαια ο Τσικίνι είναι μια περίπτωση ειδική, έτσι. Επίσης ναι, λοιπόν, ο Ντάνι Γκαρθία είναι ένα παιδί ουσιαστικά του με τη Λίμπαρ. Αλλά για μένα αγωνιστικά πάντα μιλάμε. Το σωστό είναι να μείνει ο Ντάνι Γκαρθία εκτός, έτσι.
2: Και εγώ έτσι μιλάω αγωνιστικά. Τη στιγμή που θα έρθει Πουέρτας, έτσι από ό,τι ακούω τώρα, έτσι. Έχεις τον Φρόιλερ, έχεις Σιπιόνι και πώς το λένε,
0: τον Έσε
2: και, Έσε
0: και τον Μουζακίδη.
2: Συν Μουζακίδη, συν το φίλι που θα τον έχει, είναι τον Πακούλα που θα τους έχει, υποχρεωτικά νομίζω στη λίστα.
0: Ναι, αυτή είναι στη δεύτερη λίστα έτσι κι αλλιώς, οπότε δεν πιάνουν και θέση.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αν λέω.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό λέω ότι τους έχει μαζί του όπως
2: καταλαβαίνει.
0: Ναι,
2: ναι, ναι. Έτσι.
0: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα, ακούω παράδειγμα ότι ο Σιπιόνι να πάει δανεικός. Δηλαδή θα πάει δανεικός ο Σιπιόνι και θα μείνει ο Τσικινίο.
0: Όχι, δεν νομίζω αυτή τη στιγμή υπάρχει θέμα Σιπιόνι. Ο Σιπιόνι έπαιξε βασικός θες. Είναι πάρα πολύ καλός σε όλα τα παιχνίδια τα οποία έχει αγωνιστεί. Και αυτή τη στιγμή θα είναι μαζί με τον Έσε οι δύο παίκτες που θα παίζουν στο 6.
2: Λοιπόν,
0: ή μπορεί να παίξει μαζί όπως θες.
2: Να πω λοιπόν και το εξής. Μία κριτική έτσι για το χθεσινό παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Τις προηγούμενες μέρες, μάλλον μετά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού της Πέμπτης, είχα κουβεντιάσει και με τον Δήμο Στένι εδώ στον αέρα. Τον
0: Τσαπαλιάρη, ναι.
2: Ναι, ναι, τέλος πάντων. Ναι, με τον Δήμο Στένι. Και μου είχε πει, όχι σε μένα, γενικά έτσι στον αέρα, είχε πει μία άποψη για το Τετέι με την οποία συμφώνησα κι εγώ. Ότι ο Τετέι μπέρδευε περισσότερο την ομάδα και με την έξοδό του. Κάπου τακτοποιήθηκε η ομάδα και ο Λιβάη Γκαρσία και ο.
0: Στο παιχνίδι τη Πέμπτη, ναι.
2: Και ο. Πώς το λένε,
0: και ο Τέσσερις που μπήκε μετά στη συνέχεια και βάλε τα δύο γκολ, ναι.
2: Έτσι. Λοιπόν, αυτό είδα μετά το 20 λεπτό ότι έγινε και με το Τσικίνιο. Μπήκε ο Ζώτα Σίλβα πίσω από τον Ελκαμπή, έδειξε ο Ζώτα Σίλβα πώς παίζεται αυτή η θέση, βάζοντας τον γκολ και μοιράζοντας παιχνίδι και βλέποντας τον Ολυμπιακό ξαφνικά να λύνει, σαν να λύνει το χειρόφρενο και να ξεχύνεται μπροστά, όπως το είπες, από το 30 μέχρι το 60, έτσι. Και είδα ένα Τσικίνιο να μην υπάρχει, να παίζει ο Ολυμπιακός με 10 παίχτες. Είδα το να ελευθερώνεται παράδειγμα ο Σάλιακας από δεξιά και να κάνει τις κούρσες του, να βγάζει σέντρες γερμανικές, να τις πω έτσι, ξηραφιές. Είδα και το Σιπιόνι να ανεβαίνει και τον Έσε να ανεβαίνει και τον Ρόκα κάπως να απελευθερώνεται και το Τικινιζιάν τον Αρμένη.
0: Τικινιζιάν, ναι.
2: Λοιπόν, είδα την ομάδα να ρολάρει πολύ καλύτερα.
0: Ναι, πάντως να πούμε ότι ο Τσικίνιο από τους τέσσερις που ξεκίνησαν μπροστά, δηλαδή τους τρεις μέσους επιθετικούς για τον Ελκαμπή, ήταν ο μοναδικός που έπαιξε όλο το παιχνίδι, έτσι. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι με τη Λίμπαρ θα μείνει ικανοποιημένος. Στο μάτι, ο Τσικίνιο, εγώ θα πω πως χθες ήταν ok. Δεν έκανε τη διαφορά, αλλά δεν ήταν και κακός χθες.
2: Δεν συμμετείχε στο παιχνίδι όμως.
0: Ναι, δεν φάνηκε πάρα πολύ, όχι. Η αλήθεια αυτή είναι.
2: Έτσι, δηλαδή στο δεύτερο ημιχρόνιο ζήτημα να πήρε τρεις φορές την μπάλα. Εντάξει, μπορεί να κλείνει χώρους, μπορεί να είχε την εντολή, παράδειγμα, κάλυπτε τον Σάλιακα, όσο έπαιξε ο Σάλιακας, τα ανεβάσματα μάλλον του Σάλιακα, να το πω διαφορετικά. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω με τη Λίμπαρ, δηλαδή.
0: Βασίλη,
2: καλά,
0: Βασίλη.
2: Θέλει να αποδείξει τον εαυτό του ότι έχει δίκιο που βάζει το Τσικίνιο πίσω από τον LKB, παράδειγμα.
0: Ναι, θα συμφωνήσω με αυτό και το έχω πει και άλλες φορές. Για μένα ο Τσικίνιο είναι 8, ο Ολυμπιακός έχει 8 ακριβώς. Και καλό. Επιλέγει να το βάζει στο 10 με τη Λίμπαρ και δεν δικαιώνεται πλέον. Έτσι. Μπορεί να έχει δικαιωθεί στην αρχή σε κάποιους αγώνες. Βασίλη, αν, δεν έχει ολοκληρώσει, να μείνει στη γραμμή να πάω διαφημίσεις.
2: Ναι, να πω και δύο κουβέντες.
0: Ωραία, μείνει στη γραμμή να πάμε διαφημίσεις. Ακούμε πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Μπουρναρά και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας με τον Βασίλη και να προχωρήσουμε τις γραμμές για τα τηλεφωνήματά σας.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex σε ένα από τα καλύτερα.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 4.
7: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Market Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Και Πέλικα 64 στο Μαρουσί. Τηλέφωνο 210-2824-531.
9: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
10: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομία.

0: επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level You, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον 943 Ελλάδα News, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Το σενάριο εγκληματικής ενέργειας βλέπουν πλέον οι αρχές στην υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό και κατεψυγμένο μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατά την πρώτη ιατροδικαστική εξέταση, το βρέφος είχε τουλάχιστον 10 μαχαιριές στην πλάτη. Μήνυμα στήριξης και αλληλεγγύης έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τις εκείνες δηλώσεις του με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν, μετά το πέρας της συνάντησής του στο Μέγαρο Μαξίμου. Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό σας, δεν είμαστε απλά γείτονες, είμαστε φίλοι, αδελφοί λαοί, τόνισε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης. Υπεγράφει στο Τελαβίβ μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ συμφωνία για την ανάπτυξη του νέου αντιεροπορικού θόλου. Πρόκειται για την λεγόμενη ασπίδα του Αχιλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας προηγμένης τεχνολογίας που αναμένεται να ενισχύσει τις αμυντικές δυνατότητες των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Σε εφαρμογή από σήμερα, η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών πρόκειται για 1.740 προϊόντα με μέση μείωση τιμής κατά 9,5%, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Ανόδος σημείωσε οι τιμές του πετρελαίου στα 89,18 δολάρια το βαρέλι, διαμορφώθηκε το Brent. Προηγήθηκαν τα αμερικανικά πλήγματα στο νησί Λαράκ στα στενά του Ορμούς, αλλά και η βαλιστική επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν σε δύο αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία σε αντίπεινα. Την ίδια ώρα, την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών και για το μήνα Σεπτέμβριο. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, εν όψη της παρουσίασης του οικονομικού προγράμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου πραγματοποίησε σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς. Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο η ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα νοσοκομεία σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Τουλάχιστον 8 νεκροί και 17 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από το ναυάγιο του καταμαράν ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας. Το καταμαράν μετέφερε 267 άτομα, επιβάτες και πλήρωμα. Στον καιρό έθριος ο καιρός σήμερα με νεφώσεις στα επιρροτικά και τοπικές εμπόρες. Βόρειοι άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 36 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα News. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Για πάμε και πάλι λοιπόν στον Βασιλή. Έλα, Βασιλή.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσω καταρχάς με τον εκπονητή του Δελτίου Ειδήσεων. Ο Πουρναράς ήταν, έτσι.
0: Ναι.
1: Αρματώδης η βελτίωσή του, πάρα πολύ καλός. Άκουγα τώρα το Δελτίο Ειδήσεων που είπε. Σε σχέση δηλαδή με πριν από 2-3 μήνες, σχεδόν άψογος. Πάρα πολύ καλός. Δηλαδή, ωραία εκφορά λόγου, υπάψεις εκεί που πρέπει, σταθερή φωνή, χωρίς αυξομοιώσεις. Μπράβο του. Λοιπόν, πάμε τώρα στην κριτική του, έτσι, στα γρήγορα των παιχτών του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Ο Ορτέγα, δεν ξέρω, δύο παιχνίδια έχει παίξει, αλλά μου βγάζει ο άνθρωπος χωρίς να έχει κάνει μεγάλες αποκρούσεις, χωρίς να έχει πιεστεί, χωρίς έτσι πάρα πολλά πράγματα, μεγάλη εμπιστοσύνη σε σχέση με τον Πόποβιτς. Με τον Πόποβιτς δεν ξέρω γιατί, φοβόμουν.
0: Εντάξει, άλλη κλάση τερματοφύλακας ο Ορτέγα, άλλη κλάση ο Πόποβιτς. Ο Πόποβιτς είναι ένας εξελίξιμος.
1: Δηλαδή, εχθές που μας είχε στριμώξει κακά τα ψέματα, άγρια σε κάποια φάση, σε κάποιες φάσεις ο Αστέρας, και κάνανε και κάποια σούτ, δεν το τρώει το γκολ.
0: Ναι.
1: Σάλιαγκας κάπου ήταν αγχωμένος στο πρώτο παιχνίδι και χτες που ξεκίνησε, μετά με τις επελάσεις που έκανε, με τον γκολ που έβαλε, ανέβηκε πάρα πολύ. Τικινησγιάν, πάρα πολύ καλός πιστεύω για το ελληνικό πρωτάθλημα. Στην Ευρώπη θέλω Μπρούνο. Δεν ξέρω τι γνώμη έχεις.
0: Μπρούνο, γιατί θες στην Ευρώπη Μπρούνο ή όχι Τικινησγιάν?
1: Δεν άκουσα.
0: Γιατί θες στην Ευρώπη Μπρούνο και όχι Τικνιζιάν?
1: Για να θεωρώ ότι είναι πιο δυνατός, πιο δυναμικός ο Μπρούνο.
0: Εγώ θεωρώ και... πάντως ότι ο Τικνιζιάν είναι δύο κλάσεις πάνω από τον Μπρούνο.
1: Δεν ξέρω, έτσι. Τον Μπρούνο τον θεωρώ έτσι πιο δυναμικό, πιο καλό αμυντικά από τον Τικνιζιάν. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος.
0: Θα τον δούμε αμυντικά τον Τικνιζιάν. Πάντως, σαν παίχτη, σαν ποιότητα, εγώ βλέπω ότι ο Τικνιζιάν είναι δύο κλάσεις πάνω από τον Μπρούνο. Έτσι. Καλά, στο επιθετικό κομμάτι δεν συζητάω καν. Έτσι.
1: Ναι, εντάξει, δεν το κουβεντιάζω για αυτό το κομμάτι. Ναι, σε αυτό το κομμάτι, όχι δύο και τρεις και τέσσερις. Αλλά στο αμυντικό, έτσι. Δεν ξέρω, έχω περισσότερο εμπιστοσύνη στον Μπρούνο. Δηλαδή, θα ήθελα τον Μπρούνο να τον βλέπω στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος. Το θεωρώ πιο δυναμικό, πιο έτσι. Τέλος πάντων.
0: Θα το δούμε.
1: Αυτά δεν είναι δικά μας αποφάσεις. Ανεβασμένος πολύ ο Σιπιόνι.
0: Πάρα
1: και
0: πολύ.
1: Και χθες πάλι το. Έτσι, πολύ ανεβασμένος.
0: Πάρα πολύ.
1: Ο Ζώντα Σίλβα, ποιότητα. Ο Φρόιλερ μπήκε και μπήκε σε ένα άσχημο σημείο. Δηλαδή εκεί που μας είχαν στριμώξει για κανένα πεντάλεπτο, δεκάλεπτο. Πόσο ήταν ο Αστέρας. Έψαχε να βρει τα πατήματά του, με το που τα βρήκε κατευθείαν έβγαλε κλάση. Δηλαδή πάσες ασίστ, έτσι έδειξε κατευθείαν την κλάση του ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Γκουστάβο Σά, τον βλέπω, έτσι, έχω την εντύπωση, είναι βαρύς.
0: Ω, δεν θα το έλεγα.
1: Δηλαδή, πώς να σου πω, αργεί να πασάρει με αυτή την έννοια.
0: Όχι, χθες ήταν κακός. Ήταν κακός. Πάντως γενικά ήταν στα προηγούμενα παιχνίδια, ήταν καλός. Δεν θα έλεγα ότι είναι βαρύς ο Γκουστάβο Σά. Παρά το γεγονός ότι είναι ψηλός, είναι ταχυδυναμικός.
1: Τέλος πάντων, μπορεί, σου λέω τώρα, είναι οι πρώτες εντυπώσεις.
0: Ναι, πάντως χθες ήταν κακός. Πολλά λάθη.
1: Ναι, με αυτή την έννοια. Και ο Ρόκα πάρα πολύ καλός, όπως είπες. Ο Μυρμίγκης, ξέρω εγώ θέλω να τον, εγώ θέλω να τον λέω Αρμάδο, μου αρέσει περισσότερο Αρμάδο. Λοιπόν, μπήκε μέσα, λες και είναι, ξέρω εγώ, 29 χρονών, έμπειρος από μεγάλο πρωτάθλημα. Δεν ξέρω πώς τον είδες, μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Εντάξει, κινητικός ήταν, άμα είχε πετύχει και τον γκολ θα είχε κάνει ένα εκπληκτικό ντεμπούτο, έτσι.
1: Ναι, με αυτή την έννοια. Ναι. Δηλαδή τον είδα κινητικός, όπως είπες, να μπουκάρει, να κάνει.
0: Ναι.
1: Έτσι, μ' άρεσε πάρα πολύ. Τώρα κάτι άλλο δεν έχουμε.
0: Αυτά νομίζω.
1: Τους είπαμε όλους.
0: Αυτά.
1: Λοιπόν, αυτά.
0: Έγινε, Βασίλη, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Έλα, μ' ακούς, φίλε.
0: Γεια σου, Γιάννη.
2: Γιάννη από Πειραιά. Λοιπόν, γιατί ζητάει 16 εκατομμύρια ή πώς θα λέμε, η Σαντατέρ? Γιατί δεν τα πάρει όλα αυτή, τα ξέρεις αυτά.
0: Ναι, είναι 50-50 με την.
2: Θα πάρει 8 εκατομμύρια αυτή και 8 εκατομμύρια η Μπάκιο.
0: Η Λεβερκούζεν. Ναι.
2: Λοιπόν, ναι.
0: Επίσης, στο εξωτερικό αναφέρουν πως η ρήτρα είναι 20 εκατομμύρια, όχι 16.
2: Λοιπόν, κοίταξε τι γίνεται για 16 λένε. Θα το δούμε τώρα. Μπορεί να μου κλείσει τα 16, θα πάρει από 8 ο καθένα. Κατάλαβε, σου λέω.
0: Ναι, 50-50 είναι αυτά, ναι.
2: Μήπως του είπε ο Μαρινάκης ότι αν τα δώσει όλα μαζί, θα κάνει τα 16.
0: Όχι, η ρήτρα ήταν. Θέλει όλα τα λεφτά μπροστά η Σαντάντερ. Οπότε πάνε τα λεφτά προφανώς μισά-μισά. 8 στην Σαντάντερ και 8 στην.
2: Ναι, γιατί δεν είναι όλα δικά τη. Άμα δηλαδή ήταν όλα δικά τη, σου λέγανε τόσα σε δύο δόσει σε τρει, σου λέγανε. Αλλά τότε δεν είναι μισά-μισά.
0: Ναι.
2: Ένα αυτό. Το άλλο, ξέρεις που λέμε για το Μεντιλίμπαρ, δεν ξέρω αν διέλεξε παίχτες. Αυτός ο Ρόκα είναι πολύ καλή επιλογή.
0: Ναι.
2: Όχι μόνο ότι ξέρει μπάλα και είναι και ανατροπέας, αλλά είναι και τσαμπουκάς, είναι και γρήγορος και βάζει τα πόδια του στη φωτιά και κλείνει και προς τα μέσα. Και είναι θέμα χρόνου να αρχίσει να ρίχνει γκολ, το ξέρεις αυτό.
0: Ναι, καλά. Μέχρι στιγμής πάντως στην καριέρα του, αν και είναι πολύ μικρός, είναι μόλις 21 ετών, δεν έχει τόσο πολύ τον γκολ. Μπορεί, αλλά από ό,τι βλέπω είναι μπουκαδόρος και δοκιμάζει.
2: Είναι μικρός, είναι θέμα χρόνου να αρχίσει να βάζει τα γκολ. Τώρα, ναι. Για τον Μεξικάνο, πόσο τον πήραμε αυτόν.
0: 8.600.000.
2: 8 εκατομμύρια. Αν ήταν έτοιμος να τα παστελώνει και τα λοιπά, δεν θα δίναμε 8, θα δίναμε 38. Κατάλαβες τι σου λέω.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Εντάξει.
2: Τον παίρνει γιατί είναι παίκτη που εξέλιξε, όπως μπορεί να σου αποφέρει και όφελος μελλοντικά.
0: Ναι, σίγουρα.
2: Κοιτά τα σταχεία που έχει όταν παίρνει ένα παίκτη. Μην ξεχνά ότι ο Κοστούλας, τον οποίο το πήρε η Μπράιτον πέρσι και έδωσε 35 εκατομμύρια ευρώ και βάλε, φέτος αρχίζει και δείχνει, ας πούμε, ποιος είναι. Ή κάνω λάθος.
0: Όχι, δίκιο είσαι αυτό. Δεν τον έβαζε πέρσι ο προπονητής της Μπράιτον, είπε ότι θέλει δουλειά ακόμα, φέτος παίζει.
2: Γιατί θέλουν χρόνο προσαρμογή σου, τα φεύγουν. Δεν είναι έτσι.
0: Ναι. Εντάξει, βέβαια. Άλλο 18 στην Premier League, 18-19 χρόνια στην Premier League και άλλο 23 στην Super League, έτσι. Καταλαβαίνω τι θες να πεις, αλλά υπάρχει
2: πόσο είναι,
0: διαφορά.
2: Είναι 18-19, πόσο είναι.
0: Ο Κοστούλας.
2: Ναι.
0: Τώρα είναι 19 χρονών ο Κοστούλας.
2: 19 χρονών, λοιπόν. Τώρα αρχίζει και δείχνει ποιος είναι.
0: Ναι, όχι, απλά θέλω να σου πω ότι σε σχέση με τον Αρμάντο Γκονζάλες που αναφέραμε, ο Γκονζάλες είναι 23, έτσι.
2: Είναι 23, αλλά είναι ακόμα νέος παίκτης.
0: Νέος είναι, δεν διαφωνώ. Απλά θέλω να σου πω ότι άλλο 18 χρονών στην Premier League και άλλο 23 στην Super League.
2: Εάν πράγματι ήταν ο παιχταράς που τα παστέλωνα, ο πανέτοιμος και τα λοιπά, οι Μεξικάνοι πουλάνε γενικά ακριβά. Πρώτον θα πήγαινε σε κανιά Ισπανία και δεύτερον θα πήγαινε με κανιά 35.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, φεύγουμε από εκεί. Το άλλο είναι το ακραίο μπακ. Εγώ ανακουφίστηκα που δεν έπεσε ο Μαρινάκης σε παγίδα για αυτό τον Ντοντό και πήρε τον Νορβηγό.
0: Τον Πέντερσεν, ναι.
2: Τον Πέτερσεν. Γιατί ο Νορβηγός, από ό,τι διαβάζω, είναι καλός και αμυντικά και επιθετικά. Είναι ολοκληρωμένος μπακ και γρήγορος.
0: Ισορροπημένος, ναι.
2: Ισορροπημένος. Αυτό θέλει ο Ολυμπιακός. Τώρα, για τον Μπρούνο που είπε ο φίλος μας από το τέτοιο, ξέρεις ποιον σου λέω, έτσι.
0: Ναι, πριν, ο Γιάννης, ναι.
2: Από τα Μέγαρα.
0: Ο Βασίλης και λέει ο Γιάννης, ναι.
2: Ναι, ο Βασίλης από τα Μέγαρα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, σου λέω κάτι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, βλέπω ότι αυτό που είπε για Μπρούνο και με τον Αρμένιο δεν είναι λάθος, αλλά όχι να προτιμηθεί ο Μπρούνο. Είναι καλή σαν δίδυμο μπακ αυτοί οι δύο. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
0: Τι είναι δίδυμο μπακ, σαν διάδα.
2: Ναι, ναι, έχει καλή διάδα. Όπως με τον, πώς το λέμε, όπως με τον Πέτερσεν που πήρε και με τον Σάλιακα, θα έχει και καλή διάδα και από εκεί φτιάχνει τα μπακ τα ακραία.
0: Ναι, καλή διάδα είναι. Να σου πω την αλήθεια, εμένα ο Μπρούνο δεν ξέρω αν παίξει. Παλά είναι ένα παίκτη ο οποίο μπορεί να σου παίξει, ας πούμε, στο 7. Θα σου παίξει το 7.
2: Ποιο δεν σε τρελαίνει?
0: Ο Μπρούνο.
2: Κοίταξε, κάνει για ένα συμπληρώμα. Μέχρι του χρόνου που μπορεί να αποφασίσει να βασίξει τον Αρμένιο και να φέρει τον Αθανασίου.
0: Ναι, αυτή πιστεύω θα ήταν καλύτερη διάδα.
2: Ναι, αυτό σου.
0: Αθανασίου με την Κνησιά.
2: Βλέπει, είναι πολλοί παίκτε που εξελίσσονται, το ξέρει αυτό. Βλέπει τώρα ο Κοστούλα, ο μεγάλο ο αδελφό. Κεντρικό μπακ που είναι στον Όφι, μπορεί να τον δει μετά να γυρίσει στον Ολυμπιακό κάποια στιγμή, γιατί είναι ιδανικό από τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, ναι, ήταν. Όχι, νομίζω έχει πάει με κανονική μεταγραφή ο Κοστούλας.
2: Όχι, όχι, είναι ιδανικό. Επιμένω σε αυτό.
0: Θα το κοιτάξω, αλλά έχω την εντύπωση πως έχει πάει με κανονική μεταγραφή.
2: Δεν είσαι το ότι είναι ιδανικό και αυτό το τον έχει αφήσει ο Ολυμπιακό. Και τον έχει αφήσει ο Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακό γιατί τον κρατάει εκεί. Γιατί θέλει να έχει τον πρώτο λόγο στον, πώς το λέμε, στον Όφη για την περίπτωση του Χριστογιώργου.
0: Αυτό τι σχέση έχει τώρα?
2: Ποιος είναι καλύτερα, μα για τον χρόνο, ξέρεις, σου λέω.
0: Ναι, τι σχέση έχει τώρα ο Χριστογιώργος με τον Κοστούλα?
2: Κοιτάξτε τι γίνεται.
0: Όχι, ο Κοστούλας είναι κανονικά με μεταγραφή στον Όφη με συμβόλαιο μέχρι το 2028.
2: Γιατί είχα ακούσει για δανεικό, αυτό σου λέω.
0: Όχι, όχι, είναι κανονικά με μεταγραφή μέχρι το 2028 έχει το συμβόλαιό του. Ο Κωνσταντίνος Κοστούλας. Ο Χριστόγερος δεν νομίζω ότι σχετίζεται κάπου με την περίπτωση του Κωνσταντίνου Κοστούλα.
2: Όχι, πάντως, όχι, δεν κατάλαβες τι σου είπα, ότι έχει καλές σχέσεις ο Ολυμπιακός με τον Όφη. Και γι' αυτό άφησε και τον Αθανασίου. Γιατί ίσως του χρόνου να ασχοληθεί με τον Χρήστο Γιώργο.
0: Α, ναι, οκ. Okay, ότι έχει καλές σχέσεις είναι μια χαρά. Το είδαμε και στις δηλώσεις που κάνανε την Πέμπτη.
2: Για τον Χρήστο Γιώργο.
0: Την Παρασκευή μετά τις εκλογές.
2: Είναι άλλη μπαρούφα του Παναθηναϊκού.
0: Γιάννη, από το τηλέφωνο. Γιάννη, από το τηλέφωνο δεν ακουγόμαστε.
2: Όχι, γιατί στο είπα αυτό. Διότι ήταν παίχτες του Παναθηναϊκού ο Χρήστο Γιώργο. Τον ακαδημένο του και τον άφησε και φύγε. Δεν λέμε για σέναν, έτσι, για σέναν ο τερματοφύλακας σου φτύρω Παναθηναϊκός είναι καλύτερος από τον Χρήστο Γιώργο.
0: Θα το δείξει η πορεία, πάντως ο Χρήστο Γιώργος είναι πολύ καλός τερματοφύλακας.
2: Ποια είναι η γνώμη δικιά σου?
0: Θα το δείξει η πορεία, πάντως ο Χρήστο Γιώργος είναι πολύ καλός τερματοφύλακας.
2: Όταν έχεις Έλληνα που αξίζει πέντε πράγματα, τον εβαστάς.
0: Ναι. Γιάννη.
2: Και για το τελευταίο, για να σου τελειώσω, για το θέμα του Σάκη. Για το θέμα του Σάκη, θα σου πω κάτι. Γιατί εγώ δεν έχω παρεξηγήσει ποτέ τον Πουλ Παϊτάξη, γιατί είναι ο Ρος Καλαμπουρτζής, ξέρεις τι σου λέω. Συμφωνείς εδώ που λέω?
0: Ναι,
2: το καλαμπούρι. Ο άλλος ο Σάκης ο Παναθηναϊκός μιλάει με εμπάθεια. Αυτό είναι το κακό. Και κορδίζει τους άλλους και αρχίζουν οι αντιδράσεις.
0: Ναι, εντάξει. Μερικές φορές όντως ο Σάκης υπερβαίνει τα όρια. Πάντως αυτό που θέλει περισσότερο ο Σάκης νομίζω είναι να τσιτώνει τους άλλους. Δεν το λέω ότι είναι σωστό και καλά κάνει.
2: Ακούς τίποτα, λένε είναι δύσκολη του Βάρκας. Κάποιον άλλον θα έχουν υπόψη ναι, τους.
0: Προφανώς είχε κάποιον άλλον υπόψη τους. Δεν ακούγεται.
2: Όπως είδες ξαφνικά από μέλα και τα λοιπά και είδες ότι ήρθε ο Πέτερσεν, μπορεί να έρθει ένας εξτρέμ τέτοιο, να έχουν κάνει επιλογή και να έρθει ένας εξτρέμ ανάλογος που δεν τον έχει ακούσει κανένα.
0: Ναι. Σίγουρα ο Ολυμπιακός έχει και άλλες περιπτώσεις στην λίτσα του.
2: Λοιπόν, και σίγουρα δουλεύει και άλλες. Θα ακούσω και τους άλλους.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Γιώργο.
3: Γεια σου.
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
3: Καλά, ξέρω. Λοιπόν, ξεκινά για το παιχνίδι.
0: Ναι.
3: Του Ολυμπιακού με την Τρίπολη. Ο Ολυμπιακός είναι μια νέα ομάδα όταν έχει 15 καινούριους. Και έρχονται κι άλλοι, είναι ο Φόιλ που είχε αλλαγή, είναι ο Μεξικάνος. Έρχονται και δύο μεταγραφές, είναι και ο Νορβηγός τρεις. Η ομάδα είναι υποκατασκευή, λένε.
0: Ναι.
3: Εντάξει, το να πει τα αποτελέσματα με ομάδα η οποία δεν είναι ανέτοιμη, ακόμα δεν είναι έτοιμη, αυτό είναι καλό.
0: Είναι το πιο σημαντικό αυτή την περίοδο.
3: Αυτή την περίοδο είναι συν. Πάω σε ένα άλλο θέμα που είπες για τον Μπούση.
0: Ναι.
3: Θα σταθώ στις δηλώσεις του Μπούση, ο οποίος μίλησε για τον Όφη, μίλησε για το ευρωπαϊκό όνειρο κτλ. Και κάποια στιγμή πήγε πιο πέρα από την ομάδα του. Κοίταξε αυτό που κατάφερε ο Ολυμπιακός. Και δεν φοβήθηκε να πει αυτό το αυτονόητα. Είπε ότι ο Μαρινάκης μας έδειξε τον δρόμο. Αυτό ξέρεις, σε κάνει. Αυτό σε κάνει πραγματικά δυνατό. Και δεν σε μικραίνει όταν αναγνωρίζει την επιτυχία του άλλου. Αντιθέτως, σε μεγαλώνει.
0: Ναι, απολύτως. Έτσι και δεν έχει άδικο αυτό που λέει. Δεν νομίζω ότι στην πραγματικότητα υπάρχει κάποιος που να διαφωνεί.
3: Αντιθέτως, σε μεγαλώνει.
0: Ναι, είπε ότι ο Ολυμπιακός μας έδειξε ότι οι ελληνικές ομάδες μπορούν να κάνουν πράγματα στην Ευρώπη.
3: Αυτό με την κατάσταση του κόμματος. Είναι για κάποιους οι οποίοι προσπαθούν να μειώσουν τις επιτυχίες του Ολυμπιακού που είχε κάνει. Και στην Ελλάδα τα 48, αλλά και στην Ευρώπη που είχε ανέβει ψηλά σκαλοπάτια. Με το Βαγγέλη Μαρινάκη. Εδώ υπήρχε Ολυμπιακός, θα σου πω, υπήρχε Ολυμπιακός, έβγαινε σε ένα σταθμό, τέλος πάντων, ο οποίος κοιτούσε πότε θα κάνει γέλα για να μειώσει, μάλλον πόσα λεφτά θα πάρει, να σου πω πιο σωστά, το πιο βασικό, κοιτούσε τι πράξεις θα κάνει από τις μεταγραφές και πόσα έδωσε. αυτό τώρα πρέπει να το κάνεις, πρέπει να σε τι να πω τώρα, χαζός. Τι να πω τώρα, μην έχω τώρα.
0: Εντάξει, ότι θα κοιτάξει ένας φίλαθλος πόσα λεφτά έχει πάρει μια ομάδα και πόσα έχει δώσει. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι παράλογο.
3: Όχι, γιατί το ενδιαφέρει αυτό, ναι. Γιατί μετέχει αυτός.
0: Όχι, απλά σου λέει ότι είχε μπάτζετ, ας πούμε, η ομάδα να δώσει.
3: Εγώ τον προκάλεσα τόσες φορές, του λέω αν έχεις πάει στον Ολυμπιακό εδώ και 20-30 χρόνια, γιατί δηλώνει 45-50. Εγώ του λέω και τα διαρκείας που έχω πάει κάποιες πολλές χρονιές, όχι όλες. Έχω και την κάρτα φιλάθλου που πληρώνω όταν δεν έχω διαρκείας. Όταν δεν συμμετέχεις, δεν βγαίνεις να λες συνέχεια ο πρόεδρος και να κατηγορείς τον πρόεδρο του Ολυμπιακού.
0: Εντάξει, προφανώς υπάρχει και κακοπροαίρετη κριτική, Γιώργο, δεν διαφωνώ μαζί σου σε αυτό. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό που είπες. Πρώτον, αρχικά δεν θεωρώ ότι υπάρχει Ολυμπιακό μέτρο κλπ. Από εκεί και πέρα.
3: Εγώ όταν έχω πληρώσει, Επί 40 χρόνια μπορώ να πω και κάτι παραπάνω. Πληρολόγο. Μπορώ και να ασκήσω και κριτική, όχι καλά. Μπορώ να ασκήσω και κριτική.
0: Και αν έχει
3: δημοκρατικά και να πατήσει 20 χρόνια, μην έχει πολλέ απαιτήσει.
0: Εντάξει, υπάρχουν άλλοι που δεν μπορούν, ρε παιδί μου. Μπορεί να είναι στο εξωτερικό, που μπορεί να είναι αλλού κλπ.
3: Όχι, εγώ έχω και συμμετάσχει. Για πολλά πολλά χρόνια. Και στι δύσκολε εποχέ που κρατήσαμε την ομάδα από το 87 μέχρι το 97. Ήμουν από του φιλοδιάδου και η ηλικία μου φυσικά. Ήμουν από τους πολλούς χιλιάδες, μισού εκατομμύρια κόσμο που στηρίζαμε την ομάδα μας στο Καρεσκάκι, στο Ολυμπιακό Στάδιο, ήμασταν 70.000 κόσμος.
0: Ναι, προφανώς.
3: Το Ολυμπιακό ήταν 8 και 10.
0: Υπήρχαν αυτά. Απλά θέλω να σου πω ότι αυτό που είπες πριν, okay, θα κοιτάξει ένας φιλάθλος.
3: Και έχω πληρώσει και πολλά πολλά χρόνια. Εσύ μην έχεις μπορεί να μου λες πώς άλλος ο Μανέτσι τι έδωσε και να κατηγορήσει ο Θεός το πρώτο του Ολυμπιακού πήρε τόσα, δεν έβαλε. Έκανε ο Ρέτσος, τα είχε βάλει με το Ρέτσο να φύγει, δεν κάνει με τους. Άδει κάτι πράγμα. Δεν είναι αυτά. Δεν είναι σοβαρές κουβέντες αυτές για μένα.
0: Εντάξει, ο καθένας μπορεί να είναι άποψή του, μπορεί να διαφωνούμε.
3: Εντάξει, άποψη είναι, αλλά σου είπα όταν έχει συμμετάσχει. Εγώ έχω να μπορώ να πω και κάτι παραπάνω. Να μας συμμετάσχει, μην λες.
0: Εντάξει, όλοι έχουν δικαίωμα στην κριτική, Γιώργο.
3: Δεν σου είπα να μην κάνει κριτική. Άλλο να κάνει κριτική και άλλο να ισοπεδώνει.
0: Ναι, εντάξει, αυτό δεν είναι διαφορά.
3: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός πότε έχει πάει πιο ψηλά, με ποιο πρόεδρο πήγε πιο ψηλά στην Ευρώπη.
0: Καλά, κατάκτησε κόφερες είναι πιο ψηλά, ρε Γιώργο.
3: Εκτός ότι πήρε το κόφερο, μα είναι κάθε χρόνο ανέβαινε. Και εσύ πιέζει κατηγορία στον άνθρωπο που είναι ο πιο πετυχημένος πρόεδρος στην ιστορία, όχι του Ολυμπιακού για μένα, τη Ελλάδα, του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και κάτσε και το κατηγορείς και να φύγει ο Ρέτσος και να κάνει. Μιλάμε τώρα για τέλος πάντων. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα, θα πω τώρα για το Πουέρτα.
0: Ναι.
3: Για κάτι τύπους οι οποίοι, κάτι Ολυμπιακάρες, άσε τα τρολάκια, έτσι τσούπα, φάνε τρολάκια που βγάζανε. Και κάτι Ολυμπιακάρες θα βγουν να πούνε συγγνώμη τώρα για το Πουέρτα, το κλείνει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, από ό,τι φαίνεται θα το κλείσει. Θα το δούμε, κάτσε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.
3: Ναι, εντάξει, αυτός είναι μεταγραφή, είναι επεκταράς αυτός. Αυτός σε πάει να σκαλεί πάνω, να μην σου πω δύο, σε πάει. Αυτός με ένα εξτρέμα ακόμα, σε πάνε δύο σκάλες παραπάνω την ομάδα.
0: Ναι, να δούμε ποιος θα είναι αυτό το εξτρέμ. Πάντως μέχρι μεθαύριο το βράδυ θα τα έχουμε μάθει νομίζω έτσι.
3: Το πιο άσχημο σε έναν άνθρωπο, Θέμη, να ξέρεις να είναι να έχει θράσος. Όταν βγαίνεις και προκαλείς, και μετά λες μην κριτικάρετε το τάδε και βγαίνεις και έχεις προκαλέσει ο ίδιος στην εκπομπή τη σημερινή. Και βγαίνεις και μας λες μην ασχολείστε με το τάδε όταν εσύ προκαλείς.
0: Εντάξει, ρε εσύ Γιώργο, δεν το είπε τώρα. Μια πλάκα έκανε και εσύ τώρα, μην τρελαίνεις.
3: Άσε πλάκες. Οι πλάκες είναι...
0: Πλάκα θα κάνουμε, ρε παιδιά, για αθλητισμό μιλάμε. Δεν μιλάμε τώρα για ζωή θάνατο.
3: Σήμερα έκανε πλάκα.
0: Πλάκα έκανε, τι έκανε.
3: 20 χρόνια έχει πει τα αμίμητα.
0: Ναι, εγώ μιλάω για σήμερα, δεν με νοιάζει τι έκανε 20 χρόνια. Σήμερα έκανε πλάκα.
3: Και σε εσένα μας έχει.
0: Όχι σε μένα, δεν ήμουν εγώ στην εκπομπή, Γιώργο.
3: Ήταν ο, πώς το λένε, ο αυτός. Και μας είπε, κατέβηκε όλο το αυτό, είπε.
0: Ναι, ναι, μου το έχουν μεταφέρει.
3: Εντάξει, τότε τι μιλάς.
0: Ναι, εγώ σου μιλάω για σήμερα. Για σήμερα ναι, δεν πρόσβαλε. Έκανε πλάκα, ήθελα να σας πειράξει και λίγο, υπάρχει και πλάκα, Γιώργο.
3: Αυτοί όλο πλάκα κάνουν και αυτοί έχουν, άκου να σου πω, καταρχήν δεν είναι παραθυνιακοί αυτοί. Το έχω πει άλλη φορά. Αυτοί είναι αντιολυμπιακοί. Άλλο να είσαι παραθυνιακός και άλλο να είσαι αντιολυμπιακός. Να είσαι αντιολυμπιακός, έχει διαφορά. Αυτοί είναι καθαρά αντιολυμπιακοί. Επειδή η ομάδα τους πάει από το κακό στο χειρότερο. Και όταν τους είπα εγώ πριν ένα μήνα, ήσουν και εσείς εσένα στην εκπομπή σου, είπα ο Παναθηναϊκός είναι μικρή ομάδα, έχει μικρίνει, μου κάνανε επίθεση. Όταν τότε ο ιδιοκτήτης του σταθμού σου, το είπε πριν 10 μέρες.
0: Ο Δημοσθένης ο Τσαπαλιάρης, ναι.
3: Ο Δημοσθένης ο Τσαπαλιάρης. Όταν το είπε 10 μέρες, δεν βγήκε να του πει κανένας τίποτα από αυτούς.
0: Καλά.
3: Εμένα μου την πέσανε. Ο Δημοσθένης δεν βγήκε να το πούνε γιατί το λες.
0: Δεν ξέρω, δεν τις άκουγα όλες τις εκπομπές, δεν ξέρω τι έχει υποθεί. Ναι, και εγώ είχα διαφωνήσει μαζί σου, δεν σημαίνει ότι. Ναι, ρε παιδί μου, οκ, το καταλαβαίνω.
3: Πες στον Τσαπανέλη, γιατί δεν βγήκε να το πει. Κύριε Δημοσθένη, γιατί είναι μικρό παραπάνω.
0: Εγώ είχα διαφωνήσει εδώ μαζί σου, λογικά το θυμάσαι. Αλλά εντάξει, δεν σημαίνει κάτι. Δεν χρειάζεται να έχουμε πάντα τι ίδιε απόψει.
3: Για Δημοσθένη το είπε αυτό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εγώ σου λέω ότι επειδή είναι ο κύριο Δημοσθένη ιδιοκτήτη του σταθμού, δεν σημαίνει ότι και εγώ πρέπει να συμφωνώ σε όλα όσα λέγονται στην εκπομπή.
3: Εγώ δεν σου είπα να συμφωνήσω σε όλα. Ναι.
0: Okay, δεν ξέρω τι αντιδράσει υπήρχαν. Δεν ξέρω τι αντιδράσει υπήρχαν.
3: Κανένα δεν του είπε κουβέντα.
0: Δεν ξέρω τι αντιδράσει υπήρχαν.
3: Αν του λέγε ένα, δεν θα το ανέφερα. Ένα, αν του λέγε ένα, δεν θα το ανέφερα καθόλου.
0: Όχι, Γιώργο, να κλείσουμε σιγά σιγά με αυτό, φίλε, γιατί πρέπει να πάω διαφημίσει.
3: Είναι τυχαία που έχουν κοπεί από παντού. Από παντού κομμένοι.
0: Εντάξει, έγινε,
3: κοπεί,
0: Γιώργο.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά, για καλή συνέχεια. Πάμε διαφημίσει, επιστρέφουμε σε 2,5 λεπτά.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
6: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
7: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
8: Ληστεία, το πορτοφόλι.
9: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
10: Μην είναι άνθρωπος.
11: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
10: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνει σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
12: Θέλω κι εγώ.
10: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
13: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
14: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
15: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Για πάμε για το τελευταίο μισάωρο της σημερινής εκπομπής. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας, ξαναλέω, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. 69-39-943-943 είναι το Viber του σταθμού. Πάμε να διαβάσουμε μερικά τα μηνύματα στα οποία έχουμε αφήσει λίγο πίσω. Ο Δημήτρης λέει: Φίλε Θέμη, κατά την άποψή μου, ο Σμαϊλόβιτς αποδειχθεί η καλύτερη μεταγραφή. Μέχρι στιγμής ο Σμαϊλόβιτς είναι πολύ καλός, είτε όταν έχει κληθεί να παίξει στην θέση του ως στόπερ, είτε ακόμα και χθες όπου κλήθηκε να παίξει ως δεξιός μπακ. Θα συμφωνήσω, Δημήτρη, ότι ο Σμαϊλόβιτς είναι μια μεταγραφή που από ό,τι φαίνεται θα βγει στον Ολυμπιακό. Ο Σπύρος λέει: Το πρώτο τοξικό τηλέφωνο, πάντα γνωστός taxi driver. Ο Λευτέρης λέει: Σάλιακας βγήκε γιατί είχε ενοχλήσει Θέμη. Σωστά, Λευτέρη. Απλά είπαμε ότι έχει βγει τρεις φορές αναγκαστική αλλαγή στον Ολυμπιακό Σάλιακας. Είναι ήδη ακόμα τέλη Αυγούστου. Κατά τα άλλα, πάντως ήταν πάρα πάρα πολύ καλός. Ίσως και ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού χθες. Ο Λευτέρης λέει: Πάνω που άρχισε να μαγεύει ο Κωνσταντέλιας, ένα πολύ κακό μάτι το έστειλε αδιάβαστο παιδάκι. Ελπίζουμε όλοι να γυρίσει δυνατός, γιατί είναι κρίμα και άδικο να καεί η καριέρα τόσο νωρίς. Σιδερένιος, λέει ο Λευτέρης. Λευτέρης, το θετικό κομμάτι είναι ότι πλέον, έτσι όπως έχει εξελιχθεί και η ιατρική, οι ποδοσφαιριστές δεν είναι όπως παλιά που πάθανε να ρίξει γιας του και ουσιαστικά όλη η καριέρα τους μπορεί να σταμάτησε εκεί πέρα ή να είχαν πάρει την κατηούσα. Μακάρι να γυρίσει δυνατός ο Κωνσταντέλιας και θα συμφωνήσω μαζί σου απόλυτα. Πάνω που είχε αρχίσει να μαγεύει, πάνω που τον ευχαριστιόμασταν και εμείς, πάνω που τον ευχαριστιόταν και ο παδί της Μπορούσια Ντόρμουντ, έπαθε αυτό που έπαθε. Πραγματικά πολύ κρίμα για το παλικάρι. Μακάρι να γυρίσει γρήγορα δυνατός. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Εγώ είμαι.
0: Εσύ, Σάκη.
1: Τι κάνεις, για χαρά, καλά είσαι.
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι.
1: Για τον σήμερα τι βλέπεις. Εγώ δεν μιλάω για τον Ολυμπιακό. Τώρα είπαν και για μένα, πάει, δεν πειράζει. Σάκη, τρόπο. Δεν μιλάω για τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τι βλέπεις σήμερα. Ήταν να πούμε κάτι για τον Ολυμπιακό, θα γίνουμε τοξικοί εμείς, καταλάβες. Πράγματι για τον Ολυμπιακό, δεν είμαστε Έλληνες, είμαστε φίλοι, δεν πληρώνουμε. Εγώ κάνω κριτική στον Ολυμπιακό. Έχω δικαίωμα να κάνω. Δεν κάνω τι ακροατή, ούτε έχω δικαίωμα να κάνω. Έχω δικαίωμα.
0: Ναι, έχεις καλοβρώνει την κριτική, όλοι μπορούμε να κάνουμε. Σάκη, πάμε στα σημερινά για να μην μπαίνουμε πάλι στην ίδια. Μην μπαίνουμε στην ίδια διαδικασία, Σάκη, γιατί κουράζει.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Ναι, είναι δύσκολο το παιχνίδι σήμερα για τον Παναθηναϊκό.
1: Δύσκολο
0: είναι σίγουρα. Προφανώς είναι το φαβορί ο Παναθηναϊκός. Να δούμε και τους νέους παίχτες, κατά κύριο λόγο το Κάγκουα, τι διαφορετικό μπορεί να δώσει στον άξονα του Παναθηναϊκού. Γιατί ο Παναθηναϊκός χρειάζεται κάτι διαφορετικό στον άξονα του και ο Κάγκουα μπορεί να τα δώσει αυτά τα διαφορετικά χαρακτηριστικά. Επίσης, να δούμε αν ο Παναθηναϊκός μπορέσει για πρώτη φορά φέτος να κρατήσει το 0. Γιατί και στους 6 αγώνες που έχει δώσει δεν το έχει κρατήσει και σήμερα θα χρειαστεί να κρατήσει το 0, νομίζω.
1: Τι γράφουν, διαβάζω τώρα, γι' αυτό δεν τα πολύ πιστεύω αυτά. Τι γίνεται με τον Ουνάη, ξέρεις τίποτα, τι γνώμη σου θέλω.
0: Ο Ουνάη, όσο δεν βρίσκει ομάδα, τόσο μεγαλώνει οι πιθανότητες για τον Παναθηναϊκό. Από εκεί και πέρα είναι μια περίπτωση περίεργη, τα είδαμε και πέρσι. Τα βλέπουμε και φέτος, είναι μια περίπτωση περίεργη. Πάντως είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να κάνει διαφορά και με το παραπάνω.
1: Ναι, αλλά μου κάνει εντύπωση μια άλλη ομάδα, δεν το ζητάει. Εγώ τα λέω που ξέρει το όνομά του, δεν έχω πρόβλημα. Δεν τον ζητάει μια άλλη ομάδα τώρα.
0: Ναι, ακούστηκε πολύ. Μάλιστα είχε παίξει σε ρεπορτάζ στην Μπαρτσελόνα, σε ρεπορτάζ Manchester City. Μετά στη συνέχεια έπαιξε για τις Ολλανδικές τις καλές, για Ετχόφεν Άγιαξ. Τώρα παίζει για τον Παναθηναϊκό αυτή που δεκλίνει. Η Τζιρόνα έχει πέσει στη δεύτερη κατηγορία, στη Σεγούντα Διβιζιόν. Δεν θα μείνει εκεί, θα φύγει.
1: Έτσι δεν πρώτο Παναθηναϊκό σήμερα να βγάλει διακοπέ σου. Άνετα.
0: Θα τα δούμε, Σάκη, εδώ θα είμαστε, φίλε.
1: Άντε,
0: άντε, να είσαι καλά, να είσαι καλά, Σάκη. Καλή συνέχεια σου εύχομαι. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας, πάμε να διαβάσουμε την αναφορά μας. Απέναντι από το διάσημο Σκορπιό βρίσκεται το μεγαλύτερο από τα Πρικυπώνησα, το Μεγανής. Οι δαντελωτές παραλίες, θαλάσσιες σπηλιές και τυρκουάς σμαραγδένια νερά. Μεγανής, το ανεξερεύνητο νησί με τα μέτρητα φιόρδ, καταφύγιο για τους λάτρεις της φύσης. Μεγανής, το διαμάντι του Ιωνίου, εκείνη το δώρο μας. 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις και ένα γεύμα στο ξενοδοχείο εστιατόριο Εσπερίδες. Για συμμετοχή στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Η κλήρωση θα γίνει την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 9 με 11 το πρωί στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τους Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Ξαναλέω, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε το όνομα τεπώνυμό σας και την λέξη Μεγανήσι για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη το πρωί και μακάρι να κερδίσετε. Καλή επιτυχία, εύχομαι σε όλους. Ένα τετραήμερο ταξίδι, 3 διανυκτερεύσεις και ένα γεύμα στο ξενοδοχείο εστιατόριο Εσπερίδες. Να διαβάσουμε δύο μηνύματα και να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Ο Γρηγόριος λέει τι τον έχει στον αέρα αυτόν τον κύριο. Λέει παραμύθι που έχει βάλει τεράστια ποσά στον Ολυμπιακό. Ολυμπιακό σήμερα, αλλά κάτι τέτοιο δεν μπορώ να του ακούω, λέει ο Γρηγόρης. Γρηγόρη, δεν γνωρίζω αν ισχύει, δεν ισχύει. Από τη στιγμή που το λέει, δεν υπάρχει λόγο να το αμφισβητήσω έτσι. Να σε καλά πάντως, Γρηγόρη. Ο Κώστας λέει καλησπέρα και καλή εκπομπή. Είπε στον Γιώργο ότι όσοι υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να λέγονται φιλάθλοι όπως αυτός, εγώ είμαι αντιολυμπιακός μέχρι τα μπούνια. Κώστας Παναθηναϊκός από Αχαρνές, μάλιστα.

0: πορτιέρο, ο Βολάνιος έφυγε φαντάρος.
1: Όχι, δεν έχει πάει φαντάρος ακόμα. Θα πάει τον Μάρτιο ο Βολάνιος.
0: Α, συγγνώμη. Λοιπόν, θέλω εγώ να πω ένα γεγονός που έγινε χθες κατά τη διάρκεια του αγώνα του Ολυμπιακού και θέλω να το πω στο φίλο μου του Σάκη το Σουμάχερ, γιατί για μένα ο Σάκης με το ταξί τον λέω Σουμάχερ, γιατί όλους τους φίλους μου εδώ στο Βίρονα, Παγκράτη και Σαριανή, τους λέω Σουμάχερ, πιλότη. Με ακούς?
1: Ακούω Κυριακό, ναι.
0: Λοιπόν, αφιερωμένο στο φίλο μου το Σάκη, λοιπόν, εγώ είμαι Ολυμπιακός, πάνω απ' όλα ξέρεις είμαι Λαμιάρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εχθές εδώ λόγω καναλών Λιών υπήρχε μπέρδεμα στις καφετέριες. Στο στέκιμο εδώ τέλος πάντων ήταν μπερδεμένα τα πράγματα, και τα λοιπά. Τέλος πάντων έχω ένα άλλο στέκι εδώ, ακούσαι φίλε Σάκη, στη διασταύρωση Φορμίωνος και Φρίνης. Καφέ άρωμα. Το έχει ένας εξαιρετικός κύριος από την Αίγυπτο, οι οποίοι καπνίζουν αργυλέκι μέσα. Δεν ξέρω αν έχεις δει τίποτα κάτι τέτοια μαγαζιά ακούς.
1: Ναι, υπάρχουν, φυσικά και υπάρχουν.
0: Εδώ στο Παγκράτη είναι 2-3. Αυτό λοιπόν λέγεται καφέ άρωμα. Και είναι όλοι Ολυμπιακοί. Ξέρεις, είναι πρωτόγνωρο, δηλαδή άνθρωποι που είναι μετανάστες βέβαια πολλά χρόνια στην Ελλάδα, να είναι Ολυμπιακοί. Δηλαδή μέχρι και οι γυναίκες με φέρετζε μερικές φορές φωνάζουν Ολυμπιακός. Όσο περίεργο και αν ακούνε το έχω δει. Τέλος πάντων μπαίνω μέσα στο μαγαζί, τραβάγανε αργυλές, εγώ δεν καπνίζω. Και ανάμεσα στους καπνούς του Ναγκυλέ, όπως λέει και ο φίλος ο Πλαταγόνιος, λοιπόν, ξεχωρίζω, βλέπω εκεί, ξέρω που κάθουν τη φύλαθλη του Ολυμπιακού. Λοιπόν, σε αυτό το πέταλο, το ιστορικό πέταλο στην Τρίπολη, επί 8 χρόνια με είχε φιλοξενήσει εμένα με την αγαπημένη ομάδα τη Λαμία. Βέβαια, όχι τόσο λαό, ο Ολυμπιακό, 2.000 κόσμο. 40-50 άτομα. Είχαμε δύο ασύλληπτα γκολ εκεί μπροστά στο πέταλο. Δεν ξέρω αν έχει πάει στο γήπεδο στην Τρίπολη.
1: Όχι, δεν έχω πάει.
0: Είναι ωραίο.
1: Εντάξει, εσύ ακολουθεί τη Λαμία παντού, έτσι.
0: Εννοείται, ρε φίλε. Σαββατοκύριακο στην Τρίπολη. Με τη φίλη μου, με την παρέα μου, στην Τρίπολη, στο πέταλο εκεί, πίσω 8 χρόνια. Ούτς. Σε πιάνω να διάβασα, ρε φίλε. Εγώ άρασα με τη Λαμία.
1: Όχι, το ξέρω, τι αδειάβασα. Δεν ήξερα αν έχει πάει στην Τρίπολη, βέβαια.
0: Άκουσα και που ξέρει την περιοχή Φρίνης και Φορμίωνος. Λοιπόν, όπως κάθομαι εκεί και κοιτάω και είμαι συγκινημένος, εμεί σου πω ότι μπορώ να βάλω και τα κλάματα βλέποντας το πέταλο. Γιατί τώρα είμαστε πλέον γάμα εθνική. Μπαίνει μια γυναίκαρα, 2 μέτρα, φοβερό κορμί. Τέλος πάντων και πάει και κάθεται απέναντι σε μένα, μου γυρνάει η πλάτη. Κάπου επιλεκτικά λέω: εντάξει, που μέσα μου κουμπελάρα, εγώ ήρθα να δω τον Ολυμπιακό. Δεν ήρθα να δω εσένα. Λοιπόν, σε λίγο λέει ο ιδιοκτήτης: ετοιμάσου, λέει να αλλάξει. Λέω: όχι, θα παλέψουμε. Τέλος πάντων και μόλις σφυρίζει το ημίχρονο διαιτητής, φίλε, τι γίνω. Βάζουν Αιγυπτιακά τραγούδια στο διαπασόν, όταν λέμε στο διαπασόν, 10 παρατέταρτο ας πούμε, βγαίνει η κοπελάρα αυτή χανουμάκι ντυμένη και αρχίζει και χορεύει στη τέλη και φωνάζει φόρτα Ολυμπιακάρα. Ακούσακι, φόρτα Ολυμπιακός. Και αρχίζει με το χορό ρε φίλε στο ημίχρονο του Ολυμπιακού. Οριεντάλ, έγινε χαμός.
1: Μάλιστα. Οπότε πέρασε τα καλά, αυτό είναι το.
0: Δεν το είχα ξαναδεί. Χορέψαμε όλοι μαζί, λίγο στο ημίχρονο. Και λέω, παιδιά, τι γίνεται. Μου λέει ο ιδιοκτήτης, λέει, επειδή είμαστε Ολυμπιακάρες, φίλε, στο ημίχρονο του Ολυμπιακού, κάθε Κυριακή βάζουμε οριεντάλ στην Ειρήνη. Μιλάμε τώρα επαγγελματίας, έτσι, η κοπελά. Λοιπόν, ωραία, λέω, θα έχουμε εδώ. Σάκη, ακούς τι κάνει ο Ολυμπιακός. Οριεντάλ, φίλε, στο ημίχρονο του Ολυμπιακού θέλω.
1: Χάμος, πανικός, Κυριακό.
0: Πανικός, ρε φίλε, αυτή είναι η ζωή. Τώρα καθόμαστε να γκρινιάζουμε, έτσι. Γιατί, ρε χάρη, φίλε, κάνει γήπεδο στο Βοτανικό. Δεν θα κάνει, ρε φίλε, γήπεδο ο Παναθηναϊκός στο Βοτανικό. Να πας με τα φιλτράκια σου και απέξω να πηγαίνεις μετά καθαρό στα μπουζούκια. Για άλλη, ρε χάρη, τώρα δείτε.
1: Βολεύει κιόλα στο γήπεδο και με τα μπουζούκια, εγώ μια χαρά είναι.
0: Ακριβώς. Μπαίνεις μέσα καθαρός, βγαίνεις καθαρός, όπως το Καραϊσκάκι και πας και ακούς τον Γιώργο Μαργαρίτη. Γιατί κοίταξε ρε κόσμο, να σου πω κάτι. Τώρα θα αρχίσει η τεχνική. Εγώ δεν το δέχομαι δηλαδή, επειδή είναι και η πατρίδα σου, να ξαναδώ αυτή τη θλιβερή εικόνα στην εικόνα, στην τηλεόραση, το γήπεδο της Καρδίτσας. Βλέπεις μια μαύρη κερκίδα.
1: Ναι, ναι, είναι άσχημη εικόνα.
0: Δεν είναι άσχημη ρε κόσμο.
1: Προφανώς και είναι πολύ άσχημη, όχι απλά άσχημη. Τα γήπεδα πρέπει να είναι γεμάτα. Για αν δεν μπορούν να είναι γεμάτα, να υπάρχει κόσμο τουλάχιστον έτσι.
0: Τώρα θα σου πω, τι με ενδιαφέρει εμένα ρε φίλε, εγώ την έφαγα τη ζωή μου. Αν θα είναι, ξέρω εγώ, δωρεά, πώς τα λένε κτλ. Λοιπόν, Σάκη, Φορμίωνος και ημιτού, καφέ άρωμα. Συγγνώμη, βάλε να δεις το βίντεο. Μας τράβηξαν και βίντεο. Πώς το λένε αυτό το.
1: Πού υπάρχει αυτό?
0: Στο καφέ άρωμα, μήπως υπάρχει στο καφέ άρωμα.
1: Okay. Θα το κοιτάξω.
0: Οπότε είσαι ευχαριστημένος από όλες τις πλευρές.

0: και ποδοσφαιρικά και πολιτικά. Λοιπόν, χαιρετάω όλο τον κόσμο.
1: Να σε καλά, Κυριακό.
0: Θέλω να στείλω από άκρη σε άκρη ένα γεια σε όλους τους οποδοφύλακους της Λαμιάρας.
1: Να σε καλά, Κυριακό, και πάντα τέτοια. Να σε καλά. Καλή συνέχεια, φίλε. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ξαναλέω, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Υπάρχει ένα δημοσίευμα πριν από λίγη ώρα από την Ισπανία για τον Παναθηναϊκό και τον Αζεντίνου Ναΐ. Μάλιστα, αναφέρει συγκεκριμένα. Η Τζιρόνα δεν έχει συμφωνήσει με κανένα σύλλογο για τον Αζεντίνου Ναΐ. Τις τελευταίες ώρες πηγαίνει έντονα ο Παναθηναϊκός που του προσφέρει να γίνει ο υψηλότερος αμοιβόμενος στην Ελλάδα και η Αϊτχόφεν. Ο Άγιαξ που είχε φτάσει σε συμφωνία συμβολέου με τον Μαροκινό αποχωρεί από τη διαπραγμάτευση. Η Τζιρόνα ελπίζει ότι θα έρθει ακόμα κάποια μεγάλη προσφορά από άλλον σύλλογο, αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ για τον Αζεντίνου Ναΐ, ο οποίος είναι δεδομένο ότι δεν θα παραμείνει στην Τζιρόνα, η οποία έχει υποβιβαστεί. Να δούμε που θα συνεχίσει την καριέρα του Αζεντίνου Ναΐ. Αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει να πάρει τον Μαροκινό, μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος μπορεί να κάνει την διαφορά και με το παραπάνω στους πράσινους. Δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις. Τον είδαμε και πριν από δύο σεζόν, την προπέρσινη σεζόν. Οπότε νομίζω ότι δεν χρειάζονται πάρα πολλές συστάσεις. Επίσης, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός πριν από λίγες ώρες, το μεσημέρι σήμερα, διέψευσε για τον Βάργκας αλλά και για τον Μπράιαν Χιλ, ο οποίος ακουγόταν για αυτός έντονα το τελευταίο διάστημα, κατά κύριο λόγο από δημοσιεύματα του εξωτερικού. Επίσης, υπήρχε ένα δημοσίευμα σήμερα το πρωί από το Transfer Feed που έχει μεγάλο ενδιαφέρον, το οποίο ανέφερε ότι ο Παναθηναϊκός συζητάει με την Τουλούζ για τον 26χρονο χαφ από την Βενεζουέλα, τον Κρίστιαν Κάσερες, ο οποίος το προηγούμενο διάστημα έχει ακουστεί πολύ έντονα για τον Ολυμπιακό και μάλιστα λεγόταν ότι ο Ολυμπιακός θα έκλεινε τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Τώρα είναι ο Παναθηναϊκός αυτός που μιλάει με την Τουλούζ, τουλάχιστον σύμφωνα με τα όσα λέγονται από το Transfer Feed για τις διαπραγματεύσεις των δύο ομάδων.

2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας, όπου είναι ελεύθερες οι γραμμές. Οπότε ο επόμενος φίλος που θα πάρει τηλέφωνο βγαίνει κατευθείαν στον αέρα. Έχουμε ακόμα 12 λεπτά εκπομπής, οπότε προλαβαίνουμε να βγάλουμε δύο γραμμούλες ακόμα. Ξαναλέω, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. 69-39-943-943 είναι το Viber. Ο Παναθηναϊκός σήμερα λοιπόν παίζει 7.30 με τον Λεβαδιακό εκτός έδρας. Να πούμε ότι την Κυριακή έχουμε το πρώτο ντέρμπι της σεζόν για τους Πράσινους, οι οποίοι θα υποδεχθούν τον ΠΑΟΚ. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια σήμερα το μεσημέρι στις 2. Τα φθηνότερα είναι στα 20 ευρώ. Οπότε όποιος φίλος του Παναθηναϊκού θέλει να προμηθευτεί κάποιο εισιτήριο, το μόνο που έχει να κάνει, μπορεί να το κάνει βέβαια αυτή τη στιγμή που μιλάμε και για όσο παραμένουν ανοιχτά. Επίσης, το καλό με το ΟΑΚΑ είναι ότι γενικότερα θα υπάρχουν εισιτήρια, δηλαδή μέχρι και την τελευταία στιγμή θα μπορέσει κάποιος φίλαρος του Παναθηναϊκού που θέλει να πάει στο γήπεδο να βρει εισιτήριο. Θα δούμε και ο Παναθηναϊκός και κατά κύριο λόγο ο Γιάκοπ Νίστριου τι rotation θα κάνει στη συγκεκριμένη αναμέτρηση σήμερα με τον Λεβαδιακό. Καθώς θα θυμίσω πως ο Παναθηναϊκός έπαιξε όχι 120 αλλά 132 λεπτά στο παιχνίδι της Πέμπτης στην Τσεχία κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε. Είδαμε ότι η ΑΕΚ το πλήρωσε που ο Μάρκο Νικολιτζέν έκανε rotation με την Κηφισιά και έβαλε κατά 10-11 την ίδια εντεκάδα που είχε βάλει και με την Λεύσκη Σόφια. Να δούμε αν ο Γιάκοπ Νίστρουπ θα προχωρήσει σε rotation ή αν θα επιλέξει πάνω κάτω τα ίδια πρόσωπα με αυτά που έπαιξαν το βράδυ της Πέμπτης στην Τσεχία, όπου να θυμίσω ότι υπήρχαν και αρκετοί ταλαιπωρημένοι.

Εκτός αποστολής έχει μείνει ο Τσιριβέλια, ο οποίος είχε βγει αναγκαστική αλλαγή στο 30 λεπτό στον αγώνα της Πέμπτης. Στην αποστολή κανονικά είναι και ο Ταμπόρδα, ο οποίος είχε συνεχόμενες κράμπες, αλλά βρίσκεται κανονικά στην αποστολή. Δεν είχε κάποιο παραπάνω θέμα, παρά το γεγονός ότι είχε σφίξει τα δόντια για να βγάλει το παιχνίδι την Πέμπτη. Όπως κανονικά βρίσκεται και ο Κοντούρης, ο οποίος είχε ένα πρόβλημα με τον αστραγαλό του, είχε γυρίσει λίγο το πόδι του, αλλά δεν είναι ούτε αυτό κάτι σοβαρό και συνεχίζει. Θα προσφέρει σήμερα τις υπηρεσίες του στον Παναθηναϊκό. Επίσης, θα θυμίσω πως για πρώτη φορά συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή και ο Ιμραν Λούζα αλλά και ο Κίνγκς Κάγκουα. Να δούμε αν θα του δούμε σήμερα με τον Κάγκουα να έχει πιθανότητες ακόμη και για βασικός. Βλέπω εδώ στέλνει τα μηνύματά σας για το Μεγανήσι. Και πολύ καλά κάνετε. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Η Ντίνα λέει: Θέμη προχθές στο χωριό, στο πανηγύρι έγινε χαμός. Γεια σου, Ντίνα, να είσαι καλά. Τα έμαθα, ήταν και η δική μου όλη υπόλοιπη οικογένεια εκεί πέρα. Οπότε τα έμαθα από πρώτο χέρι και όντως έγινε χαμός. Ντίνα, πήγες κι εσύ.

όσον αφορά τα μπασχετικά, πέρα από την εθνική ομάδα η οποία παίζει σήμερα στις 7 με την Ισπανία, ένα πάρα πολύ κρίσιμο αγώνα για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου, έχουμε και κάποια τα οποία δεν είναι τόσο αγωνιστικά. Προφανώς αναφέρομαι στις υποθέσεις του Τόμας Γουόκαπ και σε αυτήν του Μουσταφά Φαλ. Όσον αφορά την περίπτωση του Τόμας Γουόκαπ, μάλιστα να πούμε ότι σήμερα ξεκίνησε πειθαρχική διαδικασία από την Ευρωλίγκα και επίσημα για τον τρόπο με τον οποίο η Ντουμπάι προσέγγισε τον Γουόκαπ, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Όσον αφορά την περίπτωση του Μουσταφά Φαλ, στο τέλος της εκπομπής την Παρασκευή είχαμε διαβάσει την ανακοίνωση του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, ο οποίος έθετε κάποια ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί ο Φαλ να πάρει την ελληνική ηθαγένεια, δηλώνοντας μάλιστα πως ο Φαλ είπε ψέματα ότι θα παίξει στην Εθνική Ελλάδος ώστε να πάρει πιο άμεσα το ελληνικό διαβατήριο. Αναφέρθηκε σε αυτό και ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της χώρας, ο οποίος χαρακτηριστικά τόνισε πως είναι δύο διαφορετικές συζητήσεις. Η μία έχει να κάνει με τις όποιες ποινικές προεκτάσεις, γιατί όταν κάποιος δηλώνει κάτι που δεν ισχύει, αυτό ενδέχεται να χρειάζεται να ερευνηθεί από τη δικαιοσύνη, γιατί όταν έχουν τελεστεί ποινικά αδικήματα, δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Αν οποιοδήποτε, και δεν αναφέρομαι μόνο στον κύριο Φαλ, έχει τελέσει ένα ποινικό αδίκημα, αυτό θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Αν δήλωσε κάτι που όταν το δήλωσε γνώση του ήταν ψευδές, δεν μπορώ να το πω εγώ ή να το γνωρίζω. Τώρα η διοικητική διαδικασία είναι κάτι το οποίο αποφασίζεται εν συνόλο και όχι για μία περίπτωση, ισχύει για όλους και όπως και να έχει, αν κάτι έχει αλλάξει, σε ενημερώσει αρμόδιο Υπουργείο. Εγώ θα θέσω ερώτημα στον κύριο Λιβάνιο και τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα για το αν υπάρχει κάτι νεότερο τη διαδικασία και θα σας ενημερώσω. Αυτή ήταν η απάντηση του Παύλου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου, σε σχετική ερώτηση την οποία δέχθηκε.

Επίσης, πέρα από το σημερινό πρόγραμμα που είπαμε για την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ και τον Παναθηναϊκό, σήμερα έχει το πρόγραμμα και τον Χρήστο Τζόλι, ο οποίος με τη φανέλα της Arsenal, λέοντας βασικός και αντικατάστατος, παίζει σήμερα στο Villa Park κόντρα στην Aston Villa στις 10. Ένα παιχνίδι το οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε από, από τα κανάλια της Nova. Από εκεί και πέρα, κάνει πρεμιέρα στο US Open και ο Στέφανος Τσιτσιπάς όσον αφορά το τένις, ο οποίος θα αντιμετωπίσει λίγο μετά τις 6, να δούμε τι ώρα θα ξεκινήσει ακριβώς η αναμέτρηση, τον Γάλλο Αρτούρ Φιλς, νούμερο 11 της παγκόσμιας κατάταξης.

Όσον αφορά το σημερινό παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ, να θυμίσω πως μένει εκτός ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος έχει κάποιες ενοχλήσεις στο γόνατό. Την θέση του πήρε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος θα προσπαθήσει να καλύψει την θέση 3. Η Εθνική Ομάδα, η οποία χρειάζεται οι παίχτες της να βγουν ακόμη περισσότερο μπροστά. Είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει πάρα πολύ ποιότητα, δυστυχώς. Και θα πρέπει να προσπαθήσει να κρατήσει όσο το δυνατόν πιο χαμηλά μπορεί τους Ισπανούς, οι οποίοι και αυτοί καίγονται για την νίκη μετά την γκέλα που κάνανε κόντρα στην Πορτογαλία. Η Πορτογαλία, η οποία είπαμε ότι και η Ελλάδα έκανε πολύ μεγάλη γκέλα, αλλά βλέπουμε ότι συνεχίζει να παίρνει νίκες.

Όσον αφορά το δικό μας όμιλο στο υπόλοιπο σημερινό πρόγραμμα, στις 9 παίζει Πορτογαλία-Γεωργία και στις 9.30 Μαυροβούνιο-Ουκρανία. Δύο αναμετρήσεις οι οποίες αφορούν φυσικά και εμάς πάρα πολύ και μας ενδιαφέρουν τα αποτελέσματά τους. Η Ισπανία και η Ουκρανία, να θυμίσω, είναι στο 5-2, 5 νίκες, 2 ήττες. Στο 4-3 είναι Μαυροβούνιο, Πορτογαλία και Γεωργία. Στο 3-4 είναι η Ελλάδα, η οποία αν σήμερα ιτηθεί από την Ισπανία, πολύ πιθανό να μείνει εκτός. Η Ελλάδα, η οποία με την Ουκρανία δεν τα κατάφερε, δεν μπόρεσε να περιορίσει τους περιφερειακούς κατά κύριο λόγο παίκτες των Ουκρανών. Κατάφερε να περιορίσει τον Μιχαλιούκ, τον αστέρα της εθνικής ομάδας της Ουκρανίας, αλλά δεν μπόρεσε να, δεν μπόρεσε να περιορίσει τους υπόλοιπους. Ήταν σε πάρα πολύ καλή μέρα κάποιοι παίκτες της Ουκρανίας, η οποία ολοκλήρωσε το παιχνίδι έχοντας πετύχει 13 τρίποντα, ένας αρκετά μεγάλος αριθμός. Στη ρακέτα δεν είχαμε τόσο πολύ θέμα. Η Ελλάδα, η οποία πρέπει να βγει μπροστά ακόμη περισσότερο, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, όχι μόνο σε κάποιες περιπτώσεις του παιχνιδιού όπως έγινε με την Ουκρανία όπου είχε κάποια ξεσπάσματα, πέτυχε 16 πόντους, αλλά είναι ένας παίκτης που στηρίζει πάρα πολλά η εθνική ομάδα, η οποία πρέπει να βρει και άλλους διψήφιους παίκτες. Πρέπει να έχει σε πολύ καλύτερη μέρα προφανώς τον Βασίλη Τολιόπουλο, ο οποίος με την Ουκρανία δεν τα πήγε καθόλου καλά. Θέλει βοήθεια και από τον Λαρετζάκη, ο οποίος αυτός θα πάρει πάρα πολύ χρόνο στην σημερινή. Πάρα πολύ, θα πάρει αρκετό χρόνο στην σημερινή αναμέτρηση. Μιλάμε για παίκτες οι οποίοι έχουν παίξει αντίπαλοι με τους παίκτες της εθνικής ομάδας της Ισπανίας, όχι μόνο στις εθνικές, αλλά κατά κύριο λόγο όταν τους έχουν αντιμετωπίσει με τους συλλόγους τους. Ο Καλάθης ήταν πάρα πολύ καλός και ελπίζουμε να έχει μια παρόμοια εμφάνιση. Ο Καλάθης, ο οποίος δεν φημίζεται προφανώς για την αποδοτικότητά του στο σκοράρισμα, αλλά ήταν ο πρώτος σκόρερ της εθνικής στον αγώνα της Παρασκευής κόντρα στην Ουκρανία. Θα μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο κάζο. Αν η εθνική ομάδα, η οποία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket που διεξήχθη πέρσι, μείνει εκτός παγκοσμίου κυπέλου την επόμενη σεζόν. Κάπου εδώ φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Να πούμε πως έχει επιστρέψει ο Τάσος Ζαφυράκης και θα ακούσετε την εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο, η οποία θα ακολουθήσει αμέσως μετά. Πριν από το Τάσο Ζαφυράκη θα ακολουθήσει το αθλητικό δελτίο ειδήσεων του Ιντερβέτιν Ελλάδα Sports 94,3 από την Αντριάννα Πούλιου, τον Γιώργο Ιωάννου που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, τον Πάνο Πουρναρά που ήταν στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων και τον Θέμη Παλιούρα που ήταν στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα, να είστε όλοι καλά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα στις 3 το μεσημέρι. Καλή συνέχεια σε όλους και καλό απόγευμα.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Αρώματα που μαγεύουν και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ, premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
5: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Πρεμιέρα στη Super League κάνει ο Παναθηναϊκός που αντιμετωπίζει το Λεβαδιακό στο Λάμπρος Κατσόνης. Ο Γιάκομπ Νίστρουπ συμπεριέλαβε την αποστολή, στην αποστολή του Kings Kangwa και Imran Lusa. Σέντρα στις 7.30, ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ελλάδα Sports σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου. Τηλεοπτικά από Nova Sports 2. Δεν επιβεβαιώνονται από τον Παναθηναϊκό τα δημοσιεύματα από το Βέλγιο που αναφέρουν πως οι πράσινοι κατέθεσαν πρόταση στη ρωσική Μπαλτίκα για τον 25χρονο αριστεροπόδαρο κεντρικό αμυντικό Νέιθαν Γκασαμά. Ανοιχτό παραμένει το θέμα του Ουναΐ, με ισπανικό δημοσίευμα να αναφέρει ότι η Τζιρόνα δεν έχει καμία πρόταση για τον μαροκινό χαφ. Το Τριφύλι συζητάει με την Τουλούζ για την απόκτηση του Κάσερες που το προηγούμενο διάστημα έφτασε πολύ κοντά στον Ολυμπιακό. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το πρώτο παιχνίδι της σεζόν, το πρώτο ντέρμπι της σεζόν, κοντά στον ΠΑΟΚ την ερχόμενη Κυριακή. Κομβικό μάτς για την Εθνική Ελλάδος μπάσκετ που αντιμετωπίζει την Ισπανία στο Telecom Center Athens για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027. Εκτός δωδεκάδας έμεινε ο αρχηγός της Γαλανόλευκης Κώστας Παπανικολάου λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο. Τη θέση του πήρε ο Χαραλαμπόπουλος. Τζάμπολ στις 7, ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ελλάδα Sports. Τηλεοπτικά από R2 Sport. Μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού που θα δηλωθεί την προσεχή Πέμπτη. Μόνο η αποδέσμευση από τους Πειραιώτες απομένει ώστε να ολοκληρωθεί η μετακίνηση του Ροντινέη στη Σάντος. Η ερυθρόλευκη ΠΑΕ διαψεύδει τα δημοσιεύματα που αναφέρουν πως υπάρχει συμφωνία με Πουέρτα και Βάργκας. Σε εκτεταμένο rotation αναμένεται να προχωρήσει ο προπονητής ΣΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς στο παιχνίδι κυπέλλου της Τετάρτης κόντρα στον ΕΣΤΟ Χρυσούπολης. Τις 300 συμμετοχές με την κυτρινό μαύρη φανέλα έφτασε ο Πέτρος Μάνταλος που σήμερα κλείνει τα 35 του χρόνια. Ανησυχία για τον ΠΑΟΚ και τον για τον Παντελή Χατζηδιάκο που αποχώρησε στο ημίχρονο του αγώνα με τον Ατρόμητο λόγω ενοχλήσεων στη Γάμπα. Η κατάσταση του Έλληνα στόπερ θα εκτιμηθεί εντός της ημέρας. Τα 30 γκολ με την ασπρό μαύρη φανέλα έφτασε ο Δημήτρης Πέλκας. Σε εξετάσεις θα υποβληθεί σήμερα και ο Φαμπιάνο, ο οποίος χτύπησε στο μάτι στον χθεσινό αγώνα του Άρη με τον Όφι. Η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ απέρριψε την ένσταση του Αστέρα Άκτορ για το παιχνίδι κυπέλου με το Λεβαδιακό. Κανονικά στη League Phase του κυπέλου Ελλάδος θα συμμετέχουν οι Βιωτοί. Δικαίωμα ένστασης έχουν οι Αρκάδες. Είναι δύο διαφορετικές διαδικασίες και συζητήσεις. Η μία έχει να κάνει με ποινικές προεκτάσεις, γιατί όταν κάποιος δηλώνει κάτι που δεν ισχύει, ενδέχεται να πρέπει να γίνει έρευνα από τη δικαιοσύνη. Αν δήλωσε κάτι που εν γνώση του είναι ψευδές, τότε θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σχετικά με τα ερωτήματα που έθεσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός για την απόκτηση ελληνικής ηθαγένειας από τον Μουστάφα Φαλ. Η EuroLeague άνοιξε πειθαρχική διαδικασία για τις μεθόδους που χρησιμοποίησε η Ντουμπάι για να προσεγγίσει τον Thomas Walkup. Με κορυφαίο τον Χάτζινς, ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε 90-71 τον Βίκος Φάλκονς στο τελευταίο του φιλικό στο Μέτσοβο. Σήμερα είχαμε ένα εξαιρετικό πρώτο μέρος και μετά άρχισαμε να παίζουμε με έναν τρόπο που δεν είναι στόχος, δήλωσε ο coach του Δικεφάλου του Βορρά, Άντρεα Τριγκέρι. Πρεμιέρα στο US Open για τον Στέφανο Τσιτσιπά που αντιμετωπίζει λίγο μετά τις 6 τον Γάλλο Αρτούρ Φίλς, νούμερο 11 της παγκόσμιας κατάταξης. Τηλεοπτική κάλυψη από Eurosport. Τη στήριξή της στο Γιάννη Κωνσταντέλια εξέφρασε μέσω social media η Μπορούσια Ντόρτμουντ μετά το σοβαρό τραυματισμό του Έλληνα μεσοεπιθετικού. Έχεις αποδείξει ότι είσαι παιχταράς και θα το αποδείξεις ξανά, το μήνυμα της γερμανικής ομάδας. Η Arsenal του Χρήστου Τζόλι κοντράρεται στις 10 εκτός έδρας με την Aston Villa στο μάτς που κλείνει την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της Premier League. Στην τρίτη αγωνιστική της La Liga στις 8.30 ο Σασούνα Χετάφε και στις 10.30 Μπαρτσελόνα Ράγιο Βαγεκάνο. Και για την δεύτερη αγωνιστική της Serie A στις 7.30 Λέτσε Ρώμα και στις 10.15 Αταλάντα Μπολόνια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σε όλους. Είμαστε εδώ μετά από ένα μήνα περίπου στη βάση μας και ξεκινάμε όπως έχουν ξεκινήσει όλα τα αθλητικά γεγονότα, βρίσκονται σε εξέλιξη και εδώ είμαστε να τα πούμε και να τα συζητήσουμε όλα. Είναι η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο, όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα και Τετάρτη. Θα είμαστε και αυτή τη σεζόν την ίδια ώρα κοντά σας. Μείνετε στην παρέα μας, έχουμε πολλά να πούμε και βεβαίως στο μικρόφωνο ο Τάσος Ζαφυράκης, στην παραγωγή της εκπομπής ο Θέμης Παλιούρας και η Αντριάννα Πούλιου.

Πολλά τα αθλητικά γεγονότα και κρίσιμα θα λέγαμε, όπως η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ για το Μουντομπάσκετ του 2027 δίνει ένα καθοριστικό παιχνίδι σήμερα. Έτσι, εκεί φτάσαμε να έχουμε στα 7 παιχνίδια 4 ήττες, οι 3 συνεχόμενες. Δεν πάνε τόσο καλά για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη και την εκεί μας ομάδα τα πράγματα. Ας ελπίσουμε σήμερα ότι απέναντι στην Ισπανία, όπως είπα στις 7 η ώρα, θα να κάνουμε μια νέα αρχή, διότι θέλουμε τουλάχιστον 4 νίκες στα 5 παιχνίδια που απομένουν. Μην πω και το απόλυτο αν τα παιχνίδια, τα αποτελέσματα δεν μας ευνοούν. Όμως εδώ που φτάσαμε, τα πράγματα δεν υπάρχει άλλος δρόμος παρά μόνο η νίκη για σήμερα. Τώρα θα μπορούσε ο καθένας από εμάς να επιρρύψει ευθύνες εδώ εκεί στο παρέκει, γιατί η Ελλάδα, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ έφτασε εδώ που έφτασε, και δεν μένει εκτός ο Βασίλης Σπανούλης. Και αναφέρομαι σε προηγούμενα παιχνίδια, εκεί όπου θεωρούνταν εύκολα οι επιλογές, οι κλήσεις δεν ήταν οι ανάλογες, υποτιμήθηκαν με λίγα λόγια τα παιχνίδια αυτά, με αποτέλεσμα να μην έχουμε τα νικηφόρα αυτά αποτελέσματα τα οποία θα μας βοηθούσαν τώρα. Και αν απέναντι στην Ισπανία χάναμε ή μπας σε κάποιους ισχυρούς αντιπάλους, να μην είχαμε κανένα πρόβλημα πρόκρισης. Και είναι οδυνηρό, διότι στις 6 ομάδες προκρίνονται οι 3. Φανταστείτε λοιπόν η εθνική ομάδα μας να μην είναι μέσα σε αυτές και να λείψει από αυτή τη μεγάλη διοργάνωση. Θα είναι 100% αποτυχία της ΕΟΚ και του Βασίλη Σπανούλη προσωπικά. Γιατί όχι, γιατί ένας ομοσπονδιακός προπονητής όταν βρίσκεται εκεί έχει τη δυνατότητα να επιλέξει αθλητές και βεβαίως εάν κάποιοι δεν ανταποκρίνονται, αυτό είναι κάτι άλλο το οποίο θα πρέπει να βγει και να το πει. Κάλεσα ή ήθελα να καλέσω και δεν ήταν πρόθυμος αυτός, εκείνος ή ο άλλος. Όχι κάποια στιγμή σε μια συνέντευξη όταν είχε έρθει ένα αρνητικό αποτέλεσμα να λέμε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Αυτά. Έχουμε πει σήμερα και τον αγώνα για τη δεύτερη αγωνιστική του Παναθηναϊκού απέναντι στο Λεβαδιακό. Ο Λεβαδιακός Παναθηναϊκός λοιπόν στις 7.30. Να πούμε ότι οι πράσινοι δεν έχουν δώσει ακόμα κανένα παιχνίδι. Είχε αναβολή δοθεί στο πρώτο με την Κηφισιά. Σήμερα δίνει το δεύτερο της δεύτερης αγωνιστικής. Οι άλλες ομάδες προχώρησαν εκτός από την ΑΕΚ, η οποία στραβοπάτησε στο Απόστολος Νικολαίδης απέναντι στην Κηφισιά, την ψυχωμένη Κηφισιά, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο, εκεί όπου απέσπασε το βαθμό της ισοπαλίας και η ομάδα του Νίκολιτς έχασε τους 2 βαθμούς, καθώς το γκολ σημειώθηκε στο 97ο λεπτό. Κοντά μας έχουμε και τα καταστήματα καλλιτικών Λαμποτέ στις περιοχές Ραφίνα και Αρτέμιδα. Αυθεντικά αραβικά αρώματα και κορεάτικη επερποίηση για άντρες και γυναίκες. Στη Ραφίνα, Εθνικής Αντιστάσεως 4, στην Αρτέμιδα, Λεωφόρος Αρτέμιδος 44. Λαμποτέ, να θυμάστε, η ποιότητα που συναντά το στυλ. Λέγαμε για το παιχνίδι του Λεβαδιακού με τον Παναθηναϊκό, ζωντανή μετάδοση από το Nova Sports 2 στις 7.30. Και βεβαίως για λογαριασμό του Inter Veteran Sports, ο Νίκος Κατσάτσος θα μεταδώσει το παιχνίδι, να είστε εδώ συντονισμένοι. Τώρα αναφορικά με τα παιχνίδια, η ΑΕΚ όπως είπαμε έμεινε στη Λεύκη Σόφιας, εκεί στη μεγάλη νίκη επικράτηση και πρόκριση, το 4-0 εκείνο δεν της επέτρεψε να κατέβει ήρεμα και προσιλωμένη στο παιχνίδι με την Κηφισιά και έχασε λοιπόν τους 2 βαθμούς, αν θέλετε πήρε τον έναν η ομάδα των Βορείων Προαστίων. Οι άλλες ομάδες,
Ολυμπιακός πέρασε μια επαγγελματική νίκη 1-0, παρότι στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα της Τρίπολης σήκωσε ανάστημα και πίεσε τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ έκανε μια ωραία ανατροπή για τον εαυτό του. Βεβαίως προηγήθηκε ο Ατρόμητος, αλλά κατάφερε τουλάχιστον για το πρωτάθλημά μας εδώ να υπάρξει αντίδραση και να πάρει τη νίκη με 2-1. Γεγονός όμως που μας στενοχώρησε ήταν από την Μπραντ και ο αποκλεισμός. Αποκλείστηκε και από το Europa και από το Conference στη συνέχεια και δυστυχώς δεν θα είναι κοντά μας μαζί με τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες, δηλαδή για την League Phase. Ο Άρης αφήνει υποσχέσεις με 2-2 μέχρι τώρα απέναντι στον ΟΦ, τον Ευρωπαίο ΟΦ. Κατάφερε λοιπόν με νίκη 2-1 να κάνει τη δεύτερη νίκη μετά από αυτή μέσα στην Καλαμάτα. Φαίνεται ότι ο Μιχάλης Γρηγορίου εκεί συνεχίζει από εκεί που είχε μείνει πέρσι και φαίνεται ότι ο Θοδωρής Καρυπίδης δικαιώνεται για αυτή την επιλογή. Κοντά μας έχουμε και την Dead Car Hail για μια εταιρεία για το αυτοκίνητό σας. Αν ψάχνετε λοιπόν μια εταιρεία η οποία θέλετε να καλύπτει όλες τις ανάγκες του αυτοκίνητου σας, κυρίως όμως όταν υπάρχει ζημιά από χαλαζόπτωση ή μεγαλύτερου μεγέθους λακκούβες, και αυτό αποκαθίσταται με τη σύγχρονη μέθοδο PTR. Και αυτό γίνεται χωρίς η βαφή του αυτοκινήτου σας, διατηρώντας έτσι όπως καταλαβαίνετε την εμπορική του αξία. Dead Car Hail το όνομά της, και να κρατήσετε τη διεύθυνση, τηλεοφόρο Συγκρού 238 στην Καλλιθέα θα τη βρείτε. Τηλέφωνο 211-411-2288, ενώ μπορείτε να μπείτε και στο site στο www.deadcarhail.com για να μάθετε ό,τι άλλο θέλετε. Βόλος και Ηρακλής, θα συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε. Πήραν τους πρώτους βαθμούς 1-1 λοιπόν, και ο Πανετολικός με την Καλαμάτα 2-0, και η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου ντούμπλαρε τις νίκες της μέχρι τώρα, 2-2 λοιπόν η ομάδα του Αγρινίου. Άφησα τελευταίο τον Παναθηναϊκό, και όχι επειδή παίζει σήμερα, αλλά να θυμηθούμε λίγο και απέναντι στην τσέχικη ομάδα τι έκανε και τι εμφάνιση είχε. Μια τραγική εμφάνιση θα λέγαμε, ιδιαίτερα στην παράταση. Το ότι προκρίθηκε η ομάδα του Τριφυλλιού είναι σημαντικό βεβαίως στη League Phase του Conference League, αλλά από κάποιο σημείο και μετά η ομάδα ήταν τραγική, ήταν αγνώριστη. Βέβαια σε αυτό συνετέλεσαν και πολλά άλλα, τραυματισμοί, τσιριβέγια, κουντούρι μετά, είχε φύγει ο Τσέρι νωρίτερα βεβαίως με απόφαση της διοίκησης και του τεχνικού επιτελείου, και ένας Καμαρά ο οποίος μετά το 65, ναι καλός παίκτης όλα αυτά, αλλά μετά το 65 πάντα δεν είναι ο ίδιος, δεν έχει δυνάμεις, και εκεί όταν όσο ο κότς, ο Νίστρουμ, θα έπρεπε να προβλέψει ότι δεν θα μην ξοδέψει όλες τις αλλαγές, γιατί η ομάδα στο τέλος μετά το 65-70 δεν είχε δυνάμεις και γενικότερα ταλαιπωρήθηκε φοβερά προκειμένου να κρατήσει αυτή την πρόκριση, και ήρθε εκείνο το βαρύσιο πέναντι στο 121-120 λεπτό, πότε ήταν εκεί, για να πάρει την νίκη και μαζί την πρόκριση. Βεβαίως μέχρι εκείνη τη στιγμή οι πράσινοι αυτό που κοιτούσαν και δεν είχαν αντοχές να πάνε στα πέναντι, μπας και πάρουν εκεί την πρόκριση. Πρωτόγνωρα πράγματα για το ομάδα του Τριφυλλιού, και ο κύριος Νίστρουμ θα πρέπει να δούμε και να δει ο ίδιος τι πρέπει να κάνει, αλλά το κυριότερο θα δούμε και εμείς σήμερα αν είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα απέναντι στη Λιβαδιά, γιατί εκεί θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ήταν το άγχος τεράστιο, ήταν το μαχαίρι στο γκρόταφο που λέμε, το πιστόλι στο γκρόταφο, και ήταν οπωσδήποτε απαραίτητο να πάρει την πρόκριση, γιατί ο Παναθηναϊκός ήταν το φαβορί και θα ήταν μεγάλη αποτυχία.

0: streets. Τώρα είχαμε και κάποια παραπονάκια για τη διαιτησία, ιδιαίτερα από την πλευρά τη ΣΑΕΚ. Ο Βασίλης ο Φωτιάς, ο οποίος φύριξε εκεί, μίλησε άνθρωπος δικός μας, μαζί του είπε κάποια πράγματα. Συγκεκριμένα θα μας τα πει και ο Βαγγέλης Δουκάκος μετά. Παραπονέθηκε η πλευρά της ΣΑΕΚ για τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος μπήκε, άλλαξε τη φανέλα και μπήκε ο Ζήνη μέσα, που καθυστερούσε, και γιατί έγινε αυτό και γιατί έγινε το άλλο. Θα πρέπει να γνωρίζουμε λοιπόν κάποια πράγματα, ότι όταν αλλάζει φανέλα ένας ποδοσφαιριστής πρέπει να περάσει απαρατήτως από τον τέταρτο, να ελέγξει και τα λοιπά και μετά να μπει μέσα. Βεβαίως είχε αρχίσει η γκρίνια και νωρίτερα, και πριν την ένταξη του παιχνιδιού από τον Νίκολιτς, να ακούμε ότι γιατί δεν έδωσε εισιτήρια στην ομάδα, είπα εκεί φυσιά και τα λοιπά και τα λοιπά. Όλα αυτά όμως είναι δικαίωμα της κάθε ΠΑΕ, τι θα κάνει, όπως ο Αχιλλέας Μπέος με το Βόλο, απέναντι σε κάθε μεγάλη ομάδα ανοίγει τις πόρτες και γεμίζει τα ταμεία με χρήματα. Είναι θέμα επιλογής του καθενός. Όμως περισσότερα για τη διαιτησία ο φίλος μου ο Βαγγέλης Δουκάκος, που τον έχουμε τώρα κοντά μας. Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Εγώ είπα μόλις το 1 δέκατο, τα υπόλοιπα είναι για σένα.
1: Τι
0: καλή
1: να
0: σεζόν, καλή σεζόν καταρχάς, ναι.
1: Τι να πρωτοποιείς, να είμαστε καλά, να είμαστε καλά. Τα συνήθη λάθη, τώρα έχουμε τους νέους κανονισμούς, οι οποίοι για τον πολύ κόσμο είναι άγνωστοι. Θα έλεγα ότι και για τις ΠΑΕ, παρότι έγινε αυτή η συνάντηση, η συνάθρηση και η ανάλυση από το Λανουά, ξέρω ότι ορισμένοι αγνοούν βασικά πράγματα. Δηλαδή και η επενιγμή που άφησε ο Νίκολιτς, αυτό αφορούσαν ακριβώς. Δηλαδή ήθελε, θα μου πεις, ο άνθρωπος εκείνη την ώρα ήταν, είχε μια φόρτιση. Αλλά επειδή δεν γνώριζε ότι όταν ένας ποδοσφαιριστής αλλάζει φανέλα γιατί είχε αίματα, πρέπει να γίνει έλεγχος. Και δεν μπορεί να μπει από οποιοδήποτε σημείο του γηπέδου. Πρέπει να έρθει στο κέντρο εκεί, από την απέναντι μεριά. Ήταν στη θύρα 3 του Παναθηναϊκού, από εκεί μεριά. Άρα λοιπόν θα έπρεπε να έρθει να γίνει ο έλεγχος και μετά να μπει. Θα μου πεις τώρα, και τώρα επειδή φταίει τώρα η αλλαγή και που μπήκε το γκολ της Κηφισιάς. Αλλά τέλος πάντων αυτό βρήκανε, αυτό υπόθηκε, αυτό ελέγχθη. Η Κηφισιά λέει γιατί δεν έδωσε ο Φωτιάς στη δεύτερη κίτρινη στον Κοϊτά.
0: Και ήταν δεύτερη κίτρινη αυτή.
1: Και εδώ τώρα έρχονται τώρα, αυτό είναι και για τους διαιτητές να τους γίνει μάθημα, ότι έρχονται οι ίδιοι προπονητές, και μάλιστα εν προκειμένου ο Νίκολης, ο οποίος τον προλαμβάνει και την κάνει αυτό στην αλλαγή για να μην χάσει τον παίχτη μετά από δύο λεπτά.
0: Είναι έξυπνος ο Νίκολης, δεν είναι.
1: Ναι, και το λέει λοιπόν αυτό, έτσι. Βεβαίως τα δημοσιεύματα δεν ήταν προς την κατεύθυνση εκείνη, ότι ο Νίκολης τον προφύλαξε απλώς γιατί θα κινδύνει να πάρει δεύτερη κίτρινη. Δεν υπόθηκε μετά η τηλεκριτική, είπαν για τη δεύτερη κίτρινη, η οποία βέβαια πρέπει να πω ότι όσοι έβλεπαν το παιχνίδι είχε πολλά άλλα μετά μαρκαρίσματα, πολλά τραβήγματα, και θα μπορούσε αν δεν έκανε τη διαχείριση να την πάει, να το πάει το παιχνίδι έτσι χωρίς πολλές κίτρινες, θα μπορούσε να έχει βγάλει και άλλους παίχτες, γιατί υπήρχαν κρατήματα πολλά και από την πλευρά της Κηφισιάς και από την πλευρά της ΑΕΚ. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο όλοι άπλωναν χέρια, όλοι άπλωναν χέρια να σταματήσουν τον αντίπαλο. Άρα λοιπόν, προκειμένου αυτή η διαιτησία ήταν η οποία συζητήθηκε, αλλά πρέπει να πω ότι δεν ξεπέρασε τώρα τα όρια για να πεις ότι έγιναν κάποια όρια, κάποια γεγονότα, κάποια συμβάντα και να θεωρήσουμε όλοι ότι ήταν αυτή η διαιτησία η οποία στιγμάτισε την αγωνιστική.
0: Εσύ, Βαγγέλη, στα υπόλοιπα παιχνίδια, επειδή έχει σφαιρική εικόνα αναφορικά με τη διαιτησία, πώς πήγαν οι άλλοι γενικώς, ήταν καλή αγωνιστική?
1: Εκείνο που με ενόχλησε και πρέπει να το πω είναι το γεγονός ότι στο παιχνίδι του Βόλου είδαμε προπονητή με το ηλεκτρονικό τσιγάρο μέσα στον αγωνιστικό χώρο που απαγορεύεται.
0: Άλλο και αυτό πάλι.
1: Και μάλιστα σήμερα μου είπαν ότι ήταν και ο άλλος ο προπονητής πάλι. Και οι δύο προπονητές είχαν ηλεκτρονικό τσιγάρο. Ο άλλος το έκανε, το κρυβε τις καλαμάδες. Αυτός του, της, ναι, και ο Χριστοφιλέας λέει το είχε στο Αγρίνιο. Και στο Βόλο λοιπόν ο Μαρτσιάνι, ο οποίος αυτός δεν μπορούσε να καταλάβω η φορά παρτίδα είχε βγει και θα έπρεπε εκεί να δεχτεί κίτρινη κάρτα. Δεν δέχτηκε ποτέ για αυτό το πράγμα.
0: Αυτό θέλω να πω. Από τον ΚΑΠ δεν προβλέπεται κάποια τιμωρία τώρα προπονητής να καπνίζει στο κοινό?
1: Κίτρινη κάρτα προβλέπεται.
0: Μάλιστα.
1: Προβλέπεται. Ούτως ή άλλως τον έβγαλαν μετά έξω.
0: Ναι, είναι αντιαισθητικό, ρε παιδί μου, να βλέπεις στον αθλητικό χώρο έναν επαγγελματία προπονητή. Πάντως, ναι, να καπνίσει τον πάγκο.
1: Χοντρά πράγματα δεν έγιναν. Χοντρά πράγματα δεν έγιναν. Το παιχνίδι του Άρη με τον Όφη βγήκε μια χαρά από τον Παπαπέτρου. Το παιχνίδι του Ολυμπιακού στην Τρίπολη δεν είχε τίποτα το ιδιαίτερο. Απλώς μόνο ένα λάθος του διαιτητή του Πολυχρόνη, το οποίο το, μετά το έβαλε στην τάξη, δηλαδή μέσω του ΒΑΡ, ότι δεν ήταν, ήταν ο Κουρμπέλης τελικά αυτός με την κίτρινη. Δύο-τρία χέρια που φάνηκαν εκεί δεν ήταν για να επιλείψουμε για να δοθεί η πέναλτι. Άρα λοιπόν η διαιτησία δεν είχε κακές στιγμές, έτσι. Και τώρα περιμένουμε, γιατί έχουμε μια γεμάτη εβδομάδα. Σήμερα λοιπόν στη Λιβαδιά ο Βεργέτης. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη έχουμε κύπελο και παίζουν όλοι οι διαιτητές, πλην των δύο οι οποίοι βρίσκονται ήδη στη Γενέβη στο σεμινάριο της UEFA. Μιλάω για τον Φωτιά και τον Παπαπέτρου, οι οποίοι είναι για τα ευρωπαϊκά κύπελα αυτό. Έχουμε μετά και μέση εβδομάδα θα περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι ο εκλεκτός για το ντέρμπι της ερχόμενης Κυριακής μεταξύ Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ.
0: Ναι, έχουμε ντερμπάκι τρίτη αγωνιστική.
1: Οπότε θα έρθει ξένος, ναι. Όπως το είχαμε πει, ότι οι ίδιοι διαιτητές, οι ίδιοι παράγοντες, ή τορπίλησαν και την οποιαδήποτε σκέψη για να έρθει, να παίζουν οι Έλληνες και να είναι.
0: Αυτό τελικά τι απέγινε, Βαγγέλη, γιατί όταν τελειώσαμε.
1: Απέγινε.
0: Κάτσε μισό λεπτό. Μιλούσαμε πριν πάμε για διακοπές, θυμάσαι, μιλούσαμε ότι ήταν τελικά οι παράγοντες το απέτρεψαν αυτό.
1: Οι παράγοντες, γιατί καταρχήν δεν έγινε ποτέ ψηφοφορία. Λέγανε ναι, μεν, αλλά τελικά διαφωνούσε. Διαφωνούσε. Ο Ολυμπιακός δεν το είχε πει ανοιχτά. Ο ΠΑΟΚ ήταν πρώτος που έλεγε όχι.
0: Όχι η Έλληνα διαιτητή δηλαδή.
1: Ναι. Ακολουθούσε μετά ο Παναθηναϊκός, το οποίο το εξωτερήκευσε ο Αλαφούζος και είπε ότι φοβάμαι γίνουν τα παλιά. Και τέλος δεν ξέραμε και τη θέση του, της ΑΕΚ, η οποία έλεγε ναι μεν, αλλά δεν έλεγε ποτέ η ΑΕΚ ότι είμαι ναι ή όχι. Ναι. Έτσι. Οπότε δεν υπήρχε έδαφος. Δεν υπήρχε έδαφος. Και νομίζω ότι και με πέντε διαιτητές, οι οποίοι πέντε διαιτητές είναι αυτοί που μπορούν να παίξουν, δεν μπορούσε να βγει το πρωτάθλημα. Τώρα δηλαδή να παίζει ο Παπαπέτρο, ο Φωτιάς, ο Βεργέτης, ο Πολυχρόνης και ο Τσακαλίδης, δεν μπορεί να βγει το πρωτάθλημα. Τώρα να βγουν τα ντέρμπι δεν γίνεται με αυτούς τους πέντε διαιτητές. Έτσι δεν γινόταν. Να τώρα έχει φύγει ο Ευαγγέλου και έχει πάει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα γυναικών, θα λείψει ένα μήνα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα λείπουν οι έμπειροι διαιτητές.
0: Ο Τσακαλίδης σφύριζε χθες.
1: Όχι, δεν έχει ένα κόλλημα και δεν σφύριζε. Όχι, θα σφύριξει, θα επανέλθει.
0: Τι είδους κόλλημα αυτό, που το ξέρουμε.
1: Εντάξει, βάζουν όλοι. Άλλοι έχουν γάμους, άλλοι έχουν ψηλοδραματισμούς.
0: Κοινωνικές υποχρεώσεις δηλαδή.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Και ξεκινάει τώρα και η Super League 2. Οπότε καταλαβαίνεις, τώρα μπαίνουμε σε μια full season τώρα από το Σαββατοκύριακο.
0: Και το βασικότερο είναι, έλεγα νωρίτερα, μακάρι να είχαμε και τον ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά μας, γιατί ο Όφη μας έβγαλε ασπροπρόσωπους και πάει μια χαρά. Στη League Face τώρα των διοργανώσεων, να είχαμε και τον ΠΑΟΚ, και σαν Ελλάδα θα πηγαίναμε ακόμα καλύτερα. Δυστυχώς ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, φίλε Βαγγέλη.
1: Να πάνε όλα καλά.
0: Ναι.
1: Ευχές για μια καλή σεζόν.
0: Να είμαστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Και...

Σύμφωνα με Ισπανό δημοσιογράφο, με τον Ιβάν Κουιρός, καλά το είπα, ο Παναθηναϊκός λέει πιέζει για να κάνει τον Ατζεντίν Ζουναή το πιο ακριβοπληρωμένο παίχτη στην Ελλάδα. Πιέζει ο Παναθηναϊκός, βεβαίως η Τζιρόνα περιμένει προσφορά από κάποια άλλη ομάδα και αφήνει τα περιθώρια να εξαντληθούν για καλύτερα και για τον ίδιο αλλά και για την ίδια την ομάδα. Τέλος πάντων, θα μας τα πει αυτά και ο Στέφανος Αλαφάιτς, ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού από το sdna.gr αλλά και από την τηλεόραση του Blue Sky. Θα τον έχουμε στη συνέχεια κοντά μας να μας δώσει πληρέστερο ρεπορτάζ. Προς το παρόν, πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: 94,3. Intervetten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα.
1: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
8: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ. Συνεχίζουμε και να πούμε ότι κοντά μας έχουμε και το κτήμα Ανθιδών στη Χαλκίδα. Είναι μια ωραία πρόταση για μια μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Ακόμα και καλοκαίρι είναι, ο καιρός κατάλληλος. Μπορείτε να προγραμματίσετε κάτι. Διαθέτει υπέροχη φιλοξενία με εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα, φάρμα σπάνιων ζώων, πισίνα και βεβαίως άλλες δραστηριότητες. Για τις διακοπές σας λοιπόν, ή διάφορες εκδηλώσεις αν θέλετε να κάνετε, το Hotel Ανθιδών Estate στη Χαλκίδα με καταπληκτική θέα στον Ευωϊκό βρίσκεται στη διάθεσή σας. Επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22 210 96 465. Να θυμάστε, Hotel Ανθιδών Estate εδώ κοντά μας στην Χαλκίδα. Είπαμε νωρίτερα για το πρωτάθλημα της Super League και τη δεύτερη αγωνιστική. Την επόμενη, όπως ακούσατε και από τον Βαγγέλη Δουκάκο, δεσπόζει το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ την Κυριακή στις 9.30. Τα υπόλοιπα παιχνίδια δεν έχουν κάτι σημαντικό, δεν είναι κάποιο άλλο ντέρμπι. Απλώς να πούμε, Βόλος Ολυμπιακός στις 7 το Σάββατο, ΑΕΚ Άρης στις 9 την ίδια μέρα. Και εδώ είναι ένα παιχνίδι που είναι σημαντικό. Την Κυριακή Ατρόμητος Καλαμάτα στις 7, Όφη Κηφισιά στις 7.30, Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8 και ο Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής τη Δευτέρα στις 6 η ώρα. Και βεβαίως έχουμε κύπελο Ελλάδας, μην το ξεχνάμε, Τρίτη και Τετάρτη και Πέμπτη, παιχνίδια τα οποία έχουν ενδιαφέρον, κάποια εξ αυτών. Την Τρίτη έχουμε Βόλος Καλαμάτα στις 6, την Τετάρτη Νέστος ΑΕΚ στις 5, Μαρκό Κηφισιάς στις 5.30, ΑΕΛ Ολυμπιακός στις 8 και ΠΑΟΚ Όφη στις 10 και 4, ενώ την Πέμπτη Πανσεραϊκός Ατρόμητος στις 7 και Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου στις 9.

0: Για πάμε τώρα, έχουμε και στοίχημα. Να περάσουμε τώρα και στις στοιχηματικές μας προτάσεις, να δούμε τι θα κάνουμε σήμερα. Τέσσερα παιχνιδάκια έχουμε. Έχει αγρέψει το στοίχημα, παιδιά, δεν είναι εύκολο πράγμα. Ποντάρετε λίγα χρηματάκια, να μην τα κλαίμε μετά, έτσι. Βρε Θέμη, παίζω 9 παιχνίδια, χάνω 1. Παίζω 8, χάνω 1. Παίζω 4, χάνω 1. Παίζω 3, χάνω 1. Όταν κερδίζω, κερδίζω.
1: Παίξε 2, να δούμε τι θα γίνει. Και μετά
0: θα χάσω το 1 πάλι.
1: Μετά παίξε 1.
0: Ίσως κανένα.
1: Μπορεί και κανένα. Εκεί δεν θα χάσει σίγουρα τίποτα.
0: Πάντως έχει αξία, εντάξει. Αυτό που δεν λέω στους φίλους ακροατές είναι σημαντικό. Να μην παίζουμε πολλά χρήματα. Έχει τύχει, έχω πιάσει και 10 και 11 παιχνίδια με 2-3 ευρώ και έχω πάρει αρκετά χρήματα. Και καλό είναι να παίζουμε λιγότερα παιχνίδια για να είμαστε μέσα, αλλά και λίγα χρήματα. Αυτό είναι. Ποτέ δεν θα γίνουμε πλούσιοι από το στοίχημα. Αυτό ας το καταλάβουν οι περισσότεροι, γιατί βλέπω και στα πρακτορία που πηγαίνω πέφτουν 100 στάρικα και 150 στάρικα εκεί η βροχή. Καταλαβαίνεις. Να πάμε λοιπόν, μιας και έχουμε το πρώτο παιχνίδι του Λεβαδιακού με τον Παναθηναϊκό. Ξεκινάει στις 7.30, σε 2 ώρες περίπου από τώρα. Οπότε να έχετε το χρόνο να αντιδράσετε. Έχουμε λοιπόν το παιχνίδι αυτό. Γνωρίζετε τη δυναμική των ομάδων. Ο Λεβαδιακός δεν είναι στα στάνταρ τα περσινά, είναι πολύ κατώτερος. Ο Παναθηναϊκός, αν κρίνουμε από τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά και ιδιαίτερα τα τελευταία, δεν είναι καθόλου ικανοποιητική η εμφάνισή του. Εδώ όμως θα δούμε στο πρωτάθλημα, που είναι ένας μαραθώνιος και δεν είναι ένα νοκάουτ παιχνίδι ή μια πρόκληση, πώς θα εμφανιστεί. Για τον ένα ή τον άλλον λόγο όμως θα πάμε στα περισσότερα γκολ του δευτέρου ημιχρόνου. Η απόδοση είναι 2-0-5. Για τη συνέχεια Serie A και κωδικός 674 Αταλάντα Μπολόνια για τη δεύτερη αγωνιστική, και εδώ πάμε χέρι-χέρι με τους γειτονές μας, τους Ιταλούς. Θα πούμε λοιπόν 2-3 γκολ θα προτείνουμε και εδώ. Απόδοση 1-92, το μάτς αυτό ξεκινά στις 10 παρατέταρτο.

Λοιπόν, πάμε παρακάτω και πάμε από τη Δανία, στη Δανία μάλλον. Κωδικός 656, Κοπεχάγη, Σοντερίς και η αναμέτρηση. Για την πέμπτη αγωνιστική για την Κοπεχάγη, για την έκτη η Σοντερίς και έχει ένα παιχνίδι λιγότερο ο Γηπεδούχος. Η Γηπεδούχος έχει τρεις νίκες και μια ήττα στα τέσσερα παιχνίδια. Η Σοντερίς και δεν τα πάει ιδιαίτερα καλά. Θα προτείνουμε γκολ-γκολ εδώ. Γκολ-γκολ. Φαίνεται να έχει γκολ αυτό το παιχνίδι και μπορεί να έχει και τρία και τέσσερα γκολ. Απόδοση 1,75. Το μάτς ξεκινά στις 8.

0: Και η τέταρτη επιλογή μας είναι από τη Ligue 2, από τη Γαλλία, 673 κωδικός Dijon Saint-Étienne, η αναμέτρηση, και αυτό το παιχνίδι εδώ είναι για την τέταρτη αγωνιστική. Να πούμε λοιπόν πως η Dijon είναι στη 17η θέση με 2 μόνο βαθμούς, στην πρώτη με 9 βαθμούς η Saint-Étienne. Φαίνεται η ομάδα ότι πάει να ανέβει και να διεκδικήσει άνοδο, με λίγα λόγια. Θα πάμε στο διπλό. Είναι μια ομάδα η οποία έχει 3 νίκες, νομίζω, και μια ισοπαλία, αν δεν το θυμάμαι απ' έξω, αλλά περίπου, ή όλο νίκες νομίζω. Όπως και να έχει όμως, η Saint-Étienne είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Θα τολμήσουμε το διπλό, απόδοση 1,85. Αν τα πούμε άλλη μια φορά συνολικά, 6,53 Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, περισσότερα γκολ δευτέρου ημιχρόνου με απόδοση 2,05. 6,74 Αταλάντα Μπολόνια, 2-3 γκολ με απόδοση 1,92. 6,56 Κοπενχάη Σοντερίσκε, γκολ-γκολ με απόδοση 1,75. Και 6,73 Dijon Saint-Étienne, διπλό με απόδοση 1,85. Θα το πρότεινα συστηματάκι 3-4. Λοιπόν, και μετά το στοίχημα πάμε μέχρι την Ικαρία. Εκεί είναι η χάρη του. Εκεί κυκλοφορεί ο Στέφανος Αλαφάκης. Διακοπούλες ακόμα. Να δούμε τι ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ δεν σταματά όμως. Ξέρω καλά για τον Στέφανο. Να μας πει λοιπόν τι έχουμε από την πλευρά του Παναθηναϊκού για μεταγραφές και ό,τι άλλο υπάρχει. Στέφανε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από την Ικαρία. Καταπράσινη Ικαρία.

0: Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο πλέον θα αρχίσει να κρίνεται αυστηρά η ομάδα, διότι το καλοκαίρι ο στόχος ήταν να μπει στη League Phase του Conference League, το κατάφερε παρά τις κακές εμφανίσεις, μετρούσε μόνο το αποτέλεσμα. Πλέον αυξάνονται οι απαιτήσεις, η ομάδα κέρδισε και χρόνο και ηρεμία, αλλά δεν την παίρνει να ξεκινήσει με γέλα στο πρωτάθλημα. Ήδη είναι κάποιους βαθμούς πίσω λόγω του αναβληθέντος παιχνιδιού με την Φυσιά. Επομένως η νίκη είναι επιτακτική σήμερα στη Λιβαδιά. Θα δούμε αλλαγές στην ομάδα. Είναι για πρώτη φορά στην αποστολή ο Κάγκουα και ο νεοφερμένος Λούζα. Ο Κάγκουα αναμένεται να είναι βασικός από τον Νίστρουπ. Ο Λούζα δεν πιστεύω ότι θα είναι βασικός, αλλά περιμένω να τον δούμε να παίρνει χρόνο συμμετοχής. Και γιατί και τα χαφ του Παναθηναϊκού που έχουν βγάλει τα συνεχόμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια πρέπει να πάρουν κάποιες ανάσες, με δεδομένο ότι και ο Τσιριβέγγι είναι τραυματίας, ο Τσέριν έφυγε, ο Κοντούρης είναι στην αποστολή. Αλλά προέρχεται και αυτός από ένα ζήτημα που αντιμετώπισε, δηλαδή πρέπει να φρεσκάρει και πράγματα ο πρόσωπα, μάλλον ο Νίστρουπ. Αυτά για το αγωνιστικό. Θεωρώ ότι θα δούμε τον Παναθηναϊκό με τετράβα στην άμυνα. Περιμένω μπροστά Τετέι με Λιβάη. Στο κέντρο, όπως είπαμε, σίγουρα θα υπάρχουν αλλαγές. Λογικά θα επιστρέψει και ο Καλάμπρια δεξιά, ούτως ή άλλως ο Τσάμπρας είναι εκτός δράσης. Από εκεί και πέρα, σε μεταγραφικό επίπεδο, μετά και τη μεταγραφή του Λούζα, να πούμε ότι αναμένεται ακόμα και εντός της ημέρας να αποδεσμευτεί ο Τάσος Μπακασέτας από τον Παναθηναϊκό.
1: Βρήκαμε ομάδα?
0: Δεν βρήκαμε ομάδα. Εγώ ξέρω ότι ήταν σε επαφές με την Ομόνια. Βασικά, ξέρω ότι ο Παναθηναϊκός τα είχε βρει με την Ομόνια, ούτως ώστε να τον παραχωρήσει ουσιαστικά με τους Κύπριους να καλύπτουν ένα κομμάτι του συμβολέου και τον Παναθηναϊκό τα υπόλοιπα. Αλλά πήρε άλλο παίκτη Ομόνια στη θέση αυτή. Επομένως εγκατέλειψε την περίπτωση του Μπακασέτα.
1: Μήπως της έπεφτε ακριβώς πολύ ο Μπακασέτας?
0: Θα μπορούσα. Φαίνεται ότι απλώς θα αποδεσμευτεί ο Μπακασέτας από τον Παναθηναϊκό και θα δούμε πού θα συνεχίσει. Δεν ξέρω αν έχει βρει δηλαδή τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Αλλά σίγουρα για τον Παναθηναϊκό είναι σημαντική η εξέλιξη αυτή. Από εκεί και πέρα, μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου που τελειώνουν οι μεταγραφές, ο Παναθηναϊκός ψάχνει ένα στόπερ. Φαίνεται ότι έχει κάνει πρόταση και για τον Κασαμά. Θα δούμε κατά πόσο ισχύει, είναι ένα νόμο που είχε έρθει και το προηγούμενο διάστημα στο προσκήνιο. Ψάχνει λογικά ένα εξτρέμ, γιατί ο Ζαρουρί είναι επίσης προς αποχώρηση με τη μορφή του δανεισμού. Όπως
1: αυτό, Στέφανε, να το συζητήσουμε λίγο, μισό λεπτάκι. Πριν λίγο καιρό, πλήρωσε τη ρήτρα ο Παναθηναϊκός. Πόσο ήταν? Και αρκετά μεγάλη, έτσι.
0: Ναι, ήταν κοντά στα 2 εκατομμύρια.
1: Και παραπάνω πρέπει να ήταν. Τέλος πάντων, ναι, και τον κράτησε. Η αλλαγή που γίνεται τώρα είναι από τον Ίστρομ, δηλαδή δεν του κάνει. Ή τον έβαζε δεξιά, δεν απέδιδε, γιατί αυτό είδαμε τώρα εγώ. Τον έβαζε δεξιά, δεν απέδιδε, δεν μας κάνει ο παίκτης, ας φύγει.
0: Θεωρώ ότι είναι ένας παίκτης που δεν θα τον χαλάσει τον Ίστρουπ και αν μείνει. Δεν θα είναι δηλαδή ούτως ή άλλως η πρώτη του επιλογή. Αριστερά ο βασικός ήταν ο Αντίνο. Απλά νομίζω ότι ο Ίστρουπ θεωρεί ότι μπορεί να βρει κάτι καλύτερο. Παλεύει να κάνει ουσιαστικά μια αναβάθμιση στη συγκεκριμένη θέση. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός καταβάλει τεράστια προσπάθεια για τον Ουναΐ. Είναι ο διακαής πόθος και της ομάδας και του κόσμου αδιαμφισβήτητα.
1: Αυτό διάβαζα και νωρίτερα και το είπα και στον αέρα. Ένας δημοσιογράφος Ισπανός, ναι, που αναφέρει ότι πιέζει ο Παναθηναϊκός για να τον κάνει δικό του και η Τζιρόνα.
0: Πιέζει, ναι. Εγώ ξέρω ότι ο Παναθηναϊκός είναι διατεθειμένος να δώσει μέχρι και 15 εκατομμύρια μαζί με ποσοστό μεταπόλησης και να του δώσει και ίσως το μεγαλύτερο συμβόλαιο που έχει οποιοδήποτε παίχτη στην Ελλάδα, όχι απλά στον Παναθηναϊκό.
1: Όταν τον είχαν δεν τον εκτίμησαν, τώρα τον χρυσοπληρώνουν, έτσι, Στέφανε.
0: Εντάξει, είπα Παπαδημητρίου, ξέρουμε. Τα ξέρουμε τα λάθη του παρελθόντος. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η περίπτωσή του, εννοείται. Μιλάμε για ένα μπαιχταρά παγκόσμιας κλάσης αυτή τη στιγμή, ο οποίος έλαμψε και στο Μουντιάλ. Απλά όσο περνάνε οι μέρες και δεν βρίσκεται Ουναΐ ομάδα, ο Άγιαξ φαίνεται ότι έχει αποσυρθεί από την περίπτωσή του, που έμοιαζε να έχει φτάσει κοντά. Χειρόνα δεν θα μείνει μετά τον υποβιβασμό τη.
1: Ο Άγιαξ έκανε πίσω για ποιο λόγο?
0: Άγιαξ έκανε πίσω επειδή πήρε τον Άμραμπατ. Νομίζω ότι δεν ψάχνει πλέον άλλο χαφ. Έψαχνε βέβαια να παίξει στον άξονα, πήρε τον Άμραμπατ, επομένως ο Ουναΐ περισσεύει. Αυτό που θέλω να πω, απλά έτσι να προσθέσουμε, είναι ότι αυτό που προκύπτει και από τον τρόπο που παίζει ο Παναθηναϊκός του Νίστρουπ και από τους παίχτες που ψάχνει, είναι ότι ο χαφ που θα πάρει ο Παναθηναϊκός, είτε έρθει, και να μην έρθει ο Ουναΐ δηλαδή, μην περιμένει ο κόσμος κάποιο εξάρι τύπου Σιμάου, κάποιο εξάρι τύπου Σκιώπη, κάποιο εξάρι δηλαδή που να έχει καθαρά ανασταλτικό ρόλο να μαρκάρει και να τρέχει κτλ. Είναι σαφές ότι ο Νίστρουπ θέλει σε όλο τον άξονα παίχτες που να είναι πολύ καλοί με την μπάλα στα πόδια, παίχτες που να μπορούν να δημιουργήσουν, δηλαδή είναι κάτι που το έχει και ο Λούζα, είναι κάτι που το έχει και ο Κάγκουα, είναι κάτι που το έχει εννοείται και ο Γιάκουσιτς, το έχει και ο Ταμπόρδα, δηλαδή όλοι οι παίχτες που έχει στη μεσαία γραμμή. Θέλει να έχουν αυτό το χαρακτηριστικό, ακόμα και ο Καμαρά,

0: τώρα στα πρώτα παιχνίδια έχουμε δει ότι είναι πολύ καλύτερος με την μπάλα στα πόδια, παρά στο να καλύψει χώρους, να μαρκάρει και γενικά στο ανασταλτικό κομμάτι.
1: Αυτό το ανασταλτικό, το πρόβλημα που έχει ο Παναθηναϊκός και έχει δείξει μέχρι τώρα, είδες ότι ανασταλτικά η ομάδα δεν πάει καλά, δεν έχει καλή αμυντική λειτουργία. Σε αυτό πιστεύεις ότι δεν έχει παίξει ρόλο, δεν έχει και ένα καθαρό εξάρι πίσω, ή είναι συνδυασμός και με τον υπόλοιπο παιχτών, των υπολείπων παιχτών που λείπουν και δεν είναι ακόμα εντάξει?
0: Ρόλο, σίγουρα έχει παίξει ρόλο το ότι δεν έχει ένα καθαρό εξάρι. Απλώς αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι η άμυνα που θέλει να παίξει ο Νίστρουπ είναι να έχει την μπάλα στα πόδια του. Είτε αν έχει την μπάλα στα πόδια σου, δεν μπορείς να φας φάσεις και να κινδυνεύσεις. Ουσιαστικά θέλει. Εντάξει, δεν έχουμε δει και πλήρη και την αμυντική γραμμή του Παναθηναϊκού, διότι έλειπε τόσο καιρό ο Καλάμπρια. Αριστερά θεωρώ ότι μόλις είναι έτοιμος ο Κρίστιανσεν θα είναι αυτός ο βασικός. Επομένως, θα δούμε διαφορές και στην άμυνα και θεωρώ ότι με τους χαφ που θέλει, δηλαδή αν είχε ας πούμε μια τετράδα στα χαφ με Καμαρά, με Λούζα, με Κάγκουα και με Ουναή ας πούμε, ή έναν αντιουναή, θα ήταν μια ομάδα που δεν θα είχαν την μπάλα από τα πόδια της. Οποιοσδήποτε από αυτούς μπορεί να σπάσει το pressing, οποιοσδήποτε από αυτούς μπορεί να κυκλοφορήσει την μπάλα. Επομένως, είναι πολύ δύσκολο να χάσεις την μπάλα και να δεχτείς αντιπιθέσεις. Εκεί ποντάρει ο Νίστρουπ.
1: Μάλιστα. Τώρα, κάτι άλλο υπάρχει από τον Παναθηναϊκό?
0: Όχι, αυτή τη στιγμή η προσοχή είναι στραμμένη στο αγωνιστικό. Από αύριο συνεχίζουμε τα μεταγραφικά. Είπαμε, εγώ περιμένω ένα στόπερ, ένα χαφ και ένα εξτρέμ. Περιμένω άλλες τρεις κινήσεις.
1: Φύγει, δεν φύγει δηλαδή ο Ζαρουή?
0: Θεωρώ ότι θα φύγει. Αν φύγει, ναι, αν φύγει μπορεί να έρθει και εξτρέμ. Δεν αποκλείεται ο Παναθηναϊκός να πάρει τον, αν πάρει τον Ουναή, να τον βάλει εκεί. Να τον βάλει δηλαδή στη μεσοεπιθετική γραμμή στα άκρα και να πάρει ένα άλλο χάφ για τον άξονα. Παίζει και αυτό στο σενάριο.
1: Ναι.
0: Το οποίο είναι σίγουρα συνάρτηση και το τι θα γίνει με το Ζαρουρί.
1: Βλέπω ότι έχει πάρει ζεστά για τον Ουναή.
0: Εντάξει, ξέρω ότι είπαμε, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Δεν θέλω να νομίζει ο κόσμος ότι είμαστε μια ανάσα ή κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Αλλά σίγουρα γίνεται τεράστια προσπάθεια και σίγουρα για τον Ουναή δεν περνά απαρατήρητος ο Παναθηναϊκός. Όποιος παρακολουθεί στα social media θα έχει δει ότι το τελευταίο διάστημα αντιδράει σε όλες τις αναρτήσεις του Παναθηναϊκού. Σχολίασε τη μεταγραφή του Λούζα, του συμπατριώτη του, δείχνοντας τον ενθουσιασμό του. Δηλαδή είναι ζεστός και παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις στο Παναθηναϊκό, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Καλώς, Στέφανε. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια και στην όμορφη Ικαρία.
0: Καλή συνέχεια και τα λέμε. Στην Αθήνα και θα τα πούμε.
1: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια.

Την καλησπέρα μου και στο φίλο του Διαμαντή, τον Πεπετά. Πεπετάς, τώρα αυτό το έχω μπερδεύω πάντα. Δεν βλέπω τόνο εκεί. Έχει στείλει ένα στοίχημα το δικό μου, λέει. Καλησπέρα. Φίλε Διαμαντή, το έχει κάνει πολύ έγχρωμο εδώ. Λες Λεβαδιακός Παναθηναϊκός 2-4 αριθμός γκολ με απόδοση 1-47. Παρολί καταρχάς το προτείνεις. Μετά λες Ελλάδα στο μπάσκετ, handicap εναλλακτικά. Καταρχάς Ελλάδα λες 9,5, είναι 9,5 πόντους. Εναλλακτικά over 154,5. Και λες επίσης Aston Villa Arsenal 2-4 γκολ αριθμός γκολ με απόδοση 1-47. Και το άλλο το παιχνίδι ποιο είναι, είναι ποιο άλλο προτείνεις, λες Λέτσε Ρώμα με under 4,5, under corner 12,5 και τα λοιπά. Σαν πολύ σύνθετο το βλέπω. Λοιπόν, αυτά. Είναι καλή επιτυχία και σε σένα, εύχομαι, και συνεχίζουμε.

0: πούμε ότι δεν είπαμε όσα θα έπρεπε για την ομάδα του Όφη και του Χρήστο Γκόντι απέναντι στη ΣΕΣΕΚΑ Σόφιας, 3-0 μέσα, 2-0 έξω. Στο πρωτάθλημα, αν εξαιρέσουμε το παιχνίδι με τον Άρη που ήταν φαινομενικά ένα δύσκολο παιχνίδι και λογικά υπήρχε και κάποια κόπωση από την πλευρά του Όφη, πάει μια χαρά η ομάδα της Κρήτης και συγχαρητήρια βεβαίως για την ευρωπαϊκή της πορεία. Βλέπω ότι ο Χρήστος Γκόντις έχει βελτιώσει και έχει κάνει πολλά πράγματα εκεί και είναι απορίας άξιων πως κάποιες μεγαλύτερες ομάδες, ο Παναθηναϊκός για παράδειγμα, τον είχε και με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, τον είχε και μετά, είχε φέρει καλά αποτελέσματα, είχε δείξει έργο σε μικρό χρονικό διάστημα, αλλά μια ήττα από την ολλανδική ομάδα στην Ευρώπη, το θυμάστε, ήρθαν απάνω κάτω και απομακρύθηκε. Αντιστρόφως, ένας νέος προπονητής όπως είναι ο Νίστρουμ, Δανός, με 2 χρόνια βεβαίως στην Κοπεχάγη και με ευρωπαϊκή πορεία, ακόμα δεν έχει βρει ταυτότητα η ομάδα. Να δούμε, έχει αλλάξει βεβαίως και πολλούς παίχτες. Όλα αυτά παίζουν τον ρόλο τους, θα τα δούμε στη συνέχεια. Υπομονή. Δεν υπάρχει υπομονή όμως για τη Σοφία Λυσιώβα, γιατί είναι στη γραμμή και περιμένει. Σοφία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα σε όλους. Καλή χρονιά να έχουμε.
0: Να είμαστε καλά, να είμαστε καλά.
1: Ξεκινάμε την κατάλληλη στιγμή, γιατί το Σαββατοκύριακο ξεκινάει και η Super League 2. Το πρωτάθλημα που όλοι περιμένουμε, ναι. Έχει καλή Ευρώπη, καλή και η Super League, αλλά αυτή η Super League 2 δεν έχει. Ένα πρωτάθλημα που φέτος ξεκινάει με νέες προοπτικές, με 16 ομάδες, έναν όμιλο μετά από χρόνια. Και επιστρέψει σε μια κανονικότητα, θα λέγαμε, αυτή η κατηγορία, με στόχο να έχει περισσότερα έσοδα. Μπορεί να φτάσουν και τα 500.000 ευρώ ανά ομάδα.
0: Αυτό είναι μεγάλο όφελος και μεγάλο κέρδος, γιατί πέρσι πόσο ήταν, μέχρι 70, 80.
1: Αλλά ήταν περίπου 100, περίπου 200 συνολικά, έτσι.
0: Μιλάμε. Α, είχε φτάσει 200, οκ, okay, ναι.
1: Ναι, γιατί είτε και τα χρήματα που πήραν από το στοίχημα που πέρσι ήταν περισσότερα.
0: Ναι.
1: Ήταν δηλαδή περίπου 200.000-220 τα χρήματα που πήραν από το στοίχημα το Φεβρουάριο περίπου εκεί. Αλλά ήταν πολύ λιγότερα τα υπόλοιπα έσοδα. Και τώρα προσμένουμε φέτος να έχουν οι ομάδες έσοδα και από το τηλεοπτικό συμβόλαιο και από τη χορηγία, αλλά και κάτι καλύτερο από το στοίχημα. Γιατί την περασμένη Παρασκευή πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της Super League 2, παρόν ήταν και ο Γιάννης Βρούτσης, ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού, ο οποίος αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα πράγματα για το πώς τα τελευταία χρόνια έχει αναβαθμιστεί το πρωτάθλημα, πώς έχουν μειωθεί οι φάκελοι και οι αναφορές για τους ύποπτους αγώνες, πώς έχουν μειωθεί τα περιστατικά βίας, και πώς σιγά σιγά, επειδή μειώθηκαν και οι ομάδες και έχουμε μπει σε ένα κανονικό φορμάτ του πρωταθλήματος, θα αυξηθούν και τα έσοδα. Γιατί είναι 16 ομάδες, οι τρεις είναι οι ομάδες Β που δεν παίρνουν κομμάτι από όλες τις πίτες των εσόδων, οπότε κάποιες ομάδες, κάποια έσοδα θα μοιραστούν στο 13 και όχι στο 16 σε σχέση με το 17 το περσινό, ήταν 20 ομάδες. Οπότε ξεκινάει με πολύ καλύτερο ουρανού στο πρωτάθλημα το Σαββατοκύριακο. Να θυμίσουμε ότι το πρωτάθλημα πλέον έχει χορηγό ονοματοδοσίας. Δεν λέγεται Super League 2, αλλά Super Bet League 2.
0: Super Bet League 2.
1: Ναι, μάλιστα. Είναι η Superbet, η εταιρεία στοιχηματική.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Συμφώνησα για 3 χρόνια με το πρωτάθλημα μέσω της Per Capita και τα παιχνίδια θα τα βλέπουμε μέσω της ΕΡΤ.
0: Αυτό ήθελα να πω τώρα. Είναι και αυτό μια επιτυχία, γιατί σε πανελλαδικό κανάλι μπορεί να βλέπουν το πρωτάθλημα αυτό. Βεβαίως αυξήθηκαν και τα χρήματα, να και χορηγός. Είναι μια προόδος για την κατηγορία της συγκεκριμένη. Και συγχαρητήρια και στον Πέτρο Μαρτσούκο. Να τα πούμε αυτά ως πρόεδρος εκεί και με ό,τι άλλο.
1: Γιατί να πούμε όμως ότι τώρα τα τηλεοπτικά δικαιώματα, ναι, δεν διαχειρίστηκε τόσο ο πρόεδρος.
0: Εντάξει, δεν λέω για τηλεοπτικά μόνο.
1: Όχι, γενικά λέω ότι το διαχειρίστηκε η Per Capita,
0: ναι,
1: η οποία είχε αναλάβει αυτό το ρόλο, γιατί υπάρχει συμφωνία τετρέτους διάρκειας με την Per Capita.
0: Ναι.
1: Οπότε είχε το ρόλο, μάλλον είχε την αποστολή να βρει και χορηγό πρωταθλήματος και τηλεοπτικό συμβόλαιο. Η ΕΡΤ προκρίθηκε ως καλύτερη λύση και όντως είναι, γιατί η ΕΡΤ μπορεί να φτάσει στα σπίτια όλης της Ελλάδας και μέσω του Netflix που είναι δωρεάν και φυσικά του απλού τηλεοπτικού δέκτη για όλους τους ανθρώπους. Πάτησε η πρόταση, τέλος πάντων, τα καλά νούμερα που έκανε πριν 2 χρόνια μέσω του Sky το πρωτάθλημα, που υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον. Πέρσι το έδειχνε, τους αγώνες τους έδειχνε το Action 24 και εκείνο πήγε καλά, αλλά εκείνο έχει περιορισμένη εμβέλεια, δεν είναι πανελλαδικό, και όσοι δεν είχαν τις γνωστές συνδρομητικές πλατφόρμες.
0: Σοφία, επειδή έχουμε 1,5 λεπτό πρέπει να συντομεύσεις, πάμε στα ουσιαστικά.
1: Ωραία. Λοιπόν, να πούμε ότι τα έσοδα θα μοιραστούν 13 ΠΑΕ, είναι 1,5 εκατομμύριο
0: ναι.
1: το χρόνο, θα πάνε από το τηλεοπτικό συμβόλαιο και περιμένουμε να δούμε, θα αργήσει βέβαια αυτό, να δούμε πόσα χρήματα θα πάρουν από το στοίχημα. Να πούμε ότι ξεκινάει, όπως είπαμε, το πρωτάθλημα το Σαββατοκύριακο, θα είναι τριήμερο, η ΕΡΤ θα δείξει 3 παιχνίδια, ένα το Σάββατο, ένα την Κυριακή, ένα την Δευτέρα, και 2 παιχνίδια θα μεταδοθούν μέσω της ιστοσελίδας του Superbet, της εταιρείας της στοιχηματικής, που θα τα δείχνει διαδικτυακά, και ουσιαστικά 3 μάτς θα έχουν μετάδοση.
0: Μάλιστα. Σοφία, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, και μετά τη Σοφία, κυρίες και κύριοι, να πούμε ότι φτάσαμε στο τέλος καταρχάς. Την καλησπέρα μου καταρχάς και στο Διαμαντή Πεπέτα, γιατί μου διόρθωσε εδώ το όνομά του. Μου στέλνει Πεπέτας λέγεται. Να σε καλά, Διαμαντή. Να πούμε λοιπόν καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα μπάσκετ. Στις 7 η ώρα ξεκινάει απέναντι στην Ισπανία στο Telecom Center. Να πούμε ότι η μετάδοση είναι από τον Γιώργο Ιωάννου για λογαριασμό του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Στις 7.30 το παιχνίδι Λεβαδιακός Παναθηναϊκός σε μετάδοση. Σε μετάδοση Νίκου, όχι Γιώργου Ιωάννου.
2: Νίκος Κατσάτσος,
0: το μπερδέψαμε. Γιώργος Ιωάννου, λοιπόν, το παιχνίδι της Εθνικής Μπάσκετ. Νίκος Κατσάτσος, το παιχνίδι Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, λοιπόν, στις 7.30 το βράδυ. Αυτά, λοιπόν, προς το παρόν για την ενημέρωσή σας. Μείνετε εδώ. Ακολουθεί Θέμης Παλιούρας με το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά Σάκης Μπουσδούνης για το επόμενο 2ωρο με όλα τα ρεπορτάζ των ομάδων και ό,τι άλλο επιτάσσει η επικαιρότητα. Εμείς ξανά την Τετάρτη, στις 5 το απόγευμα. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
4: Το Αιλάφ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάφ σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
8: Και για αυτούς που κάνουν τους
9: τσάκμπα.
10: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
11: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
12: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
13: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis?
4: Αγνά υλικά,
3: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
4: φροντίδα και μεράκι
3: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis
4: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210

είναι να βλέπεις. Ερώτας είναι να ακούς. Ερώτας είναι να αγγίζεις. Ουρανούς

εκλογές. Μια κυβέρνηση θα φτιάχνουμε που λες. Μια κυβέρνηση που θα έχει αποδοχή και θα δώσει στο λαό προοπτική. Υπουργό οικονομίας στον Κυρμίτσο, το μανάβι που έχει τέσσερα παιδιά, υπουργίνα γεωργία στην Ελένη, που η μέρα της νυχτώνει στα καπνά. Υπουργό για της παιδείας στην αρχή, τον υπέροχο φτωχό καθηγητή, που διδάσκει μερικά.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

από σαμπάνια κυλάει στο χαλί και σβήνει αργά σαν μικρή νυχτερινή κολυμπητές.

0: Radio Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

λες και μπορεί ποτέ η καρδιά σου να ξεχάσει τις τόσες νύχτες που σου ζέστενα τα χέρια, στα κρύα δάχτυλα η ανάσα μου καυτή.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Η ιστορία του Σωματείου Ένωση των Εργαζομένων στο Αλουμίνιο της Ελλάδος. 1997. Απεργία που κρατά 10 ημέρες για το πρόβλημα που δημιουργήθηκε από το πρόγραμμα εξοικονόμησης που είχε εξαγγείλει η Διεύθυνση του Αλουμινίου μέσω ομαδικών αποχωρήσεων με προσύνταξη. Η προσύνταξη προέβλεπε τη μη αναπλήρωση των εργαζομένων που αποχωρούσαν και τη μείωση θέσεων εργασίας. Συγκεκριμένα, για κάθε 3 εργαζόμενους που αποχωρούσαν, προσλαμβάνονταν μόνο ένας. Από το 1998 μέχρι το 2008 ακολουθεί μια δεκαετία διοικητικής αστάθειας μέχρι τα χρόνια της κρίσης που θα σημούν έντονες ζυμώσεις και αλλαγές της εταιρείας. Η γαλλική Πεσινέ θα εξαγοραστεί από τον καναδικό όμιλο αλουμινίου Αλκάν και εν συνεχεία η Αλκάν θα πουλήσει το εργοστάσιο στον Έλληνα επιχειρηματία Μυτιλινέο. Η συνδικαλιστική κουλτούρα σταδιακά θα αλλάξει με τον όμιλο Μυτιλινέου να κινείται περισσότερο νεοφιλελεύθερα από ότι οι Γάλλοι που ακολουθούσαν μια πιο σοσιαλιστική λογική από τη δεκαετία του 80 επί Προέδρου Μιτεράν. Έτσι, οι εργαζόμενοι θα υποστούν μια σειρά από σταδιακές ήττες μέχρι το 2012, όπου θα οδηγηθούν στο ιστορικό βατρελό του σωματείου. Η παράταξη που είχε την αυτοδυναμία, εκτός από μια εκλογική αναμέτρηση, ήταν πάντοτε η άσκε του Πασόκ, με τη δάκε της Νέας Δημοκρατίας και την ΕΣΑΚ του Κουκουέ να αποτελούν τις υπόλοιπες εκλεγμένες. Η κύληση του Πασόκ επισημείται σε περισσότερο νεοφιλελεύθερα νερά από σοσιαλιστικά, με τον έξυπνο όρο εξυγχρονισμός θα επηρεάσει την άσκε και έτσι το Σωματείο Ένωση θα μπει σε μια περίοδο αγωνιστικής ύφεσης και συνδικαλιστικής χαλάρωσης, δικαιολογώντας συνεχώς του σε επιχειρηματίες χάρη της ανάπτυξης που ελίσσονται οικονομικά για να σώσουν το εργοστάσιο από τα διοικητική αστάθεια. Ας σημειωθεί πως στη μέση της δεκαετίας του 2000 εμφανίζεται ως σοσιαλιστικότερη και η παράταξη των ανεξαρτήτων που είναι η πρώτη μη κομματική παράταξη με ένα προφίλ διαγώνιας συμπάθειας προς τον συνασπισμό που θα εξελιχθεί τελικά στον ΣΥΡΙΖΑ. 2003. Ιδιωτική ασφάλιση Αλίκο διαφοροποιείται στους νέους εργαζόμενους από τους παλιούς και ουσιαστικά πέφτει στο μισό από 8% συνεισφορά της εταιρείας επί του βασικού μισθού του εργαζομένου πριν στο 4% στους εργαζόμενους που θα προσλαμβάνονται από το 2003 και μετά. Αυτό ανταλλάχθηκε με ένα δραχμικό επίδομα που πήραν οι εργαζόμενοι της ηλεκτρόλυσης της τάξης των 30 ευρώ. Η εταιρεία κέρδισε 3 με 4 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο δίνοντας 800.000 ευρώ. 2012. Το κλίμα πολιτικής ιτοπάθειας και συνδικαλιστικής απάθειας οδηγεί στα χρόνια του Μνημονίου, όπου γράφεται η μελανότερη σελίδα στην ιστορία του Σωματείου Ένωση, ενώ το εργοστάσιο ανήκει στον όμιλο Μυτιλινέου. Σε αυτή τη σελίδα, για πρώτη φορά, με υπογραφή των συνδικαλιστών, δίνονται χωρίς αγώνες όλα σχεδόν τα κεκτημένα από τη δεκαετία του 70, πραγματοποιούνται ακραίες μειώσεις της τάξης των 12 εκατομμυρίων ευρώ για τους εργαζόμενους σε όλα τα επίπεδα. Το χρονικό της μεγαλύτερης ήττας του Σωματείου Ένωση. Ενώ ήταν σε ισχύ η τριετής διμερή συμφωνία που έλυγε το 2014 και οι εκλογές ήταν προγραμματισμένες για το Μάιο του 2012, για ασήμαντη αφορμή, η πλειοψηφία του Σωματείου Άσκε ζήτησε να γίνουν εκλογές στις αρχές του Φλεβάρι του 2012. Τα γεγονότα του Σωματείου προϋπαντούσαν τα γεγονότα των μνημονιακών κυβερνήσεων. Ενώ το εγχείρημα είχε επισημανθεί από ορισμένους συνδικαλιστές του Σωματείου ότι ήταν τουλάχιστον ύποπτο στις εκλογές που ακολούθησαν, η Άσκε, σε συνεργασία για πρώτη φορά με τη ΔΑΚΕ, όπως πράττει μνημονιακά και το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία, παίρνει την απόλυτη πλειοψηφία. ΕΚΕ, Ένωση Άσκε και ΔΑΚΕ, 6 έδρες. Εκτός γραμμής, Νέα Ανεξάρτητη Παράταξη, 3 έδρες. Ανεξάρτητη, 1 έδρα. ΕΣΑΚ, 1 έδρα. Ενώ ταυτόχρονα δημιουργείται μια νέα ανεξάρτητη παράταξη που ονομάζεται εκτός γραμμής από ακομματικούς και διαμαρτυρόμενους εργαζόμενους των χρόνων του πρώτου μνημονίου. Ψηφίζεται το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα από την τότε κυβέρνηση και η εταιρεία καταγγέλει την διμερή με τη δικαιολογία πως επιθυμεί να σώσει επιχειρηματικά το εργοστάσιο με το πρόγραμμα μειώσεων κόστους που ονομάζεται Μέλλον. Το Σωματείο, με πρόταση της αντιπολίτευσης, προχωρά σε ασφαλιστικά μέτρα κατά την απόφαση της εταιρείας. Με την καταγγελία της σύμβασης, η εταιρεία φέρνει ένα πακέτο μειώσεων της τάξης των 12 εκατομμυρίων ευρώ, 22% μειώσεις. Μειώσεις των επιδομάτων, πάγωμα των πολιετιών και ταυτόχρονη μείωση των υπάρχοντων, κατάργηση της ιδιωτικής ασφάλειας Αλίκο, επιστροφή του ποσοστού του εφάπαξ στο νόμιμο, αύξηση ωρών στη βάρδια από 37,5 ώρες την εβδομάδα σε 40 ώρες, κόψιμο των αργιών Αγίου Πνεύματος και φώτων, κόψιμο μπόνους αδειών, μείωση στο βασικό μισθό των νέων εργαζομένων από τα 1.000 ευρώ στα 820 ευρώ. Πριν ακόμα
εκδικαστούν τα ασφαλιστικά μέτρα που έκανε το σωματείο στην εταιρεία και σε γενική συνέλευση που έγινε τον Ιούνιο του ιδίου έτους, η πλειοψηφία σηκώθηκε στη γενική συνέλευση και υποστήριξε πως η εταιρεία περνάει δύσκολες ώρες και ότι είναι υπέρ των μειώσεων. Ο κόσμος καταψήφισε την πρόταση της πλειοψηφίας με ποσοστό πάνω από 75%, την οποία και χλέβασε. Η πλειοψηφία δεν παραιτήθηκε, ούτε έγινε πρόταση μομφής από τη μειοψηφία, και παρά την πρώτη νίκη του σωματείου έναντι της εταιρείας στο δικαστήριο για τα προσωρινά ασφαλιστικά μετά το Σεπτέμβριο, δεν γίνεται καμία συνδικαλιστική δράση και το Δεκέμβριο του 2012 το σωματείο χάνει το δικαστήριο για τα ασφαλιστικά μέτρα. Ταυτόχρονα, συνδικαλιστής κάνει 20 μέρες απεργίας πείνας χωρίς να αλλάξει η στάση της διεύθυνσης της εταιρείας. Τότε η πλειοψηφία βρίσκει την ευκαιρία και πηγαίνει σε γενική συνέλευση, φοβερίζοντας τους εργαζόμενους ότι η μετενέργεια είχε γίνει τρίμηνη από την κυβέρνηση, λίγη, και θα εφαρμόσει διπλές μειώσεις η εταιρεία, καταφέροντας έτσι να υπερψηφιστούν οι μειώσεις από τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου που υπογράφει τις μειώσεις της τάξης των 12 εκατομμυρίων ευρώ. Με τους 3 από τους 6 συνδικαλιστές της πλειοψηφίας να κατηγορούνται από το πλήθος των εργαζομένων για χρηματισμό. 2014. Οι αριστερές και κομματικές παρατάξεις της μειοψηφίας, ένα μέρος δηλαδή των εκτός γραμμής, ένα μέρος της ΕΣΑΚ και ένα μέρος των ανεξαρτήτων, με ορισμένους διαμαρτυρόμενους δεξιούς και κεντρώους συνδικαλιστές από την ΑΣΚΕ και τη ΔΑΚΕ που δεν προσχωρούν στην ΕΚΕ, αποφασίζουν να ενωθούν ακομματικά για να κερδίσουν τις εκλογές. Ανεξάρτητη Αγωνιστική Συμμαχία 6 έδρες, ΕΚΕ 4 έδρες, εκτός γραμμής 1 έδρα. Το όνομα της νέας αντιμνημονιακής παράταξης είναι Ανεξάρτητη Αγωνιστική Συμμαχία, που υπήρξε η πρώτη ακομματική και διαπαραταξιακή διοίκηση στην ιστορία του σωματείου. Η συμμαχία καταφέρνει, στη διαπραγμάτευση που ακολουθεί το 2015, να πάρει κάποια από τα χαμένα του 2012, όπως αύξηση του βασικού μισθού των νεοπροσληφθέντων στα 870 ευρώ, μείωση ωραρίου στη βάρδια στις 37,5 ώρες αναβδομάδα, αφού είχε γίνει μείωση ωραρίου για τα τμήματα της ηλεκτρόλυσης εντός της ισχύουσας διμερούς, με συμφωνητικό που είχε κατατεθεί στην επιθεώρηση εργασίας και είχαν υπογράψει διεύθυνση και σωματείο. Κάρτα σύντησης 1.452 ευρώ ανά έτος για κάθε εργαζόμενο. Επαναφορά αρχείας Αγίου Πνεύματος, επαναφορά μπόνους αδειών, αυξήσεις τάξεως του 10%. Και όλα αυτά χωρίς να γίνουν απεργίες, χρησιμοποιώντας μέσα όπως το ραδιόφωνο του σωματείου, που εξαγγέλει τις θέσεις των εργαζομένων στο λεκανοπέδιο από την ΕΡΤ Open, τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που συσπηρώνουν τον κόσμο και τον ξαναφέρνουν κοντά στο σωματείο που έχει απαξιωθεί, το σταμάτημα των υπεροριών, χάσιμο παραγωγής, πορείες στην Αθήνα στον Όμιλο Μυτιλινέου και την εξαγγελία επαναλαμβανόμενων 48 ώρων απεργιών με πέταγμα του μετάλλου, ειδικά τα Σαββατοκύριακα που το 95% των εργαζομένων δεν θα έχαναν το ημερομίσθιο. Καθώς επίσης και από τις πιέσεις αντιμνημονιακού βουλευτή που εκλέγεται από το εργατικό δυναμικό του αλουμινίου και συγκεκριμένα εργαζόμενο στην προσβολή της αλουμίνας. Η ιστορία του Σωματείου Ένωση αποτελεί ένα περίτανο παράδειγμα της δύναμης του εγχώριου συνδικαλισμού στον ιδιωτικό τομέα. Αποδεικνύει πως όλα τα πλεονεκτήματα των εργαζομένων στο αλουμίνιο της Ελλάδος έχουν κερδιθεί ένα-ένα με αγώνες συνδικαλιστική επιμονή και δράση. Σε αυτό βοήθησε βέβαια και το κλίμα της σοσιαλιστικότερης πολιτικής κατάστασης τόσο της Ελλάδας για 2 δεκαετίες όσο και της Γαλλίας στην προκειμένη περίπτωση. Ταυτόχρονα αποδεικνύεται πως η συνδικαλιστική χαλάρωση και η αγωνιστική αδράνεια έφεραν πολύ γρήγορα τα αντίθετα αποτελέσματα, με την άμεση απώλεια αυτών των προνομίων, τόσο οικονομικών όσο και θεσμικών, σχεδόν εν μία νυχτή. Σε αυτό φυσικά αντιστοίχως συνέβαλε και η νεοφιλελευθερωποίηση της Ευρώπης και κατ' επέκταση της Ελλάδας, που αλλάζει τη συνδικαλιστική πολιτική της χρόνο με το χρόνο, αντιλαμβανόμενη τον άνθρωπο οντολογικά πια ως αριθμό, ποσόστοση και όχι ως φυσική οντότητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το 2012, όταν ο Όμιλος Μυτιλινέου επανέφερε τις απότομες μειώσεις των 12 εκατομμυρίων ευρώ από τους εργαζόμενους με τον όρο «εξορθολογισμός εργατικού κόστους». Έχει ενδιαφέρον ιστορικό, πολιτικό, κοινωνιολογικό και συνδικαλιστικό να παρατηρήσει ο ιστορικός του μέλλοντος την αντιστοιχία των πολιτικο-ιδεολογικών τάσεων των συνδικαλιστικών κινήσεων του Σωματείου Ένωση με αυτές των κυβερνήσεων της Ελλάδας, σε βαθμό που πολλές φορές προηγούνται οι συνδικαλιστικές και προαναγγέλουν τις πολιτικές τάσεις για συμμαχίες και διασπάσεις σαν να είναι ένα επιτυχημένο στατιστικό δείγμα. Το μέλλον του Σωματείου Ένωση προβλέπεται μάλλον αβέβαιο συμπερασματικά. Όπως αβέβαιο παραμένει και ολόκληρου του συνδικαλισμού στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
Οι κυβερνήσεις με τις κάθετες σοκαριστικές νομοθετήσεις που βασίζεται σε οδηγίες των Ευρωπαίων και των Αμερικανών προσπαθούν να σταματήσουν κάθε συνδικαλιστική δράση στο όνομα της ανάπτυξης και του άκρατου νεοφιλελευθερισμού. Στη νέα εποχή της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, τα κυβερνητικά φερέφωνα και τα ΜΜΕ προσπαθούν να απαξιώσουν τα συνδικάτα, να τα δαιμονοποιήσουν, να ανακαλύψουν σκάνδαλα και να αναδείξουν όλες τις παθογένειες ώστε να τα καταργήσουν ή να τα ελέγξουν αντιμετωπίζοντας τους ανθρώπους ως μηχανές στα πλαίσια της μηχανοποίησης, της αυτοματοποίησης και της ρομποτοποίησης της εργασίας. Τα συνδικάτα όμως πρέπει σήμερα να αποφασίσουν αν θα ακολουθήσουν το βουβό χαμό τους από το κάδο της ιστορίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή θα ταυτιστούν με το φυσικό τους ρόλο που είναι η υπεράσπιση του ανθρώπου με κάθε τίμημα αγωνιστικό, είτε θεωρητικό με νέους τρόπους έξυπνης διεκδίκησης, είτε πρακτικό στο όνομα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της εργασιακής ελευθερίας του μέλλοντος.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

0: κυρία Ουρανία Στρατηγάκη, είχε να μας καλωθεί μια εισαγωγή. Και δεν είχε σπάσει το πρόβλημα.
1: Λοιπόν, δεν πάει άλλο. Εγώ φεύγω. Γεια.
0: Πώς όλα.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 12.

Προσοχή στο κενό, προσοχή στο κενό. Να μη φύγει η ζωή σου για ένα ψέμα. Προσοχή

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι μία.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

νιώθω τους δίπλα μου με στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν με αφορά.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.